Το αληθώς ανέστη και είμαι χαρούμενος που έφτασε εις τα Χανιά η τόσο αδύνατη φωνή μου, το Χριστός ανέστη. Με τα τεχνικά μέσα μεταφέρεται η φωνή τόσο μακρά, πόσο μάλλον με τα πνευματικά μέσα που είναι τόσο δυνατά και εύκολα, όταν η κάθε χριστιανική καρδιά είναι ένα πνευματικό ραδιόφωνο. Κατάλληλη δε επικοινωνίαν δεν διστάζει να αποκαλύψει ο πατήρ Αμφιλόχιος την ιδέα του για την δημιουργία πνευματικού παραρτήματος εν Κρήτη ως βάση και σταθμών πνευματικών δια ιεραποστολική εργασία. Είναι αλήθεια ότι παρακαλώ τον Θεόν να με αξιώσει να δω στην Κρήτη να δημιουργηθεί ένα παράρτημα πνευματικό, για να μπορείτε να ξεκουράζεστε πνευματικώς και να δείξω κι εγώ πόσον έχω αγαπήσει τα Χανιά που τόσους χριστιανούς έχουν και αγαπούν τον Χριστόν. Εις μίαν άλλην επιστολήν του γράφει σχετικός: «Είστε μια απαρχή για την καινούργια γενιά που έχω στηρίξει τόσα όνειρα και τόσα μεγάλα έργα για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σας φαντάζομαι στο γύρας μου τη μεγάλη παρηγοριά για την ιεραποστολή μας, όχι μόνο στην Κρήτη να εργαστείτε για το ξύπνημα των αδελφών μας, αλλά και στην άλλη Ελλάδα και έξω από το ελληνικό κράτος, σε χώρες μακρινές, εκεί που δεν υπάρχει το φως του Ευαγγελίου. Λοιπόν, να είστε υπερήφανες που ο Κύριος Ιησούς Χριστός σας έχει εκλέξει για το επουράνιο παλάτι του. Ο κόσμος για σας θα είναι μηδέν. Η Βασιλεία του Χριστού θα είναι στο νου και στην καρδιά σας. Πρέπει να είστε το φως όπου και να υπάρχετε. Πρέπει να είστε το πρότυπο για κάθε άνθρωπο που θα σας πλησιάζει. Και τότε οι χριστιανοί θα σας βλέπουν με εκτίμηση και θα είστε το υπόδειγμα της χριστιανικής κόρης και η χαρά του πατέρα σας. Προσπαθήσατε να έχετε μέσα σας το φως και την αγάπη για να μπορείτε να ελκύετε με ευκολία κάθε χριστιανόπουλο, κάθε χριστιανοπούλα που θέλει να γνωρίσει από κοντά τον Ιησούν των Ναζωραίων. Έχουν δε εσωτερικήν πληροφορία ο πατήρ Αμφιλόχιος περί της εν καιρό δικαιώσεως των πόθων του και της επαληθεύσεως των οραματισμών του, ως άλλος Θεοδόχος Σιμεών παρακαλεί τον Θεόν να μην είδη θάνατον έως αν είδη την εκπλήρωση των ιεραποστολικών του στόχων. Εγώ εύχομαι να μη αποθάνω έως να συνδέσω τα Χανιά με τα Δωδεκάνησα με δεσμά που ποτέ να μην μπορούν να λύσουν. Σκέπτομαι τα Χανιά να τα μεταφέρω στα Δωδεκάνησα και τα Δωδεκάνησα στα Χανιά. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, διότι το λέγει ο Κυριός μας ότι δια της πίστεως όλα είναι δυνατόν να γίνουν. Οι αιώνιες αλυσίδες θα γίνουν μέσα εις τον οίκον Στεφανά, για τούτο σύ και ο αγαπητός μου Στέφανος, προσέξτε την υγεία σας, διότι ο Θεός πολλά θα παρουσιάσει διημών. Εγώ είμαι ένας απλούς υπηρέτης αυτής της υποθέσεως. Τώρα εσείς πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτές τις αλυσίδες, να μην τις πιάσει σκουριά του κόσμου και χάσουν την δύναμη του πνεύματος, καθώς και την διάθεση και την χαράν εις την Αγίαν Ιεραποστολική ζωή. Εντάφθα ο λόγος του λαμβάνει χαρισματικόν χαρακτήρα. Διορατικός νους ο γέροντας Αμφιλόχιος και φωτιζόμενος από το πνεύμα του Θεού διαβλέπει με τους οφθαλμούς της ψυχής μέσα εις τον οίκον Στεφανά το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου με την ακτινοβόλων ιεραποστολική δράση του, με επίκεντρον το ιερό λείψανον του Αγίου, το σφυριλατούν τους αιωνίους δεσμούς.

Περίγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν. Ψαλμός 67, στίχος 26. Η ευλάβεια του γέροντος Αμφιλοχίου προς τον εναγίης πατέρα ημών Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως των Θαυματουργών ενέπνευσεν εις τα μέλη του Πνευματικού Παραρτήματος Χανίων την ανέγερση Ιερού Ναού επωνόματι του Αγίου Ιεράρχου. Δια την ανέγερση του εν λόγω ναού αμέριστον ενδιαφέρον, επέδειξεν ο τότε επίσκοπος Χανίων, Κιδονίας και Αποκορώνου, Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, συστήσας την επί τούτο δημιουργίαν συλλόγου. Ως και την σύσταση νομονίμου ευαγού συντρίματος, δια την προστασία και αποκατάσταση ορφανών και απόρων κορασίδων, προσέτει δε και διάλους παρεμφερείς κοινωνικούς και ιεραποστολικούς σκοπούς, συμφώνως προς την θεόπνευση των ορίσιν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, της δε ευποιίας και κοινωνίας, μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γάρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Τον Ιούλιο του έτους 1960, ο γέροντας Αμφιλόχιος προσωπικός μετέβη στα Χανιά και κατόπιν θερμής προσευχής των τόπων όπου σήμερα είναι το Ευαγές Ίδρυμα, υπέδειξεν των ιερών χώρων του ανεγερθισωμένου ναού θέσας δια των Αγίων του Χειρών των θεμέλιων λίθων. Οι στίχοι του χριστιανού ποιητού χαρακτηρίζουν και αποθανατίζουν το γεγονός. Με τα περιστεράκια του νησιού σου ταξίδεψες απ' την τρισάγια σου τη Σκήτη κι ήρθες λιβάνια φέρνοντας την Κρήτη που το είχε στάμα και έγνοια μες στο νου σου. Κι από το συναξάρι του δικού σου που κλείνει πίστη οσίων και μαγνήτη στου δασκάλου σου στο ιερό το σπίτι εμβόλιασες θεμέλιο απ' του ναού σου. Τώρα φεγγίζει ολόχρυσο μαγνάδι και δύναμη Αγίου ζευγάρι κλείνει του δάσκαλου νεκταρίου την αγιοσύνη και του σεμνού και άξιου μαθητή του, του Αμφιλοχίου της Πάτμου. Πένα βράδυ ήρθε να σμίξει εδώ τη δύναμή του. Γεώργιος Γιορβασάκης. Παραλαβή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου. Πηγάς ημίν σωτηρίους ο Δεσπότης Χριστός, τα των Αγίων παρέσχετο λείψανα, πολυτρόπους τας ευεργεσίας πηγάζοντα, μύρον ευωδίας βρίοντα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ιερά επιθυμία, τόσο του πατρός Αμφιλοχίου όσων και των μελών του συλλόγου, ή το όπως αποκτήσουν τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του εφόρου του Ιδρύματος Ιεράρχου, προς κατάθεσιν εις των σεβάσμιων αυτού ναών και συνεχή των πιστών αγιασμών. Προς τούτο ο γέροντας Αμφιλόχιος, ομούμετα της κυρίας Μαρίκας Κουφάκη, έπλευσαν εις την έγιναν δια την Ιεράν Μονήν του Αγίου Νεκταρίου. Όμως ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αγίνης Προκόπιος απουσίαζε εκ της νήσου λόγω προγραμματισθέντος ποιμαντορικού καθήκοντος Αλαχού. Θα επανήρχε το δε εις την έγιναν τακτήν ημέραν της επομένης εβδομάδος. Ήταν τότε η μέρα Πέμπτη και τα χρονικά όρια περιορισμένα, διότι ο γέροντας έλαβε επίγον τηλεγράφημα κατά το οποίο το Σάββατον έπρεπε να ευρίσκεται εις την ίσον Πάτμον δια θέματα της Μονής εν συνεργασία με πρόσωπα του Υπουργείου Παιδείας και ούτω θα έματε ούτω η παραλαβή του Ιερού Λειψάνου. Ο Κύριος όμως, δια των θεοπιθών ευχών του λύει το πρόβλημα, της αγαπώση των θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Εντός ολίγου ευχάριστο άγγελμα ότι καταφθάνει ο σεβασμιότατος Προκόπιος της προγραμματιστήσης αλαχού εργασίας αναβληθήσεις διώκει την λύπην και αθυμίαν και επαναφέρει την χαράν. Το ιερόν αίτημα γίνεται εκθήμως δεκτών και λαμβάνει χώραν η παραλαβή ενός σπονδύλου εκ των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά τρόπων θαυμαστών και όλων συγκινητικών συμφώνως με την επιθυμία του γέροντος όπως ο Άγιος και συμβολικός δια του ιερού του λειψάνου καταστεί της εν αυτό προς φυτώσεις θείας χάριτος συνεργούσης ο συνεκτικός κρίκος της αγάπης και ιεραποστολικής συνεργασίας Κρήτης και Δωδεκανήσου. Η απαρχή των θαυμάτων του Αγίου είχε συντελεστεί, η ευαρέσκεια του Θείου Ιεράρχου πλήρως εκδηλωθεί και η κατατάξιν βεβαίωση του Οικείου Μητροπολίτου δοθεί.
Βέβαια ούτε δια του παρόντος ημών εγγράφου ότι εχορηγήθη το Πανοσιωτάτο ιερομονάχου Αμφιλοχείο Μακρύ το πατμίο εισπόνδυλος του εναγίης πατρός ημών Εκταρίου πρώην Μητροπολίτου Πενταπόλεως εκ των σωζωμένων ιερών λειψάνων αυτού εις την Ιεράν Μονήν της Αγίος Τριάδος Αιγίνης. Θέλει δε εκδοθεί και επίσημον έγγραφον της ημών ταπεινότητος εν καιρό. Το ιερόν τεμάχιον τούτο προόριστε δια των ομώνυμων ιερών ναών των Ενχανιής της Κρήτης. Ο Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Προκόπιος. Εν εγίνητη 20

Πάτμαν προς την προρυθήσα κυρία Μαρίκα Κουφάκη. Δοξάζω τον Θεόν που επέτρεψεν στην αναξιότητά μου την χαράν αυτήν την μεγάλην και τόσον ιεράν να έλθει μέσον εμού και δια σου ο Άγιος Πενταπόλιος Νεκτάριος εις τα αγαπητά μου Χανιά, δια να ευλογεί και αγιάζει τους χριστιανικούς και ευσεβώς κατοικούντας εις αυτά. Εύχομαι εις εσάς τους δύο και εις όλη την οικογένεια ευχιά και ευλογία του Αγίου Νεκταρίου να είναι μαζί σας. Αλλά και ο Σύλλογος Συντρίσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων μετασυγκινήσεως πέβδει να ευχαριστήσει τον γέροντα Φιλόχιον ως εκλεκτόν όργανον της Θείας Προνοίας για την τιάφτην δωρεάν και να τον καταστήσει γνώστην του ιερού ενθουσιασμού του συρρεύσαντος χριστιανικού λαού καθώς και συμμέτοχον της εκτάφτης της ευλογίας προξενηθήσεις χαράς και ψυχικής αγαλιάσεως. Ιδού τι γράφω. Σύλλογος Συντρίσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, Χανιά Κρήτης, Χανιά, 15 Νοεμβρίου 1960. Προς τον Πανοσιολογιότατον Πατέρα Αμφιλόχιον Μακρύν. Πανοσιολογιότατε Πάτερ. Ο Σύλλογος Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, δια του παρόντος γράμματος, τίθη συνενόπιον της Πανοσιολογιότητός σας δύο θέματα. Πρώτον, την ευχάριστον και ευαγγελικήν είδηση της θελέσεως της πρώτης Θείας Λειτουργίας εν το Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου εν τη Ιερά αυτού μνήμη. Η πρώτη αυτή εορτή υπήρξε λαμπρά φωτιζωμένη υπό του Αγίου Λειψάνου, της ωραιότητος του ναού και των Πέριξ και της ψυχικής ωραιότητος των εορταζόντων, επισκόπου κυρίου κυρίου Νικηφόρου, ιερέων και χιλιάδων χριστιανών. Ο σεβασμός προς τον Άγιον και ο ενθουσιασμός για την χάρη που μας έδωσε υψώθησαν έως του θρόνου της δόξης του Θεού. Ευλογημόνον το όνομα του Κυρίου και του Αγίου του Νεκταρίου. Δεύτερον, κατά τι θέμεν χάριτας ότι η αγάπη σας εμερίμνησεν και ήλθεν το Άγιον αυτού λείψανον εις τον ναόν αυτού. Ενεψυχώθη θα έλεγε της ανθρωπίνος ο ιερός ναός του από της πρώτης Θείας Λειτουργίας συμπεσούσει στην ημέρα της εορτής του δια της ελεύσεως του Αγίου Λειψάνου. Όλα καλά, όλα ωραία και άγια τα του Αγίου, εισελθόντος εις την δόξα του Θεού κατόπιν του καλού αγώνος του. Και ημάς ευγνωμονούμεν και ευχαριστούμεν διόλα, ασπαζόμεθα την Αγία δεξιά σας, εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξόχως επίσης διδακτικά είναι και τα όσα σχετικά με την μεταφορά του Ιερού Λειψάνου γράφει ο γέροντας Αμφιλόχιος εις απαντητικήν επιστολήν προς την κυρία Μαρίκαν Κουφάκη. Το γράμμα σου το διαβάζω και διηγήθηκα όλην την ιστορία του περασμένου ταξιδίου μου που είχε τόσα ευχάριστα και θαυμάσια όπως ήταν η συνάντηση η δική σου ή τόσο ξαφνική με το ιερόν τέλος να γίνεις ο άνθρωπος ο τόσον δικός μας που μετέφερε τον Άγιο Νεκτάριον εις τα αγαπητά μου Χανιά και να φιλοξενηθεί στο φιλόξενο σπίτι σου ο Άγιος Μητροπολίτης Νεκτάριος. Αυτό είναι το θέλημά του για να ευχαριστήσει όχι μόνο τα πρόσωπα που αποτελούν τον οίκον Στεφανά και που τόσον τον αγαπούν, αλλά και για μένα, να μου δείξει ότι με αγαπά και ότι δεν είναι τυχαίοι οι λόγοι που κάποτε σου έγραψα, ότι το σπίτι σου μιαν ημέρα θα φιλοξενεί Αγίους. Και το επισκέφθη πρώτον ο μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας του σημερινού αιώνος, ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που τόσο πρέπει να μελετηθεί από όλους μας. Πόσες ευλογίες από τον ουρανό εστάλησαν από τον Άγιον και πόσοι άγγελοι σε παρακολούθησαν από τα Αθήνας έως την Κρήτη. Είναι αγαπητοί μου Στέφανε και Μαρίκα ένα μεγάλο γεγονός ιστορικό για την Κρήτη. Έπειτα ή το επόμενο να γίνουν με τόση επιτυχία όσα μου γράφεις. Ο Άγιος ηθέλησε δια πρώτη φορά που έκανε ταξίδι στα Χανιά να τον πλησιάσουν οι κάτοικοι και να τους ευλογήσει. Και τώρα θα παραμείνει πάντοτε η ευλογία σε αυτή την πόλη που τόσο τον ηγάπησε. Στην αγαπητή μας Μαρίκα που τον έφερε, στον αγαπητό μας Στέφανο που τον υπεδέχθη, στην Ειρήνη που του προσέφερε το πρώτο κριτικό θυμίαμα, εις δε την οικογένειά σας και τους απογόνους τας ευλογίας του. Σε μένα δε που τόσο λίγο εκοπίασα και συνετέλεσα, εκτός της ευλογίας του, μου εδόθη η μεγάλη ευτυχία και χαρά να τον προσφέρω εις τα αγαπητά μου Χανιά έναντι της αγάπης που τόσο πολύ μου έχουν δώσει. Χάρηκα δια των τρόπων που ετακτοποίησε στο Άγιον Λείψανον για τη λιτανία και για όλα όσα γράφει.

γράφεις. Από αυτό βλέπω το θαύμα που έκανε σε σένα την τόσο κουρασμένη και άρρωστη να έχουν όλα τόση επιτυχία. Ο Άγιος να σου δώσει τελεία υγεία για να εργαστείς για τη χάρη του, και τώρα να παραμείνει εκεί για να είναι ο προστάτης των Χανίων και ο Ιεραπόστολος και διάδοχος του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε. Διάβασα και το επίσημο γράμμα του συλλόγου σας. Δεν έπρεπε να γράψουν τίποτα για μένα, γιατί καθόλου δεν εκοπίασα. Ο Άγιος ήλθε μόνος του. Εάν δεν υπήρχε το ζήτημα που περίμενα τους ανθρώπους του Υπουργείου, θα ερχόμουν μαζί σου. Ο Άγιος όμως ήθελε εσύ να μεταφέρεις αθορύβως και ως αντάλλαγμα των κόπων σου και των φροντίδων σου για την ανέγερση του ιερού ναού του.

0: Τότε πάλι ο πατήρ Αμφιλόχιος, με καρδία πάλους από χαρά και ενθουσιασμό, αναφερόμενος εις τους αγλαούς καρπούς των θαυματουργιών του Αγίου και τα σιάσεις τας οποίας λαμβάνουν οι πιστοί, γράφει: «Χαίρομαι πολύ με την εργασία που έχεις κάμει, την πίστη των χριστιανών, δια της οποίας ο Άγιος μας ενεργεί τα θαύματα, την ανακούφιση των Πασχόντων και την δόξα την οποία αποκτάει η Εκκλησία μας, ο Ιησούς Χριστός μας, δια πρεσβειών του Θαυματουργού Ιεράρχου Αγίου Νεκταρίου. Είμαι ενθουσιασμένος, διότι εις τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δια της Θείας Χάριτος, ο Άγιος Νεκτάριος κατέκτησε τας καρδίας όλων των κριτών. Και όταν πέριξ του πυρήνος του Ιερού Ναού και του πόλου έλξεως του Τιμίου Λιψάνου ολοκληρούται θεία συνάρση το οικοδόμημα του Ευαγού Συντρίμματος, ο γέροντας πνευματικός ποδηγέτης δεν παραλείπει και τη σύσταση προς την πρωτεργάτη, την κυρία Μαρίκα Κουφάκη, όσον αφορά την στρατολόγηση των καταλλήλων συνεργατών εις εκπλήρωση του έργου της Ιεραποστολής. Εσύ, Μαρίκα, μαζί με τα κτίρια του Αγίου Νεκταρίου, φρόντιζε και για την στρατολόγηση προσώπων που μπορούν να εργαστούν ιεραποστολικώς. Μια ανησυχία όμως και η ιερά αγωνία τον συνέχει. Μήπως οι υπερβολικοί κόποι κάμψουν την υγεία της πνευματικής του θυγατρός, διότι ο πατρικός της συμβουλεύει συνιστών το μέτρον. Το μόνο που βλέπω για σένα είναι πως κοπιάζεις πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί σου, διότι θέλει πολλά χρόνια να τον υπηρετήσεις. Η λίγη δουλειά και τακτική φέρει περισσότερον καλά αποτελέσματα παρά τα βεβαιασμένα και τόσο κουραστικά. Φοβούμαι ότι ο Άγιος Νεκτάριος θα σε κανονίσει, διότι προσπαθείς πολύ σύντομα να πάψεις την εργασία στον Άγιο Ναό του. Η λίγη δουλειά και συνεχής είναι που θα έχει την διάρκεια και την επιτυχία. Προσπάθησε να ακούσεις αυτά που μου είπε ο Άγιος να σου γράψω. Θέλω με τόσο πολύ να ζήσεις χρόνια πολλά για να εργαστείς στην Εκκλησία της Κρήτης και για να προφθάσεις και την Ιεραποστολή, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει. Εύχομαι στον Θεό να σε βοηθήσει στο πολύ δύσκολο έργο της εσωτερικής Ιεραποστολής πρώτον, για να δημιουργηθεί έπειτα και η εξωτερική Ιεραποστολή. Και ενώ οι σκέψεις και το ενδιαφέρον του στρέφεται δια το ιεραποστολικών έργων στην Μεγάλη Νήσο, την Κρήτη, λησμονεί ότι η ροή του χρόνου συντόμως κυλά και συμπαρασύρουσα με ταυτής και τα σωματικάς δυνάμεις του γυραιού πλέον εργάτου του Ευαγγελίου, περιορίζει τα ιεραποστολικά του μετακινήσεις. Εις τας προσκλήσεις των πνευματικών του τέκνων σταθμίζουν την αντοχή του και βλέπουν ότι δεν δύναται να ανταποκριθεί, γράφει. Δυστυχώς δεν πρέπει να σκέπτομαι πλέον τι αυτά τολμηρά ταξίδια, διότι το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Όμως η απεραντοσύνη της αγάπης του και η εμβέλεια των προσευχών του καλύπτει τις αποστάσεις. Ενωμένος δια των ευχών της Θείας Λειτουργίας με τα μακράν αυτού ευρισκόμενα πνευματικά του τέκνα, καθότι το πνεύμα όπου θέλει πνεί, γράφει από το ησυχαστήριον της Πάτμου προς την προρυθήσαν κατά πνεύμα θυγατέρα του κυρία Μαρίκα Κουφάκη. Θα σε παρακαλέσω πολύ κάποτε κάποτε και ιδίως τα Κυριακάς κατά τα πρωινάς ώρας κλείσατε τα στήρας των αισθήσεων και έπειτα από λίγη προσευχή δεν μπορεί παρά θα πέσουν στα αυτιά της ψυχής σας οι λόγοι και οι παρακλήσεις που κάνω για σας, διότι κατά την Κυριακήν ημέραν έχω επίσημον παρουσίαν με τον Βασιλεά Ιησού Χριστόν. Και όταν θα λάβει μήνυμα παρακυρίου ότι συντόμως πρέπει να τον παραλάβει μαζί του, θα της παραγγείλει όπως αυτή έλθει προς συνάντησή του εις την Γαλιλαία της Πάτμου, δια να λάβει τας τελευταίας του πατρικάς υποθήκας. Τας παραμονάς δε της προς τον ουράνιον πατέρα και την άνω Ιερουσαλήμ πορείας του, θα επιστρατεύσει τας ολίγας δυνάμεις του και θα κινήσει τα κουρασμένα από το γύρας και την ασθένειαν χέρια του, δια να της γράψει την τελευταίαν επιστολήν, συν αποστέλων το ιερόν του επιτραχύλιον ως ευλογίαν εις τον οίκον Στεφανά. Τέκνον μου εν Κυρίω Μαρίκα, σου στέλνω διευλογίαν προς το έργον σου, το επιτραχύλιον αυτό με πολλά ευχάς και ευλογίας εις τον αγαπητόν μη Στέφανον και συνεργάτα σου. Ο γέροντάς σας, Αμφιλόχιος Μακρύς Ιερομόναχος, εν Πάτμο τη 3η Απριλίου 1970.
1: γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη, οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, οδε δούλωσε οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμοί εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή είναι τελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου.
4: Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σώων ητυρμών θαρούντες, εκερ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες σας ημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξουν δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνος σου λείπου εις εναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερέμπωξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως

0: της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Ο Άγιος Εραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπουργεία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας Πάντα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη περίπου ώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Λοιπόν, ένα βιβλίο καινούργιο θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα με τίτλο «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Είναι ένα συλλογικός τόμος με πολλά κείμενα, τα οποία αποτελούν καταρχάς ομιλίες, αποτελούσαν. Γι' αυτό και το βιβλίο αποτελεί τον καρπό μιας βαθιάς εκκλησιαστικής εμπειρίας της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, στους χώρους της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής, με κεντρικό θέμα «Ψάχνοντας την αλήθεια μέσα στη σύγχυση».

βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενπλό. Γράφουν Φιλόθεος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Πατήρ Βασίλειος Αργυριάδης, Πατήρ Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Πατήρ Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης, Παναγιώτης Αριστοτελίδης, Κατερίνα Δανδουλάκη, Ανδρονίκη Δράγου, Αλέξης Λάπας, Πέτρος Λέκος και Σίση Μπαριώτα. Η σιωπή του Θεού λοιπόν και η βουή του κόσμου. Από ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο προς το παρόν δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλον, όπως λέω κάθε φορά που διαβάζουμε από συλλογικούς τόμους και όχι μόνο, αυτό που επιλέγουμε να διαβάσουμε είναι αυτό το οποίο μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διατυπώσετε κάποιες απόψεις σας και όχι γενικά όλο το βιβλίο, όπως και γενικότερα με τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούμε σε αυτή την εκπομπή εδώ. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες φορές που κάποιοι ακροατές πήραν ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιήσαμε στην εκπομπή, διάβασαν όλο το βιβλίο και όχι αυτό το οποίο διαβάσαμε εμείς εδώ και για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε κάποιο διάλογο, βρήκαν κάτι που δεν τους άρεσε και διαμαρτυρήθηκαν. Έτσι, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, φίλοι ακροατές, σε κάθε τι που διαβάζουμε, αλίμονο. Δεν είμαστε κάποιο κόμμα σταλινικής προέλευσης ή χριστιανοί, ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα. Συμφωνούμε στα δόγματα της Εκκλησίας. Σε επιμέρους απόψεις μπορεί να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφορές, αρκεί αυτές να μην γίνονται αφορμή μίσους και επίθεσης, αλλά διαλόγου καλόπιστου και γόνιμου. Έτσι, νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα, καμιά φορά όμως όχι για όλους. Για αρχή λοιπόν, γιατί θα ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό το βιβλίο, διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τελευταία, με τίτλο «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα», του ψυχιάτρου Παναγιώτη Αριστοτελίδη, που είναι και καλός φίλος, είναι και καλός ποιητής και το κείμενό του είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Απευθύνεται λοιπόν σε νέους. Καταρχάς, αφού πρόκειται για συνέδριο που αφορούσε τους νέους, ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, αλλά και σε όλους μας. Τώρα ίσως λέτε μέσα σας, τι θες χριστιανέ μου να έρθεις εδώ να μας μαυρίζεις, μιλώντας μας για την ενοχή. Στην πραγματικότητα, όπως τα δείτε, αυτά είναι πράγματα που μας λυτρώνουν. Δηλαδή τα λέμε για να μας φύγει βάρος, όχι για να επιβαρυνθούμε. Και είναι πράγματα που λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε βαθιά μέσα μας, κάπου τα έχουμε νιώσει, αλλά ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί. Ξεκινώ με ένα παράδειγμα. Κάποιος ξεχνάει στο μετρό την ομπρέλα του και το βιβλίο που μόλις είχε αγοράσει και το ήθελε πολύ. Σε αυτή την περίοδο της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος ανθίζει, ενώ ο αδελφός του περνάει δύσκολα. Στη θεραπεία του λοιπόν συνειδητοποιεί ότι αυτή η πράξη του δεν είναι τόσο τυχαία όσο μοιάζει. Είναι αυτοτιμωρητική, λόγω της ασυνείδητης ενοχής του για την ανισότητα της καλοτυχίας με τον αδελφό του. Και έτσι δημιουργεί μια άλλη ενοχή, δευτερεύουσα, η οποία καλύπτει την πραγματική ενοχή. Και πάλι σε ένα μυθιστόρημα που λέει «Για αδέλφια», είναι μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του, που πήρε ο Τόμας Μαν και το έκανε μυθιστόρημα. Υπάρχει αυτή η φρασούλα, εισαγωγικά. Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε μια κάποια ενοχή γενικώς, ακόμα και όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Γι' αυτό και δεν ένιωθες και τόσο καλά, ούτε καν σε μια κατάσταση σαν αυτήν, όπου ήσουν εντελώς αθώος, κλείνουν το εισαγωγικά. Η νομική ή μεταφυσική ενοχή, δηλαδή η αμαρτία, και η ψυχολογική ή βιωματική ενοχή δεν είναι απαραίτητο, φίλοι ακροτές, να συμπίπτουν. Δηλαδή, δεν είναι
είναι σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι που έχουν κριθεί ένοχοι να μην αισθάνονται ένοχοι. Και αντιστρόφως, κάποιοι αισθάνονται ένοχοι παρόλο που κανείς δεν τους κρίνει εκτός από κάποιο επίπεδο της συνειδήσεώς τους.

Αποκαλείται μάλιστα πολλούς αιώνες πριν, λέει. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου παραπτώματα. Παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθαρισών με. Ψαλμός 19, στίχος 13. Τι λέει δηλαδή εδώ? Ότι υπάρχουν αμαρτίες και ενοχές που δεν είναι απλώς κρυφές από τους άλλους, αλλά ενδεχομένως και από τον ίδιο τον εαυτό. Θαμμένες μέσα στο ασυνείδητο, αδιόρατες. Και ζητάει μια βαθιά εσωτερική κάθαρση που να φτάνει ως τα μύχια στρώματα της ψυχής. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχή, χωρίς να γνωρίζουν πως έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή αμάρτημα, οι ψυχαναλυτές κάνουν λόγο για έναν δικαστή που είναι ενήμερος για τις πραγματικές ή φανταστικές παραβάσεις και τιμωρεί το άτομο με ενοχή. Κάποιες φορές είναι συνειδητοί στο ότι αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ξέρουν το γιατί. Άλλες φορές δεν γνωρίζουν καν ότι αισθάνονται ενοχή. Νιώθουν κάτι άλλο στη θέση της. Είναι πολύ πιθανό το αίσθημα της ενοχής να μην γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο και να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητο ή να εμφανίζεται ως ένα είδος δυσφορίας, μια δυσαρέσκεια για την οποία αναζητάμε άλλες αιτίες. Αυτό το αίσθημα είναι βοβό. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν μας λέει ότι είμαστε ενοχοί. Δεν αισθανόμαστε ενοχοί. Αισθανόμαστε άρρωστοι. Εκφράζεται λοιπόν συχνά μέσα από υποκατάστατα, όπως είναι το άγχος, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, η κατάθλιψη, ο μαζοχισμός, η αυτοϋπονόμευση, η αυτοτραυματισμοί. Πράγματα που δεν φαίνεται στην επιφάνεια να έχουν κάποια σχέση με την ηθική και με την ενοχή. Πρόκειται για μοτίβα αυτοτιμωρίας και αυτοσαμποτάζ. Όμως, δεν είναι μόνο ανάγκη για τιμωρία ή ενοχή. Θα τη φτωχαίναμε πολύ αν λέγαμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, φίλοι ακροατές, δύο διαφορετικά είδη ενοχής και προσέξτε το αυτό. Η καταδιωκτική από τη μια και η επανορθωτική από την άλλη. Αν για παράδειγμα τραυματίσω κάποιον και ενώ αιμορραγεί αρχίσω να αυτομαστιγώνομαι, αυτό είναι μια άχρηστη καταδιωκτική ενοχή. Αν όμως αφήσω το μαστίγιο και πάρω το κουτί πρώτων βοηθειών για να του περιποιηθώ το τραύμα, αυτή είναι η επανορθωτική ενοχή. Το ότι η ενοχή είναι επιβλαβές συνέστημα ισχύει για την καταδιωκτική ενοχή, η οποία είναι εγωιστική και άσχετη με τις ανάγκες του τραυματισμένου άλλου. Στην επανορθωτική ενοχή όμως, καταφέρνουμε να ξεκολλήσουμε το μυαλό μας από τον εαυτό μας και να εστιάσουμε στις ανάγκες του άλλου, ώστε να επανορθώσουμε.

ξύπνησε, ενώ είχε προηγηθεί με τα μελία, είχε επιστρέψει τα αργύρια. Αντιθέτως, ο Πέτρος επανόρθωσε. Πρόκειται για κλασικό παράδειγμα καταδιοκτικής και επανορθωτικής ενοχής, στο οποίο θα επανέλθουμε αναλυτικότερα.

το δούμε με όρους αρχαίας τραγωδίας, έχουμε στην Ορέστια του Εσκύλου τον Ορέστη, που σκοτώνει τη μητέρα του, την Κλητεμνίστρα, για να εκδικηθεί για το φόνο του πατέρα του Αγαμέμνονα με εντολή του Απόλλωνος. Ο Ορέστης λοιπόν βασανίζεται γιατί τον κυνηγάνε αυτές οι φοβερές και τρομερές ερηνίες, μία εκ των οποίων είναι η γνωστή μας Μέγερα. Έχει μείνει και ως βρισιά σήμερα. Οπότε λοιπόν έρχεται η Αθηνά και τον αθωώνει για μία ψήφο. Στείνει βασικά αυτό το δικαστήριο, τον Άριο Πάγο, έναν καινούριο θεσμό για να πάψει ο φαύλος κύκλος της αντεκδίκησης και της αυτοδικίας. Τον αθωώνει μεν, αλλά αυτό δεν είναι το παράδειγμα της χριστιανικής εξομολόγησης. Διότι ο Ορέστης δεν μετανόησε ακριβώς, απλώς ανακουφίστηκε που του αφαιρέθηκε η ενοχή. Ενώ στο παράδειγμα το χριστιανικό, ο ίδιος ο πιστός επανορθώνει. Εδώ τον αθώωσε η θεά, υποστηρίζοντας ότι υπάκουσε σε θεϊκό καταναγκασμό. Όμως δεν άλλαξε ο ίδιος, άλλαξε Θεό θα λέγαμε. Σταμάτησε απλώς να διώκεται και να τρελαίνεται. Δεν είναι μικρό πράγμα. Άλλο ένα παράδειγμα που θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μεταμέλεια και όχι για μετάνοια. Η ενοχή προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από ασυνείδητες φαντασιώσεις, παρά από πράξεις. Στην καρδιά αυτής της συναισθηματικής οδύνης που προκαλεί υπάρχουν αντικοινωνικές επιθυμίες. Συναισθήματα όπως το μίσος, ο φθόνος, η απληστία, η λαγνία. Όλοι τα ξέρουμε. Η αυτοτιμωρία που προκύπτει από την άρνηση να αναγνωρίσουμε την ενοχή μπορεί να μην αναγνωρίζεται ούτε ως τέτοια, ούτε ως προς τα αίτια της. Οπότε εκτός από τη διάκριση που κάνουμε μεταξύ καταδιωκτικής και επανορθωτικής ενοχής, θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε και σε συνειδητή και ασυνείδητη, αλλά και επίσης σε δικαιολογημένη ενοχή, από τη σκοπιά μιας όρημης συνειδήσεως και σε ενοχή ενός σκληρού υπερεγώ, όπως λέμε, αυτού του εσωτερικού δικαστή, αυτό είναι το υπερεγώ, οι κανόνες δηλαδή που κάποιος εντός εγωγικών μέσα μας μας λέει ότι πρέπει να τηρήσουμε ή μας κατηγορεί ότι δεν τηρήσαμε. Ενοχή λοιπόν η οποία δεν είναι, φίλοι ακροατές, πάντοτε δικαιολογημένη. Μόνο αν έρθει αυτή στην επιφάνεια μπορεί να αξιολογηθεί κριτικά και να διαπιστώσουμε αν είναι δικαιολογημένη ή όχι. Επί παραδείγματι, μια κυρία που επί σειρά ετών τιμωρούσε τον εαυτό της ασυνείδητα για το θάνατο της αδελφής της, όταν το συνειδητοποίησε κατάλαβε πως δεν ήταν υπεύθυνη για το θάνατο αυτό, αλλά μόνο γιατί κάποιες φορές τον είχε ευχηθεί για χύψη λόγους, καθώς και για το γεγονός ότι ένιωσε τόση ικανοποίηση όσο και συντριβή για αυτόν. Κάποια ενοχή λοιπόν είναι απολύτως δικαιολογημένη, κάποια όχι. Όλοι μπορεί να κάνουμε σκέψεις, να έχουμε λογισμούς, φίλοι ακρότες. Μπορούμε αυτό να το δούμε από πού προέρχεται και να το διορθώσουμε. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το θάνατο κάποιου και αν πεθάνει αυτός ο κάποιος να νιώθει ότι το σκότωσε ο ίδιος. Έτσι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καταδιοκτικής ενοχής, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, των ερηνιών. Ας το λέμε έτσι για να το έχουμε ως εικόνα στο οποίο αξίζει να εστιάσουμε. Συνήθως οδηγεί σε εξηλαίωση και σε επανορθωτικές πράξεις εξηλαίωσης, δηλαδή γίνονται προσπάθειες να κατευναστεί ο διώκτης, διότι φοβόμαστε τα αντίπεινα, την εκδίκηση.

τιμωρία. Δεν υπάρχει, φίλοι ακροατές, πραγματικό ενδιαφέρον ή φροντίδα για τον άλλον. Ο στόχος δηλαδή είναι απλώς να τον καθησυχάσουμε. Ίσως γι' αυτό λέγανε στην αρχαία Αθήνα τις Ερηνίες Ευμενίδες, όπως λέμε τον ωκεανό Ειρηνικό και το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας κλπ. Αντιστοίχως όμως, και αυτό μας ενδιαφέρει εδώ, μπορεί να έχουμε μια αλλοιωμένη ενδοψυχική εικόνα του δικού μας Θεού και να τον βλέπουμε ως έναν εξαγριωμένο μπαμπούλα που πρέπει να κατευναστεί μέσω θυσιών και αγαθοεργίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προβολές ημετέρων περιοχών του ψυχισμού, τρομακτικών, όπως είναι η καταδιωκτική ενοχή στο Θεό. Προβάλλουμε δηλαδή τα δικά μας πράγματα στο Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπειρικά δεδομένα δείχνουν πως άτομα με έμφυτη τάση για επικοδομητική ενοχή που οδηγεί σε επανόρθωση εμφανίζουν περισσότερο θετική θρησκευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών, ενώ άτομα με ροπή προς έντονη ντροπή, νοσηρή ενοχή τείνουν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης, παραδείγματος χάρη αντίληψη τιμωρητικού Θεού, θρησκευτική απομόνωση. Επαναλαμβάνω, γιατί η παρένθεση δεν βοηθάει για τη συνέχιση του νοήματος. Τείνουν λοιπόν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης των στρεσογόνων γεγονότων, ζημιογόνους για την ψυχική υγεία. Εξ αυτού δύναται να συναχθεί ότι η έβρεση ενός ενοχοποιητικού προσώπου ή περιβάλλοντος δεν είναι τυχαία στην πνευματική ζωή, αλλά συχνά συνιστά επιλογή πιστών με βαθιά ασυνείδητη ενοχή που λειτουργούν βάσει του λεγόμενου ηθικού μαζοχισμού και του καταναγκασμού της επαναλήψεως. Είναι ένα συχνό ερώτημα αυτό, αν το αυγό γεννάει την κότα ή αντιστρόφως. Αλλά από την εμπειρία μας βλέπουμε συχνά ότι προϋπάρχει αυτή η ψυχική κατάσταση και έτσι συχνά προσκολώνται σε αντίστοιχα περιβάλλοντα οι άνθρωποι ή και σε τύπους θρησκευτικότητας, και δεν είναι η θρησκευτικότητα καθ' αυτή που τους αρρωσταίνει. Δεν φταίνε πάντα μόνο οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί με την κακή νοοτροπία, ούτε καταστρέφεται ο ποιμενόμενος, είτε σε πνευματικό πεδίο είτε σε ψυχικό, μόνο από τέτοια νοοτροπία. Αυτό είναι μεν αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε νοσηρό κλίμα, ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταστροφή τους. Δηλαδή, η ασυνείδητη ενοχή κάποιων ανθρώπων τους οδηγεί στο να επιλέγουν εκκλησιαστικό κλίμα, να επιλέγουν πνευματικό. Εξωτερικά μπορεί να υπάρχει αγάπη και ταπεινότητα και καλοπροαίρετη προσφορά. Αλλά εσωτερικά, από κάτω, υπάρχει πολλές φορές εθισμός, τρομοκρατία, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ανθεί. Και η σχέση του με το Θεό δεν εξελίσσεται, δεν απελευθερώνεται, παρά παραμένει σχέση φόβου. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, μήπως αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί δεν θα είχαν τόση δύναμη και επιρροή αν δεν πήγαιναν μόνοι τους κάποιοι να προσφέρουν τον εαυτό τους. Εκεί λοιπόν η ασυνείδητη ενοχή κάνει δουλειά και πρέπει να το προσέξουμε, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε την πραγματική θεολογία της Εκκλησίας που δεν καταπιέζει αλλά ελευθερώνει και μας κάνει να ανθίζουμε. Τυπικά σε επίπεδο περιεχομένου η καταδιωκτική ενοχή παρουσιάζει τον εαυτό μας ως αδίκως κατηγορούμενο από κάποιον ασαφή και ακαθόριστο διώκτη, όπως ας πούμε στα βιβλία του Κάφκα, παραδείγματος χάρη η Δίκη. Μερικές φορές αυτή η καταδίωξη βαραίνει τη ζωή μας χωρίς να ξέρουμε το γιατί, και άλλες φορές συνδέεται με τις αμαρτίες άλλων. Αυτό που λέει η Βίβλος, ότι μεταβιβάζεται μέχρι και την πέμπτη γενιά. Τα διαγενειακά τραύματα, όπως λένε οι ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι, οι φιλιακρότες, που δεν τα έχουμε υπόψη μας, δεν τα συνειδητοποιούμε, ωστόσο μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με κάποιους τρόπους και μας επηρεάζουν.
Συνεχίζει ο κύριος Αριστοτελίδης στο παράδειγμα που είπαμε με την ομπρέλα. Τι μπορεί να συμβαίνει ως υπόθεση για να καταλάβουμε και να κάνουμε τη σύνδεση ότι πολλές φορές αυτή η καταδιωκτική ενοχή, η ερηνία, οφείλεται σε προβολή της δικής μας επιθετικότητας. Αυτός που λέει ότι έχασε την ομπρέλα του και βράχηκε, έχει ενοχικότητα επειδή ισχυρίζεται ότι ο ίδιος καλοπερνάει ενώ ο αδελφός του βασανίζεται. Δεν αρκεί αυτό όμως. Πρέπει να είναι και ότι το χαίρεται. Οπότε τιμωρείται γιατί χαίρεται με το κακό του άλλου. Φθονεί, λέει για τον άλλο, καλά να πάθει, εγώ είμαι ανώτερος. Ή στην καλύτερη περίπτωση, ευτυχώς που δεν συνέβη σε μένα. Δεν το αντέχει όμως για τον εαυτό του, για την αυτοεικόνα του να συμβαίνει. Οπότε βρίσκει έναν τρόπο να τιμωρηθεί για έναν δευτερεύοντα λόγο και έτσι να παραμείνει αυτό ανεπίγνωστο. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι φταίμε με κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε, κυρίως φίλοι ακροατές, ή μια επιλογή που κάναμε σε σχέση με κάποιον άλλον για την οποία δεν χρειάζεται να έχουμε ενοχές, επειδή όμως ο άλλος λυπάται, ξέρω εγώ, ως καθηγητής μάλωσα ένα παιδί γιατί έπρεπε να το μαλώσω και όχι γιατί είμαι νευρικός, και μετά έχω ενοχές γιατί το παιδί στενοχωρέθηκε ας πούμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οπότε αυτοτιμωρούμε ή μπορεί να μου συμβεί κάτι ως συνέπεια της ασυνείδητης ή συνειδητής ενοχής, ασυνείδητης μάλλον, έτσι. Η ενοχή της επιβίωσης, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, συνδέεται με την επιτυχία. Δηλαδή, αν επιβιώσω ή πετύχω, αισθάνομαι ασυνείδητα ότι η επιτυχία μου αποτελεί έγκλημα απέναντι σε όσους απέτυχαν. Επειδή ένα μέρος μου χαίρεται που ήταν αυτοί και όχι εγώ που απέτυχαν. Ή ίσως είχα ευχηθεί την αποτυχία τους προκειμένου να επιβιώσω, έκανα πράγματα για τα οποία δεν είμαι περήφανος κλπ. Η ενοχή της επιβίωσης υπάρχει και όταν έχουμε γύρω μας ανθρώπους με βαριές αναπηρίες. Όταν λόγω χάρη υπάρχει ένα αδελφάκι με νευροαναπτυξιακό πρόβλημα, θερυπίν, ή με άλλη βαριά αναπηρία, οι γονείς έχουν μεγάλες προσδοκίες και μικρή ανοχή για το παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να έχει το άλλο παιδί. Οπότε καταραίουν ή δεν του το επιτρέπουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν οδηγεί πάντοτε το έγκλημα στην ενοχή, αλλά πολλές φορές η ενοχή οδηγεί στο έγκλημα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη σύλληψη του Φρόιντ που είδε ότι εγκλήματα μικρής κλίμακας, απάτες, εμπρισμοί, κλοπές από ανθρώπους που κατά τα άλλα ήταν αξιοσέβαστοι, έδειξαν ότι διαπράχτηκαν κυρίως επειδή αυτά ήταν απαγορευμένα και η εκτέλεση τους πρόσφερε ψυχική ανακούφιση σε αυτόν που τις διαπράτε. Δηλαδή το άτομο αυτό υπέφερε από μια καταπιεστική αίσθηση ενοχής χωρίς όνομα. Εδώ έχουμε ενοχή χωρίς όνομα και παίρνει όνομα έτσι μέσα από το έγκλημα. Οπότε σου λέει καλά να πάθω. Πέραν το ότι τον συλλαμβάνουν και ανακουφίζεται η ενοχή και εξ αυτού. Ο Ντοστογεύσκι το είχε κάπως προβλέψει αυτό στο Έγκλημα και τιμωρία, λέει, όσο για το ερώτημα αν η ασθένεια γεννά το έγκλημα ή αν το έγκλημα συνοδευόταν πάντα από κάτι σαν ασθένεια, ο Ρασκόλνικοφ δεν μπορούσε να το επιλύσει. Ο ηθικός μαζοχιστής, έτσι τον λέμε για να τον διακρίνουμε από τον σεξουαλικό, είναι αυτός που έχει την ανάγκη να υποφέρει. Βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση και νιώθει απειλούμενος, όπως ο Δαμοκλής στη μυθολογία, πάνω από το κεφάλι του οποίου κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή ένα σπαθί. Οπότε λέει τελικά προτιμώ να κόψω την τρίχα ο ίδιος παρά να ζω με αυτή τη συνεχή απειλή. Συχνά αυτό εκφράζεται με φαντασιώσεις για το μέλλον, ότι θα αποτύχω, ότι θα μείνω μόνος, έτσι θα υποφέρω πάντα, θα έχω το ίδιο τέλος με τον πατέρα μου, θα πεθάνω νέος και άλλα. Δηλαδή σαν να επιβάλλεται μια ποινή ισόβια από ένα μέρος του εαυτού σε ένα άλλο. Ακόμα και ο Θεός να είναι ο εντός εισαγωγικών ένοχος, μπορεί να είναι θυμωμένος και φοβισμένος άνθρωπος, διότι παρόλο που κάνει καλές πράξεις, φιλανθρωπίες, αγαθοεργίες, δωρεές, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ενοχή του όταν είναι αυτό το κίνητρο. Φοβάται συνεχώς την τιμωρία.
Τώρα, τι γίνεται με την ντροπή, φίλοι ακροατές? Η ντροπή είναι πιο πρώιμο συνέστημα από την ενοχή και ενίοτε μπορεί να συνιστά και προστατευτικό μηχανισμό απέναντι σε αυτό το γκρέμισμα του εαυτού που βιώνουμε. Μας δίνει μια αίσθηση ελέγχου, διότι αν φταίω, μπορώ να κάνω και κάτι. Παράδειγμα, ένας 28χρονος που έλεγε ψέματα στους φίλους του ότι συνεχίζει να εργάζεται, ενώ είχε κάποιο είδος ψυχοσωματικής αναπηρίας που τον εμπόδιζε. Προσπαθούσε να αντιρροπήσει αυτό το αίσθημα βαριάς ντροπής, να κρύψει την εικόνα του εαυτού του ως κακότυχου, κακόμοιρο, αδύναμου, μεταθέτοντας το πρόβλημα στην ενοχή για το ψέμα. Έτσι, δεν ήταν η ντροπή που τον βασάνιζε, ήταν η ενοχή, γιατί τους έλεγε ψέματα ότι εργάζεται. Ας δούμε εντάχει κάποια είδη ενοχής και μετά να εξετάσουμε το πώς αυτά εμπλέκονται με πνευματικά ζητήματα. Η προέλευση της ενοχής μπορεί να είναι μια πολύ πυρηνική ενοχή για την ίδια την ύπαρξη. Κεντρική. Αν ο πρώτος άνθρωπος, φίλοι ακροτές, που μας φρόντισε ήταν ακατάλληλος για τις ανάγκες μας, τότε βιώνεται από το βρέφος ότι εκείνο φταίει. Κατά συνέπεια, βιώνει τον εαυτό του ως κακό. Παράδειγμα, μου έλεγε μια ασθενής, Ελένη 23 ετών. Σκέφτομαι ότι αν δεν πάω με το αυτοκίνητο κάπου, δεν επιβαρύνεται εκεί με τα καύσιμα, δεν επιβαρύνεται ο εργάτης στο εργοστάσιο που δουλεύει υπό ανθυγιεινές συνθήκες, δεν επιβαρύνεται ο κόσμος. Άμα όλοι ή έστω η πλειοψηφία σταματούσε να παίρνει το αυτοκίνητο, δεν θα πεθαίνανε τόσες γάτες στο δρόμο και ούτω καθεξής. Αν υποθέσουμε ότι είναι σύν στον κόσμο τα καλά πράγματα που έχω κάνει και πλην όλοι οι τρόποι με τους οποίους επιβαρύνω τον κόσμο, το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός. Τι μας θυμίζει αυτό? Στην Ιλιάδα, λέει κάπου ο Αχιλλέας τη μητέρα του τη Θέτιδα, μετά από μεγάλο διάστημα απραξίας και αποχής από τη μάχη, ότι ο ίδιος είναι άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος της γης. Ο Αχιλλέας αισθάνεται ότι η ζωή του δεν έχει νόημα όσο δεν είναι ενεργός στη μάχη, κάτι που τον κάνει να νιώθει άχρηστος. Όταν ήταν μικρή η κοπέλα αυτή, η Ελένη, ένιωθε ότι επιβαρύνει τους γονείς της. Αυτό ήταν η δική της καταγραφή, δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι. Ένιωθε ότι τους επιβαρύνει επειδή την άφηναν συνεχεία στους παππούδες χωρίς εμφανή λόγο. Πιστεύει λοιπόν ότι η μητέρα της θυσίασε την καριέρα της. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που νιώθει τόσο βάρος επιγής, ας πούμε. Μια βαριά περίπτωση σε αυτή την κατηγορία είναι όταν μαθαίνει κανείς ότι η μητέρα του ήθελε να κάνει έκτρωση. Και λέει κάποιος που το έχει μάθει αυτό: «Με τους συντρόφους μου νιώθω τεράστιο κενό όταν φεύγουν. Δεν είναι έρωτας αυτό, είναι σεξ ομό. Νιώθω παρατηρητής στη ζωή μου και όχι σαν να συμμετέχω σε αυτήν». Μετά έχουμε την ειδιπόδια ενοχή, την ενοχή του ανταγωνισμού. Δηλαδή ότι θέλουμε να βγάλουμε τον αντίπαλο της προηγούμενης γενιάς από τη μέση, ας πούμε εν προκειμένου τον πατέρα, για να κερδίσουμε την αποκλειστικότητα της μητέρας. Κάθε επιτυχία μπορεί να ξυπνάει τέτοια αισθήματα. Κάποιος λέει, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ποτέ κόντρα με τον μπαμπά. Και αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί ήταν λιωμένος, εξαφανισμένος. Οπότε ήμασταν μέσα στην τρυφερότητα, γιατί δεν έβρισκα ανάστημα να κοντραριστώ. Όταν ο Φρόιντ ανέβηκε στην Ακρόπολη το 1904, έπαθε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε σήμερα, από πραγματοποίησης. Και τι κατάλαβε εκεί ο Φρόιντ? Είχε μια τεράστια σύγκρουση επιθυμίας και ενοχής που μπορεί να συμβαίνει και στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό και την αναφέρω. Από τα παιδικά του χρόνια είχε ονειρευτεί ούκολιγες φορές να ταξιδέψει, να φύγει μακριά από τη μιζέρια, τη φτώχεια και τη στενομυαλιά της οικογένειάς του. Και από την άλλη, ενοχή, διότι ο πατέρας του δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει ανέβει σε αυτό το βράχο, καθότι δεν είχε χρήματα να κάνει αυτό το ταξίδι και δεν ήταν αρκετά μορφωμένος ώστε να γνωρίζει την αξία της Ακρόπολης. Στο μυαλό του Φρόιντ, η Ακρόπολη σήμαινε ότι ξεπερνούσε οριστικά τον πατέρα του, ο ίδιος, ότι τον άφηνε πίσω του, και αυτό του γεννούσε μεγάλο άγχος. Λέει ο Χαράλαμπος, 30 ετών. Αν κάνω έρωτα, νιώθω ότι θα καταστραφούν όλα. Όλη η προσπάθεια που έκανα, ότι θα έρθει, όπως λέμε, η νέμεσης και η τύσης. Τιμωρία. Αισθάνομαι ότι δεν είναι από το Θεό αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι έτσι ο Χριστός.
κάνω κάτι απαγορευμένο, θα χαλάσει η εικόνα του καλού παιδιού. Ναι, κάπως το έχω τόσο ψηλά αυτό που έχει λίγο έτσι στοιχήσει και στοιχιώσει. Άργησα πάρα πολύ να βγω από αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο έχω βγει απόλυτα από αυτό το ροζ συννεφάκι της τελειότητας. Κάνω κάτι κακό και αυτοτιμωρούμε με τις άφθες, ιδίως συνιστίες. Είμαι ο ορισμός του ενοχικού. Δυστυχώς δεν μπορώ να το προσωποποιήσω και το δυστυχώς το λέω γιατί ενώ ξέρω ότι δεν είναι, εσωτερικά αισθάνομαι ότι είναι αυτό το θεϊκό. Άρα, δεν το λέω ο Δίας, το λέω ο Θεός. Ακόμα χειρότερα, μακάρι να το έλεγα και Δίας, γιατί ενώ ξέρω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα ο Χριστός, ο Θεός, παρόλα αυτά. Το παραπάνω παράδειγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτός, αντί να βλέπει τον Χριστό που σκύβει να μας δώσει το χέρι, βλέπει το Δία που ρίχνει κεραυνό και βούρδουλα. Είναι η εικόνα αναπαράσταση του Θεού που έχει κανείς μέσα του, η οποία διαμορφώνεται από τα βιώματά του εν πολλής. Ξέροντας διανοητικά ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός, τον νιώθει στην καρδιά του αλλιώς. Γι' αυτό λέει η φιλοκαλία να ενώσουμε το νου με την καρδιά, ούτως ώστε κάπως να συντονίζονται. Σε άλλο Χριστό πιστεύει λοιπόν, σε άλλο Θεό. Αυτός ο Θεός που έχει μέσα του είναι έτοιμος να τον κατακεραυνοβολήσει. Πάμε στην περίπτωση του θυσιασμένου γονέα, φίλοι ακροτές. Μετά τη θυσία έρχεται ο λογαριασμός. Κάποιες φορές, όχι όταν γίνεται από αγάπη και ευγνωμοσύνη συνειδητά η θυσία. Συχνά στη θυσία είναι τέτοια τα κίνητρα ώστε εν τέλει έρχεται ο λογαριασμός. Και καμιά φορά έρχεται στα παιδιά. Δηλαδή, όταν γεννήθηκες παιδί μου είχα τόση αιμορραγία που κόντεψα να πεθάνω. Ή ήρθαμε σε αυτή τη χώρα για να έχεις μια καλύτερη ζωή. Ή μείναμε σε αυτή τη χώρα εξαιτίας σας παιδιά. Οπότε, που το παιδί μετά να βγάλει γλώσσα, να εκφράσει τη φυσιολογική του επιθετικότητα ή και να διαφοροποιηθεί ακόμα. Κάποιος λέει, με λένε αρνητή διακοπών οι φίλοι μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, νιώθω μια καταδίκη, μια κατάρα. Αυτό που λένε μάγισσα τσιγκάνα. Σκεφτείτε πως ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει τη μυθολογία με τις ερηνίες την περιγράφει ακριβώς σαν τις ερηνίες, τη λέει μάγισσα, κατάρα κλπ. Δεν μπορεί να χαρεί τις Κυριακές του, δεν μπορεί να πάει διακοπές και να ευχαριστηθεί. Τι είναι αυτό που τον κυνηγάει? Αυτός θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του επειδή η μητέρα του έφυγε μικρή από μια χώρα της Νοτιού Αμερικής και τον γέννησε σε μικρή ηλικία. Νιώθει ότι οι γονείς δεν χάρηκαν τη ζωή τους κάνοντας τα παιδιά. Επίσης όμως δεν είναι μόνο αυτό. Συχνά στις ιστορίες μετανάστευσης ένα κομμάτι του εαυτού έχει μείνει πίσω, μαζί με μυστικά. Αυτά τα μυστικά τώρα μεταφέρονται μέσα από κρύπτες, δεν μεταφέρονται με λόγια. Ο παππούς αυτού του παιδιού, και αυτό το έμαθε τώρα από έναν θείο, είχε σκοτωθεί ως οικοδόμος πέφτοντας από ύψος όταν η μάνα του ασθενούς ήταν 10 χρονών. Η μητέρα ποτέ δεν το είχε πει αυτό στο γιο. «Ξέρεις παιδί μου, ο παππούς σου πέθανε όταν έπεσε από ύψος στην οικοδομή». Αυτή όμως είχε κουβαλήσει την ενοχή της ότι ο πατέρας της σκοτώθηκε για τα παιδιά του. Και ας μην έλεγε τίποτα. Και πώς εκφραζόταν αυτό? Έλεγε στο παιδί της «πρόσεχε το ύψος». Δεν τον άφηνε να πάει σε ψηλά σημεία. Ήταν υπερπροστατευτική. Αυτό εννοούμε ότι κάτι χωρίς να λέγεται μεταφέρεται στην επόμενη γενιά. Επίσης είναι πολύ συχνή πηγή ενοχής και αδυναμίας να αντλήσει κανείς χαρά από τον έρωτα, ιδίως από τη θηλυκότητα, η εικόνα μιας μάνας που δεν χάρηκε τη θηλυκότητά της. Πολλές φορές τον μπερδεύουμε αυτό και νομίζουμε ότι φταίει το θρησκευτικό περιβάλλον που είναι ενοχοποιητικό, που απαγορεύει τον έρωτα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι η εικόνα που έχουμε για μια μάνα που δεν χάρηκε το σώμα της ή τη θηλυκότητά της και επομένως δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε, ιδίως οι γυναίκες.
Άλλες φορές τα παιδιά έχουν ενοχή να φύγουν από το σπίτι ή να μεγαλώσουν. Ειδικά σε περιπτώσεις φιλάσθενων ή μοναχικών γονέων. Αυτό το είδος ενοχής απαντά συχνότερα σε παιδιά που μεγάλωσαν με εγωκεντρικούς, φιλάσθενους, μοναχικούς και γενικότερα απαιτητικούς γονείς. Λέει μια κοπέλα, νιώθω ότι όταν γεννηθήκαμε εμείς τα παιδιά, κάπως σαν να έπεσε σε εμάς το βάρος και η υποχρέωση να κάνουμε τους γονείς μας χαρούμενους. Μεγάλο βάρος αυτό, φίλοι ακρότες, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης. Δεν κάνουμε παιδιά για να μας κάνουν χαρούμενους. Είναι μονόδρομο το βέλος. Σαν να αισθανόταν η εν λόγω κοπέλα ότι αν μεγαλώσει μπορεί να διαλυθεί η οικογένεια, το ζευγάρι. Είναι συχνός λόγος που δεν φεύγει κανείς από το σπίτι. Άλλες φορές πρωτότοκοι λένε ότι μου είχαν φορτώσει να προσέχω εγώ όλα τα παιδιά και αν γύριζα λίγο το βλέμμα μου θα τιμωρούμουν. Έχουμε και τη δανεισμένη ενοχή, όπου το παιδί ρίχνει στον εαυτό του λάθη για να απαλλάξει τους γονείς του. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι προτιμάει να είναι καλοί οι γονείς ώστε να έχει κάπου να στηριχθεί. Διότι αν είναι κακοί οι γονείς υποχωρεί όλο το έδαφος. Και επίσης αυτό δίνει και μια αίσθηση ελέγχου. Αν φταίω σε κάτι θα αλλάξει σε περίπτωση που μπορέσω να βελτιωθώ και έτσι δεν θα ξαναυποστώ τα ίδια. Εδώ θυμόμαστε τον Άτλαντα που τιμωρήθηκε από το Δία να σηκώνει όλο το βάρος του ουρανού στις πλάτες του. Πολλές φορές συνδέεται η βαριά ενοχή με την παντοδύναμη αυτή φαντασίωση. Δηλαδή με βολεύει να φταίω εγώ για όλα, αναλαμβάνω κοσμογονικές δυνάμεις, παραδείγματος χάρη εγώ φταίω που χώρισαν οι γονείς. Είναι πιο εύκολο να το ελέγξω έτσι. Ένας πατέρας που τρέφει έχθρα προς τον πατέρα του θα προσπαθήσει να αποδιώξει αυτό το κομμάτι του, ασκώντας σκληρή κριτική στο γιο του ακόμη και για τα μικρά και ασήμαντα. Αν αυτό επαναλαμβάνεται, οδηγεί σε μια επιβάρυνση ενοχών που γίνονται με αυτή την εναπόθεση στον ψυχισμό του παιδιού του. Γονείς που φέρνουν ένα βαρύ φορτίο ενοχής για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι διαφθορά στον εργασιακό χώρο είτε απιστία στο γάμο, μπορούν, φίλες και φίλοι, να μεταβιβάσουν αυτό το φορτίο στα παιδιά και να τα κάνουν να νιώθουν ένοχα. Ο Έψιλον, ένας νεαρός καλλιτέχνης, βλέπει συχνά τον εφιάλτη, πάντοτε ασπρόμαυρο, ότι πέφτει ένας βράχος πάνω σε ένα παιδάκι που ανέμελο μαζεύει λουλούδια. Ενίοτε το παραπάνω σωματοποιείται ως αίσθημα, δηλαδή ένα βάρος στο στήθος και σαν κάτι να τον τραβάει προς τα κάτω. Μέσα από την παραπάνω εικόνα αναδύθηκε η ανάμνηση ότι όταν ήταν παιδί, η μητέρα του του είπε έκανα έκτρωση σε ένα παιδί που κυοφορούσα μετά από σένα, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ στο μεγάλο μάσου. Τι έγινε εδώ? Η μητέρα αυτή δεν ανέλαβε το βάρος της δικής της ενοχής και έτσι την κληρονόμησε το παιδί. Πάμε τώρα στις άμυνες των ενοχών. Η κλασικότερη είναι να ενοχοποιούμε τους άλλους. Καταλογίζουμε την υπηρετιότητα στους άλλους απομακρύνοντάς την από μας. Αυτό μας απαλλάσσει από την αυτοκριτική. Πολλοί έτσι γίνονται συλλέκτες αδικιών, διότι φέρουν ένα βαρύ φορτίο για τη δική τους επιθετικότητα, την οποία κρύβουν πίσω από κατηγορίες για τους άλλους, χαρακτηρίζοντας τους άδικους αξιόμεμπτους. Σε εμάς τους γιατρούς είναι συχνό, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, ψυχίατρος θυμίζω, και μπορείτε να το διαπιστώσετε σε διάφορα περιβάλλοντα αυτό, να μας μηνύουν συγγενείς ασθενών που δεν πάτησαν το πόδι τους μια φορά να δούνε τον άνθρωπό τους. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο μας μηνύουν. Μεταφέρουν την ενοχή τους σε εμάς, μας την προβάλλουν. Πέθανε ο ασθενής και έχουν τεράστια ενοχή. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν να υπάρχει ένα θέατρο που το σενάριο είναι γραμμένο από πριν. Αυτοί απλώς μοιράζουν ρόλους, λέει. Εσύ θα πάρεις το ρόλο του κακού, εγώ το ρόλο του θύματος. Πολλές φορές είναι δύσκολο σε γονείς να επιτρέψουν τη θεραπεία στα παιδιά ή τη σαμποτάρουν. Η Μίρκα, 22 ετών, περιέγραφε πως η μητέρα της την ενοχοποιεί σχετικά με τη θεραπεία. Τι θα γίνει, θα κάνεις άλλα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία? Και πότε επιτέλους θα γίνεις καλά? Παίρνεις και φάρμακα από τόσο μικρή, κάτι δεν κάνεις καλά? Προβάλλει η μητέρα την ενοχή της στην κόρη. Είναι σαν να σου λέω, σε κλώτσισα κάποτε και είχες μια πληγή, αλλά φόρα ένα τζιν τώρα να μην το βλέπω το σημάδι από το τραύμα ή μην το περιποιείσαι γιατί δεν αντέχω την ενοχή μου.
Όλοι κάνουμε λάθη, δεν είναι υπεράνθρωποι οι γονείς και δεν πρέπει να είναι και τέλειοι. Αλλά συμβαίνει αυτό, δηλαδή να σαμποτάρουν τη θεραπεία, όταν δεν έχουν αναλάβει την ενοχή τους. Πρόκειται για τη μαγική σκέψη ότι εξαφανίζεται η θεραπεία. Εξαφανίζεται και το πρόβλημα. Άρα δεν προκάλεσα τίποτε. Όπως και το να αμφισβητούν γεγονότα, να βγάζουν τους άλλους τρελούς, που αποτελεί και συχνή αιτία απόπειρας αυτοκτονίας. Κάποιοι έπρεπε να κάνουν απόπειρα για να παραδεχτούν τα γεγονότα οι δικοί τους, να καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Φοβερό αυτό, φιλεθρώπες, έτσι. Στην ποιηματική τώρα, πώς μας ενδιαφέρει αυτό? Τόσο η ψυχανάλυση όσο και η ποιηματική αποτρέπουν την επίρρυψη ευθυνών έξω από τον εαυτό. Συνιστά πράγματι ένα κοινό σημείο αυτό. Δηλαδή τόσο στον ψυχαναλυτή όσο και στον πνευματικό. Αν πας και θάβεις όλο τον κόσμο, εκείνος θα αρχίσει σιγά σιγά και με τρόπο να στρέφει την ευθύνη μέσα σου. Να αναζητηθεί τουλάχιστον που είναι η δική σου συμμετοχή. Αναζητούμε την αλήθεια πίσω από τα αμυντικά προσωπία σε αμφότερες τις προσεγγίσεις. Πρόκειται για ένα γενναίο κοίταγμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τρομάζει συχνά και θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Στην ψυχανάλυση μας υποστηρίζει και στην ψυχοθεραπεία γενικότερα η ασφάλεια της θεραπευτικής σχέσης που είναι μη επικριτική, έχει ενσυναίσθηση. Στη δε ποιηματική μας βοηθά η απροϋπόθετη αγάπη του Θεού. Έχει ήδη κατέβει στον άδη μας, τον εσωτερικό. Σε επίπεδο έθνους είναι εύκολο να φανταστούμε πώς, τοποθετώντας την πηγή των προβλημάτων έξω από τα όρια του δικού μας έθνους, δεν μπορούμε να δούμε πώς συμβάλλουν οι δικές μας πολιτικές στη δυστυχία του λαού. Κάνουμε συχνά αυτό άλλωστε. Εδώ ας σταματήσουμε όμως το πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τις ενοχές του Παναγιώτη Αριστοτελίδη. Ξαναδιαβάζω το τίτλο της εισήγησής του, «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα». Λέω πάλι ότι οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται σε αυτό τον τόμο ήταν από την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το βιβλίο λέγεται «Η σιωπή του Θεού και η βοή του κόσμου» και θα συνεχίσουμε με αυτό από τις εκδόσεις Εν Πλο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μια μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, και κάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις κατασκευές.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους σε σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Πανακράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή. Φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

Η Μέρι Μνάτης αγκάλιαζε και τις ανάγκες πολλών φτωχών ασκητών, οι οποίοι στερούνταν και αυτά τα απαραίτητα είδη διαβίωσης, όπως ενδύματα και διατροφή. Με τα χρήματα που της έδιναν οι πιστοί για το φιλανθρωπικό της έργο, έφτιαχνε πακέτα με τρόφιμα, υφάσματα, ράσα και άλλα αναγκαία είδη, τα οποία έστελνε σε μοναχούς και μοναχές σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, φρόντιζε και για αρκετά μοναστήρια και ναούς που είχαν ανάγκη από ιερά σκεύη, εικόνες και άλλα είδη για τη λατρευτική ζωή. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητές της ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και επιμελής. Κατέγραφε τα πάντα στο σημειωματάριό της για να διατηρεί καθαρή συνείδηση απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ακολουθεί μια καταχώρηση αυτού του είδους από το σημειωματάριό της. Παρέλαβα από την κυρία Μαρούλα Λικούργου 1000 λίρες Κύπρου για να παραδώσω στο Φως έναντι 190 λιρών για το σετ της Αγίας Τραπέζης Άγιων Ποτήριων. Στο σημαντικό έργο της βοήθειας που παρήχε σε ναούς και μοναστήρια αναφέρθηκε και ο πνευματικός της Μαρίας, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης. Ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1940. Μητέρα του ήταν η αείμνηστη λογοτέχνης Έλενα Βαρλάμ Μιχαηλίδου, γνωστή με το ψευδόνυμο Καρμελιάνα, 1905-1992, και παππούς του ο Λαρνακεύς Λόγιος Ιερώνυμος Μη Βαρλάμ, 1842-1915. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι απόφυτος του Παγκριτίου Γυμνασίου 1957, της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακος 1959 και της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ΑΣΟΕ Αθηνών 1964. Εργάστηκε για μία εικοσαετία 1964-1984 στη Δημόσια Υπηρεσία, από όπου παραιτήθηκε για να γίνει άγαμος ιερέας. Από την χειροτονία μέχρι σήμερα υπηρετεί ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπολιτήσης Λάρνακος. Ασχολήθηκε με θρησκευτικές μελέτες και με την ιστορική έρευνα. Έχει συγγράψει και εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων και μελετών.

δυσκολία που είχε στις μετακινήσεις, της άρεσε να επισκέπτεται μοναστήρια και προσκυνήματα. Με μερικά μάλιστα γυναικεία μοναστήρια της Ελλάδος είχε αναπτύξει στενές σχέσεις και τα βοηθούσε, πολλώντας εργόχειρά τους εδώ στην Κύπρο, όπου ο κόσμος πρόθυμα τα αγόραζε αφού τους το ζητούσε η Μαρία. Έτσι ανήμπορη σωματικά όπως ήταν, εξυπηρετούσε ακόμη και αγιορείτες μοναχούς, διεκπεραιώνοντας διάφορες παραγγελίες τους, όπως παραδείγματος χάρη τόπια μαύρου υφάσματος, γιαράσα των μοναχών και άλλα απαραίτητα. Ήταν εκπληκτική η ικανότητά της να εξυπηρετεί τις ανάγκες μοναστηριών, ιερών ναών, αλλά και απλών ιερέων. Όλοι την ήξεραν και όλοι την αγαπούσαν. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο συγκινητικά κεφάλαια της ζωής της Μαρίας ήταν η σχέση της με την νεολαία. Τα νεαρά παιδιά την υπεραγαπούσαν. Ήταν πολύ προοδευτικός άνθρωπος, χωρίς παροπίδες ή περιορισμούς. Διάβαζε πολύ και ήταν γενικά ενημερωμένη για τα σύγχρονα προβλήματα. Έτσι, ήξερε να εκπέμπει στα κύματα της αντίληψης των νέων, των αναγκών τους, της πραγματικότητας που ζούσαν κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Μπορούσε να βλέπει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία και έτσι πολλά παιδιά εκτός εκκλησίας βρήκαν το δρόμο στο Χριστό, έφτιαξαν όμορφες οικογένειες και αρκετοί από αυτούς έγιναν ιερείς, μοναχοί και μοναχές. Αρκετοί νέοι που εμπνεόμενοι από τη ζωή και τις συμβουλές της Μαρίας επέλεξαν το δρόμο του μοναχισμού, με ευλογία από τους γέροντές τους διατήρησαν πνευματική σχέση και αλληλογραφία μαζί της. Ο πλούτος της πνευματικής της γνώσης και της γνήσιας αγάπης της γίνεται φανερός από τις επιστολές που έστελνε στους νέους αυτούς μοναχούς. Όλα όσα περάσαμε γυρνάνε στο μυαλό μου σαν κινηματογραφική ταινία. Με γύρισες σε όλη την Κύπρο και με μόρφωσες για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να σε έχει καλά και να σε στερεώσει. Την εβδομάδα που πέρασε σε ένιωθα άρρωστο και στεναχωρημένο, προσβαρεμένο. Είχα μέσα μου μία λύπη και τώρα ακόμη νιώθω κάτι και ανησυχώ. Εύχομαι να είσαι καλά και η ψυχούλα σου να είναι αναπαυμένη. Τέτοιες χρονιάρες μέρες που έρχονται, η μνήμη σου θα τρέχει στην αιχμαλωσία της καλής ζωής που έχουμε εμείς εδώ και στο σπίτι σου, με τους γονείς σου και όλα τα επακόλουθα. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να σε σκεπάζει και να απομακρύνει κάθε κακή σκέψη και ύπουλο λογισμό και την ευαίσθητη ψυχούλα σου να την απαλύνει. Δεν θέλω, καλέ μου, να χύνεις δάκρυα για την παλιοκοινωνία μας και την πρόσκαιρη καλοπέραση. Δάκρυα μετανοίας να χύνεις. Αγαπητέ μου εν Χριστώ, Πάτερ Χ, ευλογείτε. Χαίρε τη χαρά του Κυρίου μας. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος από την ημέρα της κουράσου να μη σε εγκαταλείψει. Από ό,τι γνωρίζει η ευτέλειά μου, θα έχεις πιο πολλούς πειρασμούς και πόλεμο από τον Μισόκαλο. Ξέρεις πόσο σε μακαρίζω που αξιώθηκες και πήγες μοναχός. Τουλάχιστον κάνεις το θέλημα του Θεού. Είσαι κοντά στο γέροντα, στον ηγούμενο. Φυσικά εσύ αγωνίζεσαι, υποφέρεις και προσπαθείς να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Όμως είσαι κοντά στον Χριστό. Μεγάλη ήταν η χαρά μας που ήλθε ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός με τον Παπαθανάση, εννοεί τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, γέροντα Αθανάσιο. Και πήραμε δυνάμεις και συμβουλές. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιον Άγιο Γέροντα. Το βλέμμα του
μας ξεψάχνιζε κυριολεκτικά. Επιστολές από το αρχείο της Ιεράς Μονής Μέσα Ποταμού, χωρίς ημερομηνία.

Πολλοί από τους νέους που γνώρισαν τη Μαρία συνδέθηκαν πολύ στενά μαζί της και στάθηκαν στο πλάι της μέχρι το τέλος της ζωής της. Την εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες που είχε, κυρίως στις μετακινήσεις της, και έτσι έζησαν μαζί της πολλές χαριτωμένες στιγμές που έμειναν στην καρδιά τους για πάντα. Πολλά περιστατικά στο πρώτο άκουσμα μπορεί να ακούγονται κάπως αστεία, αλλά δείχνουν τη λεπτότητα και την διάκριση που χαρακτήριζε τη Μαρία. Ένα παιδί θυμάται το εξής περιστατικό. Συχνά έπαιρνα τη Μαρία στη Λάρνακα, συνήθως για να εξομολογηθεί στον πατέρα Σοφρόνιο, τον πνευματικό της. Στον παλαιό δρόμο τότε Λεμεσού Λάρνακας, σε πολλά σημεία υπήρχαν λακκούβες. Εγώ συνήθιζα να οδηγώ κάπως γρήγορα. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, όταν περνούσαμε πάνω από κάποια λακκούβα, ακουγόταν ένας χτύπος. Τακ. Εγώ νόμιζα ότι χτυπούσαν τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου και έτσι δεν το έψαξα ποτέ. 1-2 χρόνια μετά την κοίμηση της Μαρίας, έτυχε να έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο κάποιον φίλο που ήταν ψηλός. Πηγαίναμε μαζί στη Λάρνακα. Σε κάποια λακκούβα ακούστηκε και πάλι το γνωστό τακ. Ο φίλος μου όμως μου είπε τότε: «Πήγαινε πιο σιγά, χτύπησε το κεφάλι μου από πάνω». Τότε κατάλαβα. Ήταν το κεφάλι της Μαρίας. Στις μεγάλες λακκούβες χτυπούσε το κεφάλι της στον ουρανό του αυτοκινήτου, αλλά ποτέ δεν μου είπε να κάνω πιο σιγά για να μην χτυπά. Τέτοια ήταν η διάκριση της Μαρίας. Κάθε φορά που το θυμάμαι με συγκινεί βαθύτατα. Το αμάξι αυτό το έχω μέχρι σήμερα. Δεν το έδωσα ποτέ, παρόλο που είναι παλιό, διότι θεωρώ ευλογία που είχα τη Μαρία μέσα τόσες φορές.

Ένα άλλο παιδί θυμάται ακόμη ένα περιστατικό από την περίοδο που εξυπηρετούσε την Μαρία στις μετακινήσεις της με το αυτοκίνητό του. Κάποια φορά πηγαίναμε κάπου για προσκύνημα. Νομίζω ήταν στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο δρόμο μας σταμάτησε η αστυνομία. Δεν πηγαίναμε πάνω από το όριο, απλά έκαναν γενικό έλεγχο. Η Μαρία, για να χωρέσει στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ήταν κάπως μικρό, έπρεπε να μετακινήσουμε το κάθισμα του συνοδηγού όσο πιο πίσω γινόταν, μέχρι που ακομπούσε σχεδόν στα πίσω καθίσματα. Μόνο έτσι μπορούσε να βάλει τα πόδια της μέσα, και πάλι έπρεπε να τα έχει λυγισμένα για να χωρέσουν. Πολύ άβολη θέση. Εξαιτίας αυτού ήταν αδύνατο να φοράει η ζώνη ασφαλείας, και να ήθελε δεν έφτανε η ζώνη. Μας σταματάει λοιπόν η αστυνομία και πλησιάζει μια νεαρή κοπέλα τροχονόμος. Μόλις είδε τη Μαρία τρόμαξε. Παρά τ' αυτά την ρώτησε γιατί δεν φοράει τη ζώνη της. «Κόρη μου», της λέει η Μαρία, «δεν μπορώ να τη βάλω». Η νεαρή τροχονόμος απάντησε ότι οι οδηγίες της ήταν αυστηρές και έπρεπε να μας καταγγείλει. Η Μαρία δεν είπε κάτι περισσότερο. Δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Και πράγματι, η τροχονόμος μας έκοψε κλίση.

Το σπιτάκι στη Λινόπετρα έγινε μια αληθινή κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί δεν κατέφευγαν μόνο άσημοι άνθρωποι, αλλά και πολιτικοί άνδρες, επίσκοποι, ηγούμενοι, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές. Κάποτε ήρθαν από τη Ρωσία κάποιοι στρατιωτικοί υψηλής θέσης για να τις συμβουλευθούν σε ορισμένα σοβαρά θέματα. Ακολουθώντας τις υποδείξεις της Μαρίας, ξεπέρασαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Όταν αργότερα η Μαρία επισκέφθηκε τη Ρωσία για προσκύνημα, της παραχωρήθηκε αυτοκίνητο και στρατιωτική συνοδεία από το Υπουργείο Αμήνης. Την πήραν μάλιστα σε κάποιο στρατόπεδο και την πέρασαν με το αναπηρικό της καροτσάκι μπροστά από τους παρατεταγμένους στρατιώτες για να τους ευλογήσει. Γράφησε επιστολή της προς κάποιον μοναχό η Μαρία. «Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας και τις ευχές όλων σας πήγα στη Ρωσία. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και πήγα. Ενθουσιάστηκα και πήρα πολλά μηνύματα από τον ρωσικό ορθόδοξο λαό. Είδαμε πολλές εκκλησίες μέσα στη Μόσχα που είναι απέραντη. 11 εκατομμύρια κόσμος. Πήγαμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου του Ραντονές. Ξαναγηθήκαμε παντού, γιατί μαζί μου πήγε από την Κύπρο ο Πάτερ Ιώβ, Ρώσος ιερομόναχος που είναι σαν το γιο μου εδώ. Έμαθε και τα ελληνικά και με βοήθησε πολύ. Με ξενάγησαν παντού με άλλα παιδιά, Ρώσους στρατιωτικούς, τους οποίους γνώρισα και φιλοξένησα στην Κύπρο μέσω του πατρός Ιώβ, και τώρα με περιποιήθηκαν πολύ. Μου είχαν αυτοκίνητο του Υπουργείου Άμυνας και με μετέφεραν. Ο Θεός να τους έχει καλά και να τους τα ξεπληρώσει όλα στην άλλη ζωή. Τι αγάπη, Χριστέ μου, τι θυσία. Νόμιζαν ότι ήμουν γερόντισσα και με ρωτούσαν πράγματα πολλά και έκανα προσευχή

μια σύγχρονη αμάς, η Μαρία λάμβανε το περιεχόμενο των ψυχών και των καρδιών όλων αυτών και το ανέβαζε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές της, έδινε τη Θεία Χείρα του προς βοήθεια των ψυχών για τις οποίες τον παρακαλούσε η ταπεινή και εκλεκτή του δούλη, και κατέστη έτσι η Μαρία ένας πνευματικός βράχος για τη γενεά της, τέτοιος που σπάνια συναντά η ανθρωπότητα στο πέρασμά της μέσα στην ιστορία.

Στο σπίτι της Μαρίας έρχονταν και πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ενεργή μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Άκουγαν για τη Μαρία από γνωστούς και φίλους και πήγαιναν να την επισκεφτούν για να της εκφράσουν τα πνευματικά τους ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους. Η Μαρία πάντοτε τους υποδεχόταν με ανοιχτή καρδιά και τους μιλούσε με πολύ αγάπη. Αν έβλεπε ότι υπήρχε γνήσιο ενδιαφέρον, φρόντιζε να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους αυτούς με κάποιον πνευματικό ή με κάποιο μοναστήρι, αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ώστε να βρουν ολοκληρωμένη πνευματική βοήθεια. Με τον τρόπο αυτό, η Μαρία έφερε πολύ κόσμο στην Εκκλησία.

χρόνια υπομονής, ταπείνωσης, αγάπης και προσευχής έγιναν η αγωγή της χάριτος στην ψυχή της Μαρίας. Έτσι, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος δεν άργησαν να φανούν. Οι μαρτυρίες για χαρίσματα που συναντά κανείς στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν λείπουν από το εκλεκτό αυτό σκεύος του Θεού.

κάποιος από τους νεαρούς που συνδεόταν στενά με τη Μαρία, στην οποία όφιλε και τον γάμο του, καθότι αυτή τον γνώρισε με τη γυναίκα που παντρεύτηκε, αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. «Την πρώτη περίοδο μετά τον θάνατο του πατέρα μου ήμουν πολύ στενοχωρημένος, όχι μόνο για την απώλεια αυτή, αλλά και για κάτι χειρότερο. Η μητέρα μου δεν δέχθηκε καλά το γεγονός του θανάτου του πατέρα μου και στην ευάλωτη κατάσταση που βρισκόταν βρήκαν την ευκαιρία να την προσεγγίσουν κάποιες γυναίκες από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Παρόλο που εμείς, τα παιδιά της, τις εξηγήσαμε ότι η επαφή μαζί τους ήταν επικίνδυνη, αυτή συνέχισε να τις δέχεται και να ακούει όσα τις έλεγαν. Η Μαρία, η οποία ήξερε την κατάσταση, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μου δώσει δύναμη, να με στηρίξει, διότι έφερα πολύ βαρέως αυτό το γεγονός. Το χειρότερο ήταν ότι λόγω του χαρακτήρα μου εγώ δεν εκφραζόμουν εύκολα. Έλεγα κάποια πράγματα στη Μαρία, αλλά τα περισσότερα τα κρατούσα μέσα μου. Δεν μπορούσα να τα εκφράσω.

σου. Μία μέρα, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγινε κάτι που με συγκλώνησε. Ήμουν στο αυτοκίνητο και οδηγούσα. Οι σκέψεις, η αναστάτωση, η ένταση από την δυσκολία εκείνη είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Τόσο πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά που αναγκάστηκα να σταματήσω το αυτοκίνητο για να συνέλθω. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό μου. Ήταν η Μαρία, η οποία άρχισε να μου λέει: «Έκανα προσευχή και ένιωσα ότι δεν είσαι καλά και γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο». Και άρχισε να μου περιγράφει επακριβώς πώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή, με τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσα εγώ ο ίδιος να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες της ζωής σου». Μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο, ο πειρασμός διαλύθηκε και μπόρεσα να υπομείνω με περισσότερη δύναμη την δυσκολία.

τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που συνδέονταν μαζί της, η Μαρία τα διαχειριζόταν με την προσευχή. Η χαρακτηριστική της φράση ήταν πάντοτε «Θα κάνουμε προσευχή. Έχετε εμπιστοσύνη».

εμφανίστηκε ένα παιδί που είχε πάει για ιστιοπλοεία σε παραλία της Λεμεσού, στην περιοχή Ακρωτηρίου. Η Μαρία γνώριζε το παιδί και τους γονείς του. Οι αστυνομικές αρχές έψαχναν ολόκληρη τη νύχτα στη θάλασσα, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, στο σπίτι της Μαρίας, μαζεύτηκαν μερικοί στενοί φίλοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η μητέρα του παιδιού που χάθηκε, και έκαναν προσευχή όλη τη νύχτα. Το παιδί βρέθηκε τελικά την επόμενη μέρα στα παράλια των Αγγλικών βάσεων, όπου τον είχαν παρασύρει τα θαλάσσια ρεύματα. Ήταν σώος και αυλαβής.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Όσιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος. Έζησε τον 14ο αιώνα. Ήταν σύγχρονος και σύμβουλος πνευματικός στην υπτική θεωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έζησε με αγιότητα βίου στην Αθωνική έρημο. Δεν σώζεται βιογραφία του, εκτός μικρή αναφορά στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 6 Απριλίου.

Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων έζησε κι αυτός σε ερημικόν μέρος της αυτής ερήμου κατά την ιδίαν περίπου εποχή. Αναφορά του γίνεται στο συναξαριστή του μηνός Μαΐου στις 4. Αυτός άφησε και γραπτές οδηγίες για τη μέθοδο της νοεράς προσευχής, οι οποίες υπάρχουν στη φιλοκαλία του Ιερού Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Λούσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης. Καταγόταν από τα άγραφα. Στο Άγιον Όρος ήρθε ως ρασοφόρος και αφού περιήλθε μερικά μέρη και μοναστήρια του Άθο, κατέληξε, μάλλον εξέλεξε, το ασκητήριό του στην τοποθεσία Καυσοκαλύβια, στην καλύβη της Μεταμορφώσεως, και κατόπιν μετήκησε στη σπηλιά του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, πάνω από την οποία έκτισαν κατόπιν οι υποτακτικοί του την καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συν το χρόνο μαζεύτηκαν πατέρες και έτσι ιδρύθηκε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Ο Όσιος διέπρεψε με νηστείες, αδιάλειπτον προσευχή και αφόρητες αγρυπνίες, δια των οποίων έλαβε και θεία χαρίσματα. Εκοιμήθη στις 12 Απριλίου 1730. Εορτάζεται επίσημα από την Εκκλησία μας ως Άγιος.

Ο Όσιος Θεόδωρος ο Εντιβίγλα. Αυτός ο Όσιος ήταν σύγχρονος του Οσίου Ακακίου. Έζησε στη Βίγλα της Μεγίστης Λαύρας σε απόκριμνο σπηλαιώδες κελί. Διέπρεψε εν αγιότητη βίου και κοιμήθη στο αυτό κελί το έτος 1732, κατάλους το 1750. Δεν ανακηρύχθη Άγιος επίσημα μέχρι σήμερα.

νεότεροι πατέρες της Αθωνικής ερήμου. Ο σπηλαιώτης γέρον Ιωακήμ. Ο μοναχός Ιωακήμ καταγόταν από τη Μεγαλόνησο Κρήτη. Στο Άγιον Βάπτισμα έλαβε το όνομα Σταμάτης. Στην κοσμική του ζωή ήταν ληστής. Ήρθε πολλές φορές σε σύγκρουση με το διοικητικό στοιχείο τότε του τόπου, τους Τούρκους. Κατόπιν κάτι του έτυχε και η Θεία Χάρης τον έφερε στο Άγιον Όρος για να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια του στην πίστη, στην άσκηση, στη μετάνοια. Εξέλεξε την ασκητική του παλέστρα στα όρια της κήτης της Αγίας Άνης, η οποία ήταν μια απλή σπηλιά, την οποία περιτύχησε με ξερολιθιά για να εμποδίζει τους δυνατούς ανέμους. Για τις Θείες Λειτουργίες και τη Θεία Μετάληψη εκκλησιαζόταν τις Κυριακές και τις Μεγάλες Γιορτές στο Κυριακό της Αγίας Άνης. Υπέμεινε πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες και άλλες δοκιμασίες από τη φύση, δοξάζοντας τον Θεό. Λέγουν ότι είχε και χάρισμα και ότι είχε οσιακό τέλος. Εκοιμήθη περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ρωσική Εκκλησία αργότερα τον ανεκήρυξεν Άγιον.

Ο γέρον Παχώμιος, ο σπηλαιώτης και αναχωρητής. Ο μοναχός Παχώμιος, σλαβικής καταγωγής, πήγε καταρχήν στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, όπου διέτριψαν εκεί μερικά χρόνια. Επιθυμώντας αμεριμνότερη και ασκητικότερη συχαστική ζωή, ήρθε στα μέρη του Άθωνα και έμεινε στο κελί του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Το κελί αυτό βρίσκεται μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Κερασιάς, μαζί με άλλον μοναχό. Εκεί έγινε και μεγαλόσχημος. Αποτραβιόταν συχνά σε ερημικά μέρη της περιοχής, όπου επεδίδετο σε νηστεία και άσκηση, καλλιεργώντας την νοερά προσευχή και φτιάχνοντας αυτοσχέδια ξύλινα καλύβια και ασκητήρια. Για περισσότερη και σκληρότερη ασκητική και πνευματική ζωή, ανέβηκε πιο ψηλά από τα κρύα νερά προς τον Άθωνα, όπου βρήκε μια μεγάλη σπηλιά, στην οποία κατασκεύασε ξύλινο κελί και ξύλινες σκάλες. Τον επισκέπτονταν κατά περιόδους εκεί μοναχής βλαβικής καταγωγής, χάρη πνευματικής ωφελίας και θαυμασμού της ασκητικής του πολιτείας. Στα τέλη της ζωής του, αφήσα στη σπηλιά του λόγω γύρατος και εξασθενήσεως, γυροκομήθηκε και κοιμήθηκε εν κυρίω σε κάποιο κελί κάτω στην κάπως ομαλότερη κερασιά. Η δε σπηλιά του φέρει μέχρι σήμερα τη φήμη ως σπηλιά του Παχωμίου. Έζησε και αυτός κατά τον 19ο

Ο Παπασεραπείων ο Ρώσος, ο ερημίτης του Άθωνα. Ο Παπασεραπείων ήταν μοναχός της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Εκεί ευρισκόμενος και αγωνιζόμενος δια τη σωτηρία του, του ήρθε διακαής πόθος να ησυχάσει σε ερημικόν μέρος, δια να μην αποσπάται η διάνοιά του από τις κοινοβιακές μέρημνες και διακονίες της Μονής, εν μέσω πλήθους μοναχών και διαφόρων περισπασμών. Οι αναγνώσεις από τους βίους των Αγίων και τα πατερικά τον εθέρμαναν περισσότερο προς την καταμόνα ζωή, οπότε δεν μπορούσε πλέον να κρατηθεί στο μοναστήρι. Αφού πήρε την άδεια από τον πνευματικό του, ανεχώρησε από τη μονή του Ρωσικού και πήγε στα μέρη του Άθωνα. Πριν ανέβει στον Άθωνα, πέρασε από τον έχοντα φήμη νηπτικού και εγκλήστου γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή, για να πάρει τόσον την ευχή του όσον και τις συμβουλές του. Ο γερόν Καλίνικος του είπεν ότι ο διάβολος τώρα που θα σε δει μόνο σου θα σε πολεμήσει πολύ σκληρά. Εσύ μην πτωηθείς, αλλά πάντα να προσεύχεσαι και να αισθάνεσαι το Χριστό δίπλα σου. Να είσαι πάντοτε όλες τις ημέρες της ζωής σου ενωμένος με τον Χριστόν, με τη συμμαχία του οποίου θα μπορέσεις να νικήσεις τα τεχνάσματά του. Και αφού πήρε την ευχή του, ανηφόρησε προς τον Άθωνα. Ήταν περίπου τα έτη 1912-1913. Αφού βρήκε μια σπηλιά, όχι και πολύ μακριά από το σπιτάκι που λέγεται Παναγία, την έκανε κατοικίαν του. Νερό έπαιρνε από τη στέρνα που είναι στην Παναγία. Κάποτε όταν περνούσε ο Τραγιάρης με τους τράγους από εκεί κοντά, έβαζε ένα παλιό ράσο στο στόμιο της σπηλιάς για να μην φαίνεται. Ασκήτευε και δεν έκανε ούτε εργόχειρο ούτε κάποια άλλη εργασία, αλλά ασχολείτο μόνο με την οεράν προσευχή και αναλογιζόμενος διαρκώς την μέλουσαν βασιλεία του Χριστού μας. Η διατροφή του αποτελείτο από κάστανα, τα οποία απεξήρενε και δια τον χειμώνα. Βλαστάρια, βελανίδια, ρίζες, βολβούς, κούμαρα, χόρτα και αγριολάχανα. Αφού έκανε πολλά χρόνια εκεί μόνος, αγωνιζόμενος στην έρημο και την ησυχία των κατά Θεόν αγώνα, τον πληροφόρησε ο Κύριος ότι πλησιάζει το τέλος του. Έτσι κατέβηκε στον γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή και έγκλειστο για να τον δει τελευταία φορά και να πάρει την ευχή του. Αφού κτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο γέροντας και μόλις είδε ότι ήταν ο ασκητής Παπασεραπείων, τον έβαλε μέσα με πολύ αγάπη και τον ρωτούσε για να μάθει πώς περνούσε τις μέρες της ζωής του εκεί στην έρημο, χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Και του απάντησε ο Παπασεραπείων: «Ημέραν και νύχτα εγέμιζεν η ψυχή μου από την ανέκφραστη αγαλίαση της νοεράς προσευχής και της θεωρίας του Θεού. Δια της επικοινωνίας μετά του Θεού εγλυκένετο η καρδιά μου. Εζούσα σκεπτόμενος διαρκώς τα μυστήρια του Θεού μας. Η χάρις του με συνόδευε μέρα και νύχτα. Αυτό το αισθανόμουν όλο αυτό το διάστημα που ζούσα στην ησυχία. Όταν ήρχε το εκείνο το φως μέσα μου και φώτιζε πάντα τα εντός μου, καμία άλλη επιθυμία δεν υπήρχε για μένα. Ο παράδεισος ή το παρόν. Ένα μόνον επεθύμησα, την θείαν μετάληψην. Να πάρω και την ευχή σου, διότι πλησιάζει το τέλος μου και δεν θέλω να φύγω χωρίς τα άχραντα μυστήρια». Ο Παπασεραπείων λειτουργήσε και ο γέρον Καλίνικος έκανε τον ψάλτη. Μετά την Θεία Λειτουργία και τη μετάληψη των θείων δώρων, ανεχώρησε ο Ρώσος ιερομόναχος για τον Άθωνα.
Από τότε και μετά δεν έμαθε κανείς που άφησε τα αγιασμένα του οστά ο αείμνηστος Ρώσος ασκητής.

γέρον Γεράσιμος ο Καρμιλίτης. Ο μοναχός Γεράσιμος, φίλος της ησυχίας και της προσευχής, ησύχαζε ασκητεύοντας την κορυφή του όρους που ονομάζεται Καρμίλη, το οποίο δεσπόζει της Κερασιάς. Στην κορυφή του είναι κτισμένο από τα πολύ παλιά χρόνια το ναίδριον του προφήτη Ηλία μαζί με ένα κελάκι. Ο Γεράσιμος διήλθε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό το πετρώδες βουνό, σχολάζον στην οερά προσευχή και τη μελέτη των γραφών και των πατερικών κειμένων. Πρόοδευσε στην αρετή και απέκτησε και τα δάκρυα. Ήταν πολύ κατανεκτικός στις προσευχές του και γλυκής και πατερικός στις συζητήσεις του, τόσο με τους πατέρες που τον επισκέπτοντο, όσο και με τους προσκυνητές που προσήρχοντο κοντά του για χάριν ωφελίας. Πολλές φορές λέγουν ότι πάνω εκεί, ψηλά στο Καρμίλι που βρισκόταν, κατά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, τον χτυπούσαν οι κεραυνοί χωρίς να τον βλάπτουν, διότι τον φύλαγε ο Θεός. Για άγνωστους λόγους, ο πνευματικός του του συνέστησε να εγκαταλείψει το Καρμίλι. Αφού πρώτα πέρασε από τα Καρούλια, μετήκησεν ακολούθως στην ξενοφοντινή σκήτη του Ευαγγελισμού. Δεν αναπαύθηκε όμως και ξαναγύρισε κοντά στα Καρούλια, στην καλύβη που λέγεται «Τους Χιώτες», όπου και έμεινε μέχρι της τελευταίας του.

μοναχός Σεραφείμ, άλλος ερημίτης του Άθωνα. Ένας ευλαβής, ευσεβής και θεοφοβούμενος νέος από την Αθήνα, όταν ετελέφθησαν οι γονείς του, εφιλοσόφησε τη ματαιότητα του κόσμου και έτσι όλη την κινητή του περιουσία την διαμήρασε στους φτωχούς και την ακίνητη την άφησε στους υπαλλήλους του. Έτσι, από σκλάβος των βιωτικών μεριμνών, έγινε ελεύθερος και από πλούσιος φτωχός. Είχε την επιθυμία να απαρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχός. Αφού ήλθε στο Άγιον Όρος, πέρασε και από τη Νέα Σκήτη. Εκεί φιλοξενήθηκε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου στον γέροντα Παπανεόφυτο. Μόλις έμαθε ο Παπανεόφυτος ότι ο νέος ποθεί τον μοναχισμό και μάλιστα πολύ αγαπά την ερημική και ησυχαστική ζωή, του διηγήθηκε πολλά παραδείγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Για να του ανάψει περισσότερον των ζήλων του, του διηγήθηκε και για τους αφανείς αναχωρητές του Άθωνα. Μόλις άκουσε αυτά ο νέος, τον παρακαλούσε να του δώσει την ευχή του για να ασκητεύσει και αυτός τον Άθωνα. Ο γέρον Παπανεόφυτος του είπε: «Κάτσε εδώ να δοκιμαστείς πρώτα μερικά χρόνια, να γίνεις μοναχός και κατόπιν με τη χάρη του Χριστού να αγωνιστείς νόμιμα». Υπακούσας ο νέος το γέροντα, έμεινε κοντά του 5 χρόνια σαν λαϊκός, χωρίς να γνωρίζει κανένας το σκοπό του. Κατόπιν, ο Παπανεόφυτος τον έκυρε μεγαλόσχημο μοναχό και τον ονόμασε Σεραφείμ. Έπειτα του έδωσε την ευχή του και λίγα τρόφιμα και ο μοναχός Σεραφείμ ανεχώρησε για την έρημο του Άθωνα. Μετά από 3 χρόνια στην έρημο, επεθύμησε να δει τον γέροντά του, να τον επισκεφθεί και να του διηγηθεί τα της πνευματικής του ζωής. Όταν συναντήθηκαν στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου, του εξιστόρισε τους πειρασμούς που πέρασε, δοκιμαζόμενος και οχλούμενος από τον διάβολο. Αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, ανεχώρησε για τη σπηλιά του, το καταφύγιό του, στα μέρη του Άθωνα. Μετά 5 χρόνια πάλι επισκέφθη το γέροντά του Παπανεόφυτο και τα είπανε. Ο μοναχός Σεραφείμ του εξέθεσε τους αγώνες του στην έρημο και ότι είχε επιθυμία να μεταλαμβάνει πιο συχνά τα άχραντα μυστήρια. Τότε ο γέρον Παπανεόφυτος του έδωσε ένα αρτοφόριο με τα άχραντα μυστήρια και αφού πήρε την ευχή του ο υποτακτικός του και πλέον ερημίτης πατήρ Σεραφείμ, ανεχώρησε για τη σπηλιά του και την αγαπημένη του έρημο, εφοδιασμένος τώρα με τα θεία και άχραντα μυστήρια. Από τότε δεν τον ξαναείδε ο Παπανεόφυτος. Άγνωστον πότε εκοιμήθη και πού άφησε τα αγιασμένα του

Σωζόμενες διηγήσεις για τους αφανείς ερημίτες του Άθωνα. Πλήστες σωζόμενες διηγήσεις της Αθωνικής ερήμου περί γυμνών ασκητών, περί ανακαλύψεως πηλαίων και λειψάνων ανωνύμων αναχωρητών, περί αρήτων ευωδιών και άλλων παραδόξων περιστατικών, περιγράφονται και διασώζονται από ιστορικά στοιχεία, προφορικές παραδόσεις και μαρτυρίες συγχρόνων αφηγητών.

0: περί των πρώτων ησυχαστών του Άθο, εκ του βίου του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Αφού λοιπόν διεπέρασε προς τον παλιό του φίλον Άθωνα και αφού περπάτησε σε αυτόν και περιήλθε και έψαξε παντού ο Όσιος και παρετήρησε το πλήθος των ασκουμένων σε αυτόν μοναχών και αφού ερεύνησε τη σκληρή τους πολιτεία, εθαύμαζε την απερίσπαστη και ερημική τους διαγωγή και εφρενόταν και οικοδομεί το ψυχικά δια την επιτυχία του να συναντήσει τέτοιους ανθρώπους με τέτοιαν ελευθερία και κατάσταση της οποίας από καιρού ωρεγόταν. Διότι οι καλοί εκείνοι πατέρες δεν είχαν γεωργικές ασχολίες, ούτε εμπερδεύοντο με διάφορα πράγματα, ούτε είχαν περισπασμόν σε σωματικές μέρημνες, ούτε μουλάρι είχαν, ούτε γαϊδούρι, ούτε σκυλί, αλλά αφού κατασκεύαζαν καλύβες από χόρτα, έμεναν σε αυτές σαν έγκλειστοι και το καλοκαίρι και τον χειμώνα από τον ήλιο καταφλεγόμενοι και από το ψύχος καταψυχόμενοι. Και αν κάποτε υπήρχε κάποια ανάγκη σε αυτούς να μετακομίσουν κάτι εις κάποιον τόπον, αυτοί οι ίδιοι το μετακόμισαν. Διότι αφού έβαζαν στρώματα στους ώμους των, εβάσταζαν το είδος και το μετακόμιζαν όπου ήθελαν. Η δε τροφή τους ήταν ακρόδρια, δηλαδή κορυφές θάμνων. Κατάλληλους ακρόδρια είναι τα βελανίδια και καρποί διαφόρων δέντρων.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Μιχαήλ Χαντάς.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.σταμούλης.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Οδόντας τον αμαρτωλό συνέτυψας του Κυρίου Συνδέα και του λαού της ευλογίας σου, εγώ ετοιμή την δείπνωσα εξηγέθηνα ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέξιμε, ιδιαίτερη σου παντεύσουμε τα βέλη σου εν πάγη σάλμη και επιστρίξας επεμέ την χείραν σου. Ούκα στην ίαση της αρτήμα προσώπου της οργής σου, ούκα στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ βάρτησαν επεμέ. Προσώζησαν και εισάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρησε και κατεκάφθαιν ως τέλους όλη την ημέρα σκεροπάζουν εκορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήσαν επερμάτων και ούκα στην ίαση της αρτή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενο από τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα από τη θυμία μου και ως τον αγμό μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία με τον άχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξαναδιασμήγησαν και έστησαν και οι γιστά μου αυμακρόθων έστησαν και ξεβιάζοντο εισπνούσα την ψυχή μου και εισπνούσα καμιαλά της αματότητας και καταλληλότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σκοφός ο τύκων και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γινόμενο ως οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν στα ματιά αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σερευθύνε πόδας με πέμε μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλληγηδόμενο οποίον μας τη διαπαντός. Ότι την ανομή με εγώ αναγγελώ και περιμνήσω πέρα τις αμαρτίες μου. Η δέχθρη μου ζώση και κατέοντο υπέρ εμέ και πληθύνθης ανεμίσοντας με αδίκως. Οι ανταποειδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδιώμενα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμεν γύρι μου, διαβάτω και ανίδρω. Ότι σου το Αγίο όφθηση, του ειδήν δυνάμει σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός περζωάς, τα χείλη μου απενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος σε πληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Ή μνημονευών σε επιτυλωμνής μου, εν της όρθου σε μελέτων είσαι. Ότι γεννείς βοηθός μου και εν της σκέπτου έχουν σ' αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εν μου διανταλάβουν τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτην εζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παραωθήσονται εις σκιάς δρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευχαριστήστε επί το Θεό, επενεθήστε πας όμνιον με αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαντουνάδικα. Εν της όλης της μελέτων νησία, ότι γίνεις βοηθός μου, και εν της σκέπτου τρίχων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινωνική Αγή και σύνος των όνων να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σου ο Θεός. Διαλέξω, διαλέξω, διαλέξω, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινωνική Αγή και σύνος των όνων στον όνων να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκαξε και νυχτή αντίον σου. Είσαι ελευθέ των οποίων, προσευχή μου, κλείνω το ούσο στο διησύ μου. Ότι πλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου εν το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το αδεπενό των Ισλάκων. Εγινήθην ουσιο άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέμονται σεν τάφο, όνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μεν λάκω κατ' οτάτων σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίθη το θυμό σου και πάντας με το ρυσμού σου, επήγαγες επεμέ. Εμάκνας τους γνωστούς μου απεμού, έθοδε με ευδέλεμα εαυτής. Παρεδόθουν και εγώ ξεπορευόμην, η οφθάλμου στένησε αναμοντοχία, σε διέκαξε από σε Κύριε όλη την ημέρα να διαπέτασε από σε τα σχήρας μου. Μη την εκείς ποιείς θαυμάσια, ή γιατί αναστήσου το εξομολογήσον τέση. Μη δίγησε τέση τα πότε ελαιό σου, με αληθιά σου αντιαπολία. Μη γνωστή σε τέντο σκότω θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γεπλυλισμένη. Καγώ πω έτσι και έκραξα και το πρωί που σε αυχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πόσο πόνο σε πεμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγώ ψεχνατό μου. Υψωθεί δε, εταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Με μέδι λιθον εωριέ σου, ο βυρισμό σου ξεταράξαν με κύκλο σαν μόση είδωρ, όλη τη μέρα περιέσχουν άμα. Εμάκρυνα απ' μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρίο μου μέσα και έχασα και νυχτή αντίον σου. Είσαι αυτό τον οποίο ω προσευχή μου κλείνει το ούσο στη δεήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάω στα αποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάω στα τεσσαλομία σου. Τον Ιώβνων πάω στα γνώσει σου. Τον λυτήμων να εκφράσει την ζωή σου. Τον στεφανούντα σε ενελέγη διεκτιμή. Τον επιλόγοντα να γαδίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσε το σαϊτούνιό τη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίησης δεν είναι τα χρήματα αυτού. Η κτήριμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ο Χριστέλεος οργιστήσε τε ουδέη στον αιώνα μην ιεί. Ού κατά σαν μία σημών επίηση εν μήνου δέκατα σε μαρτία σημών τα πέδω κι νημήν. Ό,τι κατά το ύψος των από της γης ακρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό ψωβημένος αυτόν. Καθώς τον απέχουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνε αφημότητας εν ομοίας ημών. Καθώς η τρύπα τυριούς, οκτήρισε Κύριος, σοβημένους αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτου εις εμέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχου υπάρξει και ούχου επιγνώσεται, έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου Αποτεώνος, Κύριος του Αιώνος, επισωβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάσσος η διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε ο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτοδυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, του άκουσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηγούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της πατίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της πατίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσες ευχής μου, λέωσε δέησή μου διαλυθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδείξουν εχθρός την ψυχή μου, καταπείνωσε ρησγήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσει ως νεκούς αιώνας και η κηδεία με το πνεύμα μου είναι μη τράχθη η καρδία μου. Εμνήστε με όν αρχαία να μελέτησε εμπάσεις έργη σου εμπήμας των χειρών της αμελέτων. Διέπετες από σέντα σχέρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσα μου Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πόσο πόνος απαιμού και ομοιωθήσω με σκραβένους εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το παιδό έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισα με Κύριε οδόν, υπορεύσα με την προσέδρα την ψυχή μου, ξέρω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως σε κατέφυγον. Δίδαξα με το πείτε θερμά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο οδηγήσει με ανοιγή ευθεία, έννοια του εντρωματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψες την ψυχή μου και εν του ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα δούλου σου. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ανοιγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αγή και στους νόστον όλων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
2: Κύριε
1: Λέησον,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κοινίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Πέψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: ύψωσον της επτής εκκλησίας σου, στήσον Κύριε την καθημόν που τον ζώνην και ειρήνευσον τον Ορθοδόξον τα πλήθη, ευχές της τεκούσισαν.
1: Σταυρώσου το ξύλον προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτού προσιλώθης η ζωή των απάντων παράδεισον, είναι ο ξεσοκύρ, το πίστη προσελθόν εις η ληστή.

δόξον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σε πείσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια

Σοφία σου εδηλωσάς με, αντίης με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπηρχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασον και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θεά τεταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν τίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασον του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με, διδάξον όμως το σοδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία να το κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθλων Κύριε εν τη ευδοκία σου την σιών και οικοδομήθη το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε εν ίσω είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Το βοηθήσαν τη Θεό εν Αιγύπτο το μόσχο και δι' αυτού των Φαραών πανστρατεία, βυθίσαν δι' επινίκαιον οδυνάσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξα σε Θεό ημών δόξα, η παθήνινέ που δίμα σου τη φύση απαθή και σταυρωθή με τα ληστών των αρχαίκακων εχθρών. Εθανάτω σα λόγια και έσωσα του ανυμνούντα σε. Δόξα σε ο Θεό ημών δόξα, η Ανατολή Ανατολών χρηματίζων προ δισμά τη αποσμένησή σου. Ήλθες φύσιος ημών, όν ο ήλιος βλέπουν κρεμάμενον το φως συνέστηλεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θάνατον πρόξεν ζωήν σε ονείου, αθλητή ανταλλαξάμενη καλός βασιλείας ουρανών, ηξιώθητε όθεν δοξάζεστε και μακαρίζεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τα παθήματα Χριστού μη μισάμενη καλός πάθη, άστε των βρωτών, χειρουργία μυστική και διώκεται λόγω τα πνεύματα, Άγιοι μάρτυρες, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως περαμνών επί σταυρών καθορώσα η αμνάς αναρτηθέντα των Χριστών ολολίζει και βοά, που σου έδει το κάλος μακρόθυμη ή προάναρχε, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν το πελάγι των δεινών και τη ζάλη των παθών κλειδονιζόμενος εγών την συνάχραντε σε μνή επικαλούμε γαλήνην διάσωσον με λιμήν γαρή των πιστών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο καθαρθήσα την ψυχήν θείου πνεύματος φωτιόλων εδέξουν γαστρίτου απάβγασμα πατρός διό των ζώφων μουλήσων του πτέσματος παρθένε άχραντε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε την υπουράνιον σκηνήν και αγίεν κυβωτών εν ητων οίκων, εαυτού οκοδόμησε Χριστός και ηλαστήριον έδειξε η σωτηρία ανημών μεγαλύνομεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σύ του γένους των πρώτων ασφαλής καταφυγή τείχος και σκέπη και λιμήν και προστάτης κρατεά εν μοχθηρής του βίου πανήμνητε Θεογεννήτρια. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, πίστα των ουρανίων Ιούδα πάντσοφε μαθητά του Σωτήρος και κοινωνέ τη ζωή στην γλώσσα μου κίνησον και των λόγων ηθινών προς τους ύμνους σου παμακάριστε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, έλκον τον του Σωτήρος ζυγών Απόστολε και την άβλα κατέμνων και νεουργών τη χάρη των σπόρων κατέλαβες και πολλοί που είναι εγκάστο καλέσαν τη παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη λόγων των σαρκοθέντα ευρών διδάσκαλων και τεστού του Θεόπτα μαρμαριγές ηρούμενος Αγένου φως δεύτερον τες του πρώτου λάμψες συμμορφούμενος αξιάγαστε και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν πίστης υγιής το μόνη και μη απόδειξη των υπέρων θαυμάτων Θεογεννήτων πάνελ με τον γάρα κατάληπτων Θεών λόγων τέτοκας ενδυσάμενος το ανθρώπινον. Στερεωθητό η καρδία μου στο θέλημά σου Χριστέο, ο Θεός εφηδά των ουρανών στερεώσας των δεύτερων και εδράσας εν της είδας την γην παντοδύναμε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι επί σταυρού παλάμας ύπλωσας και δακτύλους θείου σημάτωσας έργων χειρών σου τον Αδάμ, φωνικής χειρός δέσποτα εγκλητρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι πλευράν εν ήγης λόγχη δέσποτα ανόρθων πλευρά στο ολίσθημα ξύλο υψώθηστον ποτέ να βαγίσαντα ξύλου καρπό προς παράδεισον εισάγων συμνηστή το ευγνώμονη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών της Εκκλησίας τα στηρίγματα τα της ευσεβίας προπήρια τους καθαιρέτες του εχθρού του Κυρίου τους μάρτυρας διανία καθαρά μελωδικός αμνήν μηνύσομεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών η απερθία όντες κλίματα νοητής αμπέλου οι μάρτυρες βότρια σύνυγκαν σαφώς καρτερίας προχέοντες ίνων πάντοντας καρδίες των πιστών κατεφραίνοντα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευλογημένος της κοιλίας ο καρπός παρθένε πανύμνητε ότους θαρέν
παρέντα στο καρπό διεξήλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσας κοινωνούστη αχάρητη, κραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν το φωτί δέσποτα, το του Υιού σου το σοφόδες των ημών αγνοημάτων και τα δυνάτων εγκλημάτων με τα δακρύων σου Δεό με διασκεδάσουν της υπρεσβεία. Κραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως έχουσα πανάχρανται θαυμάτων άβυσον και πηγήνει αμάτοντες πρεσβείες σου απόσμιξον πάντα ρήπον της εμείς ψυχής των εξαμαρτίας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον άρητον δόκον σου ευλογημένη προσκυνούμεν εις πρεσβείαν σε καλούντες δις όποια αγνή πάσης ανάγκης λυτρωθήνε τους εάν υμνούντας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ελπίδων σε πλήρωμα και θείαν σκέπην προστασίαν και λιμένα σωτηρίας και εκτίμεθα μήτερ του λόγου λάμψον ημιν φως της μετανοίας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, επίρθη των μαθητών Χριστού η ευπρέπεια υπεράνω πάσης μεγαλειότητος ούτη γάρ γεγόνας είναι αυτού φίλητη και οικεί και συμφιλέτη και συνέστη και των μυστηρίων εκφάντορες. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Ιούδα η αδελφή σου επενέσου συναδελφών φανέντα και νομιζόμενων του φθαρέντος εν σαρκυλόγου των προαιώνων συναίδιων αναλάμψαντος εκ του αηδίου γεννήτωρος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νεκρόσαστε επί γη σου μέλη συνόξα στη ζωή των όλων Χριστό Πανόλβια και τη ζωή φόρου βιωτής. Πάση την οικουμένη καταγγελεύσε χρημάτισας δρήματα ζωής προϊέμενος και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιδούσε υπερ πάσης αγνή και χαρίτωσε υπερεύης πάσας της τη αγιότητη πάσας υπερήρας και πασών όφθης υψηλωτέρα των ουρανίων σαφώς δυνάμειων μύτη του Θεού χρηματίσασα. Ο πήξασε που δέμος τη γη την πρόσταξη σου.

0: στον αιώνα.
1: Αμήν. Εκρίζεις Ευκλέους Θεοδόρη τον κλίμαν έτηλας ημίν του Κυρίου αυτό απ' τα Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κύριξ πάνσο φετρέφωνα πάντα κόσμων καρπίσου των λόγων την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων ως μίστης της χάριτος.
2: Ως μίστης της χάριτος.
1: Η 19η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα και συγγενεία και χώρο αυχήν έχεις Χριστού μαθητών ο Ιούδα και πάθη 9η και 10η βαλέσιν Ιούδα σνίσκη και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου ψυχήν υπερσού ζώσιμος της φιλτάτην ξύφιθανόν ζει ψυχικήν ζωήν λόγε και αυτή η μέρα μνήμη του Ωσίου Πατρός Σιμών Ζήνωνος ζήνων τη κενώσιτε και θνητό βίο προς αγγέλους απελθέτους υπερβίων και αυτή η μέρα μνήμη του Ωσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου εγώ σε Παϊσίε άγγελον λέγω φύσιμεν ουχή αλλά το ξένο βίο της αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός

0: Αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Ψητήρια.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουση, ο Πατρί και το

0: δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σοι δόξαν υψής Θεό και πηγή σε ειρήνη, ανθρώπη σε ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε, προάνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάς την ημέραν ευλογήσουσι και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γνώσκος είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη να μαρτύρες φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρή. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας.

0: επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δε

0: Ιησού.
1: Τα σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλίνομεν.
0: Συ Κύριε.
1: Σόν γαρέστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να...
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Stereo. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
3: Τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόρη. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούντε στο λόγον αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν η δροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Βέσο.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ηλέσον
0: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης

0: των αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας Αχρόντου υπερευλογημένης, εν δόξω Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε,

ακούμεν. Την χάρη μαθήσαντα και την πίστη τηρήσαντα. Όθεν σήμερον την Παναγία σου νήμη εορτάζοντες αμαρτημάτων τη λύση.

ψυχή, η νύχτα σταυρούμενον, έβλεψας εκουσίως τον Υιό και Θεό σου, ον περευλογημένη της όπουσα μη πάυση,

ο Θεός, κατά το μεγαλαιώσει και κατά το πλήθος ετοιμός εξάλειψαν το νόημά μου. Ευγείον πλήρων με από τις ανομίας και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι δίνουν με εμπογενώσκο και αμαρτία με ενώπιόν μας τη διεπαντός. Σήμερα ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαν την πρώτη. Και εγκύσαν το κρνές τα αίσια, ειδού γάρα ενωμίες συνελήφθη την αμαρτία σηκήσε με μήτρη μου. Ειδού γάρα λήφθεν η γάμος στα άθρα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ράντης με ισόπο και καθαρίστης μου πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσαμε. Από τις μεγαλίες και φρόσινη αγκαλιά στο στέτο ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τον οποίο με εξάλειψαν. Κάρτερ καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εκ της γέννης ήταν της εγκάτης μου. Μια απορρίψη μου του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μια τενέλης επ' εμού. Απόδομη την αγκαλία σου της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Εδάξω αν όμως θα σωτώ και σε βίσα πισε επιστρέψουσι. Περίσσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλία στην γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κυλήτρανε εσύ σου. Ό,τι θέλεις από εσένα εδώ καλό καυτώματα που καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένη μου καρδία, συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου εξενώσει. Αγάθρον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομήθηκε το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν φορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξεις συνέπειτα θυσία αστηριών σου.

Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μίστα των ουρανίων Ιούδα πάσοφε μαθητά του σωτήρος και κοινωνέ τη ζωή. Τη γλώσσα μου κίνησον και τον λόγο ήθινον προς τους ύμνους σου παμακάριστε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Έλκον των του σωτήρων ζυγών Απόστολε και την άβλα κατέμνων και νεοργών τη χάριτη των σπόρων κατέβαλες και πολλοί χουν είναι εγκάστο καλέσαντι παμακάριστε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, λόγων των σαρκοθέντα ευρών διδάσκαλων και τεστού του Θεόπτα, μαρμαριγές πυρούμενος, εγένου φως δεύτερον, τεστού πρώτου λάμψες ή συμμορφούμενος αξιάγαστε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Πίστη υγιής το μόνο και μη απόδειξη των υπερνούν θαυμάτων, Θεογενήτωρ πάνευνε, των γάρα κατάληπτων Θεών λόγων τέτοκας, ενδυσάμενο των ανθρώπινων. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε περ ημών. Επήρθη των μαθητών Χριστού η ευπρέπεια υπεράνω πάσης μεγαλειότητος, ούτε γάργη εγώνα συν αυτού φίλητε και οικεί και συμφιλέτε και συνέστη και των μυστηρίων εκφάντορες. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε περ ημών. Ιούδα η αδελφή σου επενέσου συναδελφών φανέντα και νομιζόμενων του φανερωθέντος εν σαρκή λόγου του προαιώνων συναϊδίου αναλαμψαντός αηδίου γεννήτωρος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρόσαστε επί γη σου μέλη συνή, νόκησα στη ζωή των όρων Χριστό πανόρφια και τη ζωή φόρου βιωτής πάση τυπουμένη καταγγελεύση χρημάτισας ρήματα ζωής προϊσέμενος. Θα υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ειδούς υπέρ πάσης αγνή και χαρίτωσε, υπερεύεις πάσας τη αγιότητη πάσας υπερήρας και πάσων όφθηση ψηλωτέρα των ουρανίων σαφώς δυνάμεων, μήτρη του Θεού χρηματίσασα, όσε του Θεού πρέσβευε περ ημών, άσε εγχειρίσαντι την σύν, μάκαρνιν πανήγυριν παρεστικός τη τριάδιο λόφωτος, ένθε νεκρό, όμενος διάσματα Σεραφείμος περάνθρακας χάριν μη δε μετάδος πρέπον να πλέξω σημελώδημα. Α, όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πόροφεν προγνώση θεϊκή του παντός ο πρίτανης, κατανοήσας παΐσι μέγιστε, άστε λέσιν έμελες υπεράνθρωπον αρετάσε την ήπιον, πέλον σε αυτότε και των αδελφών σου πριν εχώρησεν. Όσοι του Θεού πρέσβευε περ ημών, Πάτερ μη λέω σε Χριστόν, όνει από νεότητος σου και παυσάμιν πικραίνον ο άθλιος, εσές κρές μου πράξες η παρησίαν γάρ προς αυτόν πλήστην και έκτισε, όσοι του ναντίον ήφρανας εκβρέφους τη ασκήση σου, πέρα για Θεοτόκες όσων ημάς. Τι είναι αυτό. Η και μισή αχνή των ασπασμών, φέρον ο Αρχάγγελος λαμπροφανός, εσταλμένος και έξαλλος. Συναντήσας όμως δε της πυρσεύμασης της εξού υποσύγκρισης σε λαγιζομένης μάλλον κατηβγάστη ή κατήβγασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ουράνιος επέφανε τη μητρή σου άγγελος το εκπαιδός εδώ τιμών προαναγγέλων ταύτη όσε όσε ο Μέγε Σαμουήλ του προφητάνακτος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Επέβης πάτερ κλίμα κίνο ερά την ενέπηξας. Διαρετή σε φέρουσαν έτη ζώντα εις τα ουράνια, ενείς μεταγγέλων συνδιατριβές. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, συνέτησον με Άγια ως τα θεία νοήματα, ως εν αυτής μη σφάλομαι, ια και σε πριν εις τα ίδια αυτός Ιερεμίας προφητεύματα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Ταπεινωθών κηρύματι προς τον αρχιστράτηγον, την ταπεινήν υπέραχνε των ανθρώπινων φύσιν ανύψωσας, διώσε και εμεί

Αμήν. Εκρίσε πλέον Θεοδόρου το κλίμα ανέτειλε σημείν του κυρίου αυτό από τα Απόστολα θεάδελφε του Χριστού κύριε εξπάνσου που τρέχουν άφαντα κόσμου καρπίσε των λόγων την ορθόμενη καρπίστε κυρίου διδάσκων ω μίστη τη χάρη του.

Πρεσδόφου τη Πολιτεία Πράξη, Πεθρέας του Χριστού Απόστολου, λαμβόμενος του εμβυθό τη Αγνωσία Εφώτησε, Απόστολο του Χριστού Πρέσβευε υπέρ ημών, επιστέλη άπα στι ανθρώπου τη φωτιστική και δογμάτων έμπνευμα του πνεύματο, επιστολή Θεό πάντορα θεσπέσιε, Απόστολο του Χριστού Πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θεό τη φταίγεται ουρανό τη όσπρα λογικό, του Θεού την δόξα διηγούμενο του Δήμα αρχιφανέντα στα θαύματα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, Αναγία Δέσποινα Θεοτόκια ρίσιμε φθοράς και παθών των τάραχων κατέβλεσον, ή την πηγή της απαθίας και ίσασα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ότι μη σπαϊσίου εις έτυχε αίτια το σώμα τη προς την ουράνιον υψωθέντος άντιγα, παραδείσου τα κάλλη θεάσεστε, όσε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, συνεχώς γαστριζόμενος άγιε βίλτο νοητό, υποσπέρδο άθλιος ίγιστευτής ως άριστος, δανειλία τούτος με ελίτρωσε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, το λαμπρό σου εμπρός κατόρθωμα ήτης άλλος άνθρωπος, σοφέ διήνυσε και κάνει στή ανάθρωτον δεκαπλές εβδομάς απαραίτηνας. Και ενήρχια έγκαι σου σε όλους των αιώνων να μην, αληθώς τρισμακάρι στον άχνεδε το γένος το ημέτρον, όσοι μυρίσαν σε προς τον Χριστό Μεσίτριαν, τον Υιό σου και εκτής

0: Άγγελος εν ανθρώπους και βρωτός, εν αγγέλης παΐσερ κόσμο εφάνης, ο γάρ βίος, ο αγγελικός και τελευτής σου πλήρης αγιότητος, χάριτος, δυο επαγκαλώμενοι βόμενσε το χέρι ούτο, χέρι Αιγύπτο, θείος γόνος, χέρι αιώς, ο σφόρος, χέρι ευσεβίας, ο λίχνος, ο πάμφωτος, χέρι εκκλησίας, ο μέγας διάκοσμος, χέρι ότι μέγας γέγονα της μονήρου βιωτής, χέρι ότι υπερίσχες ως θείος βαπτιστής, χαίρε ότι σε ρίμου πολιούχος ο Μέγας, χαίρε ότι τριάδος ο Λόγος ο Θείος. Χαίρε Χριστού ο Φίλος ο Γνήσιος, χαίρε αυτοθεράπων ο Μέγιστος. Χαίρε Διού ο Σατάν κατεσχύνθη, χαίρε Διού ο Χριστός ο Δοξάστη. Χαίρε Πάτερ Παΐσιε.
1: Χαίρε Πάτερ Παΐσιε.
0: Τη δεκάτη ενάτη του αυτομηνός νιού του Αγίου Αποστόλου Ιούδα και συγγενεία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών ο Ιούδα και πάθη. Ένεα και δεκάτη βαλέες είναι Ιούδας νίσκη. Τι αυτή η μέρα μνιούται ο Σιού Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Ζωσίμου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Ζήνωνος. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον.

όλων και ύψος εσταθήνους, γίνοντας ενέπλης εν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε και

σπέρμα. Του τέστην ούτα τέκνα της σαρκός τα οκτά τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της Επαγγελίας λογίζεται η σπέρμα. Επαγγελίας

Έμπροσθε των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτόν καγό, έμπροσθε του Πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ούτε ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν.

αγιετώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Εμείς έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, Θεός εκ ποτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ουμούσο το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμα ως ανθρώπους και διάτερ μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένεται περί μόνο επί οντιο Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ενελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης κνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροστινούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλείς αντιά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του Πνεύματος.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν

Θεές τριάσε μας, ο άνθρωπος του πατσιάτη μου, ας το καλά το σύνο, και καταξίωσε ο Θεός για μεταδολομήν χρωσωματώσω και τη μία αίματος τέτοια μόνο παντή του Λόγου Θεός ελάχιστη τίμη, το αμάρτωλο όγγελε σου, ο Θεός ελάχιστη.

0: των θυρών του ναού σου παρέχθηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιό σας και Χαναναία ανελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξα όλμη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου.
1: Ζέσεις,
0: και δέξα με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνην και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό στην ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου σαχράντο πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τορμών δέξαστε μη καταπλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούς ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούσου το αχραντό σου σώμα. Και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου, δέομαι όσου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Τύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείχνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Ου φίλη μας ιδώσου καθάφερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός η ίσθητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθραξη γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία είδωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν συντριφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουχέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι από των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποντα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και σαραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δίβρου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον υπό, φίλη μας ειδώσω καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπη Ευεργέτα των ψυχών που παρώσει η μέρα και σου εμάς που σήμερα γίνουν. Πρωτοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς, συντοφόγος τους πάντας που είσαι ο ημών της ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαδήμα και ευχές και οικησίες, της ενδόξη Θεοτόκου και επαρθενομερίας τεχνών των Αγίων Σου.

ευλογώ, τους ευλογώντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισύπηθώντας. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον πληρονομία σου, το πλήρωμα σε εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον σ' αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτός. Αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μάου σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσιν μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσε αγαθή και πάνθωρη ματέλειον άνθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν

0: Κύριος αυτού έρθει θυμάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον, Πατρά
1: και
0: Ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντε και αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, έπορα

0: Κύριον δόξον και καλλινίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών. Του Αγίου ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου ανημισαθλίσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Παϊσίου του Μεγάλου, όν τη μνήμην επιτελούμε. Και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλή σας. Ευλογία.
2: Επάντου τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών παρημάτων, ήμουν σε νεκρή ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό σε ψυχή Θεό λέγει. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ούτε απόσου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο με τα λαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει. Χαρισάμενο ημίν τα φυσικά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εδώ γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματο. Ει αποτροπή παντό εναντίου, ει φωτισμών των οφθαλμών τη καρδία μου. Η ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυνων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτε τούτη δε βίω πάρα σε περπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιο καταντήσω ανάπαυσιν ένδαο των ορταζών τον ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος θάρρητον σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντωσε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσχουν οι αγαθείς και επί την εταλείψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξώνει που τη σκέπη σου και την πτερήγμα σου σκιά και δόρισε με εξεσχάτη μόνο πνοή επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπομαι, εσύ τον πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και έγκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δου στροφήν μη σάρκα συνεπουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου. Μάλλον δίελθε προ μελών μου συνθέσει, τη πάντα αρμού, τη νεφρού, τη καρδία. Φλέξουν διακάμφτα στον όλο μου πτασμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγία σώντα φρένα. Στα συγνία στήριξαν ω θέη άμα. Εστίσεων πότισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσχυε επεφρούρητη και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρη και ρύθμιζε με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σαν οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθους. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, στα ταξιαρχία των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου, του σοφού Αποστόλου, προ τη δε συνάφραν τον αχνήν μητέρα, όντα λιτά σε έσπλαγ με δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα το σον έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει σε αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπα με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και φροσύνην και δι' φοβερά και δευτέρα λέξη σου αξιωσών με τον αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξύωσά με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου, τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, την πηγή της αθανασίας χίστασα. Ζωοποίησόν με τον αθανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελέημον ως Θεού φυλές πλαγνός μήτηρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη για συντριβή είναι την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας, συμψυχίστη και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζει σε πάση στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Μην απολύσουν τον Ισουδέσποτα, καταλήγω σε κρύπη και την πληθωμή μου. Το σωτηριό σου ετοίμασε τα πρόσωπα του πάντων, το λόγο να δώσει από τα μισθενινό και δώσε να μην σου πει.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς και δηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασεντας ασθενίας ημών, έλεγχε του νοματόξου και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των αρθών ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστί η βασιλεία και δύναμις και δώσε, του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αεί και εις τους αιώνους.
2: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψας αχάριστην οικουμένην εφώτησεν απλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτρι άνοιχτης ώστε με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνετας ψυχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προς κοινήν εν τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη σώστο με που μακάριστε όσοι επαξίως επιμούμεσαι υπάρχεις γάρκα θηγητής ως ταρφία σαφών και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος πτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν ο Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξος ο Θεός εν τη συνοδόξαση. Χριστός ο Θεός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγκάνου και Πανεμόμενης. Θεός, των Αγίων δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών, του Άνθρωπου, του Ισκόπου, Κώστα, του Πόλεσου, του Χρυσοστόμου, του Θείου του Γέννη, του Τελέσσαμου, του Πάνου στον Κύριο. Ελεήσε και σώστη μας ο Ρέχος του Φιλάνθρωπος. Διεφόρ των Αγίων των Θεωνιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελεήσω και σώστη μας.
2: Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φιλία ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου παρακολουθήσατε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.

Μια Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο γραφείο του και συζητούσε. Κάποια στιγμή προσθέθηκε στη συντροφιά και ένα πνευματικό παιδί του με την τετράχρονη κόρη του. Ο γέροντας διέκρινε αμέσως ότι η μικρή ήταν θυμωμένη και ζήτησε να μάθει την αιτία. Επειδή εκείνη δεν απαντούσε, ανέλαβε ο πατέρας της να εξηγήσει ότι πριν από λίγο είχε χαστουκίσει τον θείο της καθώς εκείνος αστειευόταν μαζί της. Παρά τις συστάσεις όμως που της έγιναν και τη συγγνώμη του θείου της, αυτή δεν ζητούσε συγγνώμη. Τότε ο γέροντας τους αφήνει όλους στο γραφείο, την παίρνει από το χέρι και πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο. Από εκεί τηλεφωνεί στον θείο της, του εξηγεί την αιτία του τηλεφωνήματος και λέει στη μικρή: «Έλα καλό μου παιδάκι, ζήτησε συγγνώμη από τον θείο σου». Η μικρή κρατάει το στόμα ασφαλιστό. «Μια λεξούλα είναι. Πες την καλό μου παιδάκι, να, εγώ αύριο θα σου πάρω και ένα δώρο. Πες την αυτή τη μικρή λέξη». Η μικρή ανθίσταται με πεισματική σιωπή και ο γέροντας μονολογεί: «Κοίταξε πως φοβάται ο διάβολος αυτή τη λέξη, ακόμα και όταν την λέει ένα μικρό παιδί. Δες πόσο το έχει δέσει και δεν το αφήνει». Η προσπάθεια συνεχίζεται άνω του ημιώρου. Στο τέλος ο γέροντας με επιτιμητικό ύφος λέει στη μικρή: «Άκουσε παιδί μου, αν δεν ζητήσεις συγγνώμη, δεν θα έχεις τη βοήθεια του Θεού και θα αρρωστήσεις. Άκουσες, θα αρρωστήσεις». Η μικρή άρχισε να ψελίζει μέσα από τα δόντια της το συγγνώμη. Ο γέροντας επιμένει: «Πιο δυνατά παιδάκι μου, πιο δυνατά, να το ακούσει ο διάβολος και να φύγει μακριά». Η μικρή του ξαναλέει λίγο δυνατότερα. Ο γέροντας τότε την ασπάζεται, της δίνει χρήματα και την οδηγεί στο γραφείο όπου είχε αφήσει τους επισκέπτες να περιμένουν. «Δώστε όλοι από ένα κατοστάρικο στην Χ, διότι σήμερα πάλεψε με τον διάβολο και τον νίκησε». Τηλεφωνική επικοινωνία από τη Χαλκιδική στο γέροντα: «Πάτερ, την ευχή σας». «Του Κύριου». «Πάτερ, δίνετε ευλογία να πάω με τη σύζυγό μου εκδρομή στο Λονδίνο με τον πατέρα Αχή? Τα παιδιά που θα τα αφήσετε?» «Στη μητέρα μου και στην κουνιάδα μου». «Τότε να πάτε». Μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι τα παιδιά θα βρίσκονται σε ασφαλή χέρια, έδωσε την ευλογία για το ταξίδι.

γύροντας επιφάνειος, διηγεί το του ακόλουθο περιστατικό, όπως το έχει ακούσει από γνωστό του επίσκοπο. Αυτός ο τελευταίος είχε μείνει προετών μια-δυο εβδομάδες σε κάποια λουτρόπολη για θεραπεία στις ιαματικές πηγές της. Εκεί έκανε παρέα με κάποιο σοβαρό ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο και έδειχνε ευσεβής και όριμος πνευματικά. Κάποια μέρα ο κύριος αυτός του αφηγήθηκε την ιστορία του, αρχίζοντας ως εξής: «Αν ο Θεός δεν δίνει παιδιά, κάτι ξέρει. Εμείς δεν πρέπει να τον πιέζουμε, έτσι θελικός να μας δώσει». Είχε ενυμφευθεί για πρώτη φορά πολύ νέος, αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Αυτό το έφεραν βαρέως οι σύζυγοι και αφού εξέντλησαν όλα τα μέσα της επιστήμης, κατέφυγαν με επιμονή και στον Θεό. Προσευχές, λειτουργίες, αγρυπνίες, τάματα, φιλανθρωπίες. Ήθελαν οπωσδήποτε ένα παιδί τουλάχιστον. Ο Θεός παρεχώρησε, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, να αποκτήσουν ένα αγόρι. Το παιδί μεγάλωνε κανονικά. Όταν όμως έγινε 12 ετών, πέθανε η μητέρα του και έμεινε ορφανό. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο πατέρας νυμφεύθηκε ξανά με μία γυναίκα αρκετά νεότερη του. Οι δουλειές του απαιτούσαν να ταξιδεύει συχνά στην επαρχία. Ύστερα από μια τέτοια απουσία του, γύρισε ο άνθρωπος εκτάκτος στο σπίτι του και συνέλαβε παυτοφόρο τον 20χρονο πια γιο του να αμαρτάνει με τη μητριά του. Εμβρασμό ψυχής, άρπαξε ένα μαχαίρι και φώνευσε το παιδί του. Στο δικαστήριο σκέτο ράκος δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά ανέλαβε όλες τις ευθύνες του. Παρά τα ελαφρυντικά τα οποία του αναγνωρίστηκαν, καταδικάστηκε σε αρκετά έτη φυλάκιση. Η γυναίκα του φυσικά τον χώρισε και αυτός εξέτησε την ποινή του. Μετά την αποφυλάκησή του, ζούσε μόνος και εν μετανοία, περιμένοντας το τέλος του. «Γιατί να πιέσω εγωιστικά», συμπέρανε τον Θεό, «να ικανοποιήσει το θέλημά μου, νομίζοντας ότι είναι και δικό του θέλημα. Γιατί να μην τον αφήσω να κρίνει αυτός και να μου δώσει ό,τι ήθελε. Τώρα ούτε παιδί έχω, ούτε οικογένεια, και επιπλέον είμαι και παιδοκτόνος».

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Γεωργία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 19 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα, το 1097, ο Βυζαντινός στρατός, με τη συνεργασία των Σταυροφόρων, καταλαμβάνει την Νίκαια της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1623, γεννιέται ο Μπλέζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος. Σαν σήμερα, το 1806, πεθαίνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού, φωτισμένος δάσκαλος και κληρικός. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716, φίτησε αρχικά στις σχολές της Άρτας και των Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πατάβιο, παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας και φιλοσοφίας, αρχαία ελληνική, λατινική και εβραϊκή φιλολογία, αλλά και φυσική και μαθηματικά. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Κύριλλος του ανέθεσε τη διεύθυνση της Αθωνιάδας Σχολής του Αγίου Όρους. Ο μέγας διδάχος του Γένους για τις διδασκαλίες του στην Αθωνιάδα ανέδειξε άλλους μεγάλους δασκάλους του Γένους και Αγίους της Εκκλησίας, όπως τον Αθανάσιο Πάριο και τον Κοσμά τον Ετωλό. Ο φθόνος που προκαλούσε τον υποχρέωσε να φύγει από την Ελλάδα και να μεταβεί στη Λειψία, όπου γνώρισε τον Ορλόφ και αυτός τον οδήγησε στην Πετρούπολη και στην αυλή της Αυτοκράτηρας Μεγάλης Εκατερίνης. Εκεί παρέμεινε για 3 χρόνια και χειροτονήθηκε ιερέας και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσόνας. Το 1802 και σε ηλικία 86 ετών αποσύρθηκε στη Μονή Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου πέθανε στις 19 Ιουνίου 1806. Έως το τέλος της ζωής του διατηρούσε τη διάβια του πνεύματος και τη δυνατότητα να μελετά και να προσεύχεται. Έγραψε πολλά και αξιόλογα έργα θεολογικά, φιλοσοφικά, φυσικής, μαθηματικών, αστρονομίας και μουσικής. Σαν σήμερα, το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Σαν σήμερα, το 1865, πεθαίνει ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα, το 1884, πεθαίνει ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός γνωστός για την βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος «ελληνιστικός». Σαν σήμερα, το 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο στην Άγκυρα και καταγγέλει το διαμελισμό της Τουρκίας που αποφασίζεται στις Βερσαλίες. Σαν σήμερα, το 1920, η μεικτή ταξιαρχία Ξάνθης ενεργεί απρόσκοπτη απόβαση και καταλαμβάνει χωρίς αντίσταση την πάνορμο της Μικράς Ασίας. Στις 19 Ιουνίου 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το ταξίδι της στο διάστημα. Σαν σήμερα, το 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: www.villas.gr.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλια.gr.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χαιρετίζετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά από όσπρια με κυμά κόκκινης φακής. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 400 γραμμάρια ζυμαρικά οσπριών, 200 γραμμάρια κόκκινες φακές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 400 γραμμάρια φρέσκες τριμμένες ντομάτες, 150 γραμμάρια νερό, ένα φύλλο δάφνης, ένα ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ξεπλένουμε καλά τις κόκκινες φακές. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και το καρότο για 5 λεπτά. Ρίχνουμε τις φακές, την τριμμένη ντομάτα, το νερό, τη δάφνη, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 18 με 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές και να θυμίζουν πυκνό κυμά. Στο τέλος προσθέτουμε το μαϊντανό και ανακατεύουμε. Βράζουμε τα ζυμαρικά από όσπρια σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας, τα σουρώνουμε και τα σερβίρουμε με το κυμά από κόκκινες φακές μαζί με τη φρυγανιά τριμμένη. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για τα ζυμαρικά από όσπρια με κυμά κόκκινης φακής για 4 άτομα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ζυμαρικά από όσπρια, 200 γραμμάρια κόκκινες φακές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 400 γραμμάρια φρέσκες τριμμένες ντομάτες, 150 γραμμάρια νερό, ένα φύλλο δάφνης, ένα ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Ο Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάπτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
9: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και τούτο το πρωινό. Σας καλούμε όλους στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Για την ώρα που ακολουθεί, θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι σε έναν πολύ όμορφο προορισμό, ένδοξο. Θα καταλάβετε γιατί. Μείνετε λοιπόν κοντά μας στη μέρα μας που ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Περιμένουμε και δικά σας email στο opogis@hotmail.com για μήνυμα γραπτό που μπορείτε να μας στέλνετε οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Και είπαμε θα κάνουμε ένα ταξίδι σε έναν τόπο που αναμφισβήτητα είναι ιστορικός και ένδοξος. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, θα φτάσουμε κι εμείς ως εκεί. Να γνωρίσουμε την πόλη αυτή για 10 άλλους λόγους που δεν σχετίζονται απαραίτητα με ήρωες. Μεσολόγγι λοιπόν, η χρονιά του, η ένδοξη πόλη και η ακόμα ενδοξότερη έξοδος που γράφτηκε στις σελίδες της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Δεν περίμενα να μου αρέσει το μεσολόγγι, λέει στο κείμενό της η Ολόη Χαραμή. Όμως, παρότι ο αστικός ιστός του δεν παρουσιάζει κάποια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, είναι τόση η ομορφιά γύρω του και τόσο ένδοξη η ιστορία του που αρκεί. Η ίδια η πόλη έχει μια ενδιαφέρουσα ρετροατμόσφαιρα, σαν παλιά λίγο ξεχασμένη Ελλάδα, με καταστήματα περασμένων εποχών, ιχθυοπολία με ψάρια της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας, αμέτρητα ποδήλατα με τα οποία κυκλοφορούν οι κάτοικοι όλων των ηλικιών, αλλά και ένα πιο μοντέρνο κομμάτι, περήφανο από μινάρι από τις μέρες που ζούσαν στο Μεσολόγγι χιλιάδες φοιτητές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο ανάπλασης. Όλα άλλαξαν στη μορφή του. Σημαντικά έργα για να αναβαθμιστεί η εικόνα του. Εκδηλώσεις που έγιναν για τα 200 χρόνια από την σπουδαία, την μοναδική έξοδο του Μεσολογγίου. Υπάρχει λοιπόν εκεί, στο Μεσολόγγι, για όσους μπορέσετε να βρεθείτε, έστω και για ολιγοήμερη εκδρομή, το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα έπρεπε κανείς, όπως μας λέει η αρθρογράφος, να ξεκινήσει από εκεί. Αρχαιολογικό διαθέτει και ψηφιακή αίθουσα με εφαρμογές πολυμέσων που παρουσιάζονται πολιτιστικές διαδρομές που αφορούν όλες τις πτυχές του Μεσολογγίου. Έτσι, εκεί μπορεί να μάθει κανείς τα πάντα εξ αρχής. Το Υποδειγματικό Μουσείο, που άνοιξε τις πόρτες του το 2021 στο κτίριο του Παλαιού Παρθεναγωγείου, φιλοξενεί σπουδαίες συλλογές, ευρήματα από όλη την Αίτωλο Ακαρνανία, που καλύπτουν το διάστημα από τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, παρουσιάζονται σε 7 αίθουσες, όπου μπορεί κανείς να μάθει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σπουδαιότητα του Αχελώου, ήδη από την παλαιοθική περίοδο έως την άνοδο και την πτώση του αιτωλικού και του ακαρνανικού κοινού. Θα μείνει κανείς ενδεχομένως και άναυδος ακόμα μπροστά στους δύο χάλκινους ταφικούς λέβητες από το νεκροταφείο της Σταμνάς. Ανήκουν στην πρωτογεωμετρική περίοδο και εντός τους υπήρχαν καμένα οστά και κτερίσματα. Η μοναδικότητα έγκυται στα υφάσματα που κάλυπταν τους λέβητες εσωτερικά και εξωτερικά και διασώθηκαν. 6 διαφορετικές πλέξεις κατάφεραν και εντόπισαν οι αρχαιολόγοι, αλλά και ίχνη βαφής. Είναι ιδιαίτερα εύληπτο, πολύ φιλικό το μουσείο αυτό, ένα από τα ωραιότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας. Εκεί, στο Μεσολόγγι, καθημερινά ανοιχτό και επισκέψιμο εκτός Τρίτες.

πολλές οι κρυμμένες ομορφιές της περιοχής. Ίσως οι περισσότεροι, για να μην πω όσοι τώρα ακούμε και εμείς που είμαστε εδώ, δεν γνωρίζουμε το όρος Αράκινθος και τις ομορφιές του. Αρκετές πεζοπορικές διαδρομές υπάρχουν στις πλαγιές του. Ωστόσο, μιας και είναι σχεδόν ανεξερεύνητο βουνό, δεν υπάρχει σηματοδότηση. Μπορεί κανείς να περπατήσει το μονοπάτι που ξεκινά από τα κάτω ελληνικά και οδηγεί στο Κεφαλόβρισο, ακολουθώντας το παλιό Καλντερίμι. Και είναι μεγάλη διαδρομή, σχεδόν 7 χιλιόμετρα. Η θέα προς τις λιμνοθάλασσες και το αιτωλικό είναι αξεπέραστη. Ενώ στο μέσο της διαδρομής βρίσκεται το βυζαντινό σπηλαιώδες εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου κρεμαστού, όνομα και πράγμα, με βραχογραφίες και λιθόκτιστο τέμπλο. Αρκετά κοντά βρίσκεται και ένας εντυπωσιακός καταράκτης. Η διαδρομή δεν ενδείκνυται όμως για αρχάριους πεζοπόρους, καθώς έχει σπαστεί πέτρα στο έδαφος που δυσκολεύει τον βηματισμό και κάνει δυσδιάκριτη την πορεία. Ωστόσο, οι πιο γενναίοι θα ακολουθήσουν τους κούκους, που είναι η ισορία από τις πέτρες. Αυτή είναι η σηματοδότηση που υπάρχει. Η διακλάδωση για το εκκλησάκι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρων και θα πρέπει κανείς να κινηθεί ιδιαίτερα προσεκτικά και όσο το δυνατόν να προσέχει πολύ πολύ που πατάει στο πετρώδες έδαφος μέχρι να φτάσει σε αυτό το υπέροχο μικρό σπηλαιώδες εκκλησάκι.

Φυσικά όταν κάποιος πάει στο Μεσολόγγι θα είναι η ιεροσελία να μην κάνει μία στάση στον κήπο των ηρώων. Αποτελεί άλλωστε μια ωραία υπαίθρια γλυπτοθήκη, βλέποντας τον χώρο όπου πολέμησαν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο δίκιο είχε ο Διονύσιος ο Λωμός που έγραψε «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο το αλουνάκι». Πράγματι το κάστρο του Μεσολογγίου είναι ένα αλωνάκι και το τείχος ένας φράχτης, όπως υποτιμητικά το αποκαλούσε ο Ιμπραήμ Πασάς, καθώς δεν βρίσκεται καν σε ύψωμα. Περιβαλλόταν όμως από τη λιμνοθάλασσα. Είχε τάφρο και προμαχώνες. Αυτός ο αποκλεισμός οδήγησε και στην ηρωική έξοδο στις 10 Απριλίου του 1826. Υπάρχουν 69 μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων, αλλά και ο τύμβος όπου φυλάσσονται τα οστά των ανώνυμων υπερασπιστών της πόλεως. Η πινακοθήκη εντός του νεοκλασικού κτηρίου του παλιού δημαρχείου φιλοξενεί κυρίως αντίγραφα, προσφέρει ωστόσο μια πλήρη θέαση των οικαστικών έργων που αφορούν το Μεσολόγγι. Φορτισμένα συναισθηματικά είναι τα όπλα των αγωνιστών, το δισκοπότηρο του Μητροπολίτου Ρωγών Ιωσήφ, με το οποίο φέρονται να μετέλαβαν οι εξοδίτες, αλλά και το αντίγραφο γνωστό σε όλους, το έργο αυτό του έργου «Έξοδος του Μεσολογγίου» του Βριζάκη, το οποίο λιτανεύεται κατά τους εορτασμούς κάθε έτος της εξόδου.

κατά την έξοδο και ξανακτίστηκε το 1850. Είναι επισκέψιμο, βέβαια με μουσιακή αφήγηση παλαιάς κοπής. Γνωστό σε όλους, Λόρδος Βίρον, δεν ήταν μεσολογγίτης, αν και οι ντόπιοι τον ανακήρυξαν συνδημότη τους το 1824. Υπάρχει έκθεση στο Μουσείο για τη ζωή του, τη δράση και το έργο του, στο κτίριο της Βυρονικής Εταιρείας της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η οποία και το ίδρυσε. Αξίζει, όταν φτάσετε ως εκεί, να περάσετε και αν δοθεί ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτά τα σημαντικά μέρη της πόλης του Μεσολογγίου, της ιστορίας του Μεσολογγίου. Και φυσικά εκτός από ιστορία και ομορφιά μέσα και γύρω το Μεσολόγγι, υπάρχουν και οι γεύσεις, οι μεσολογγίτικες, που γίνονται ξακουστές σε όλη την Ελλάδα. Το Μεσολόγγι διαθέτει και δύο ποτοποιίες, την ιστορική του Τρικενέ από το 1901, που το κατάστημα είναι πραγματικό μουσείο, και μια πιο σύγχρονη, η Πελάδα. Ωστόσο, το Μεσολόγγι είναι σε όλους μας γνωστό για το εκλεκτό αλάτι και την αφρίνα από τις ελικές του, από τις οποίες προέρχεται το 60 με 70% της ελληνικής παραγωγής αλατιού. Άφθονα ψάρια από τα διβάρια της λιμνοθάλασσας ή και της θάλασσας. Το Μεσολόγγι έχει όλα τα υλικά για ένα σωστό τραπέζι στον ήλιο. Και με αυτές τις πρώτες ύλες, οι ψαράδες κάνουν φημισμένα παστά και φυσικά ένα προϊόν pop, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το οποίο μπορεί κανείς να βρει στα καφενεία και τις ταβέρνες μαζί με ψητό κέφαλο, πετάλι, χέλι και τηγανιτούς όβιους. Περπατώντας στην πάνω αγορά θα δείτε πολλά ιχθυοπολία αλλά και καφενεία όπου οι ντόπιοι πίνουν το ουζάκι τους το μεσημέρι, και στην κάτω αγορά θα βρείτε μοντέρνα μαγαζιά και πεζόδρομους, όπως και εκεί καφενεία και εστιατόρια.

το βλέμμα να σκαλώσει σε μια αλατιέρα του 1880, μπορεί, προσπαθώντας να καταλάβει τη λειτουργία της. Εκεί, ανάμεσα στα άλλα, θα περιηγηθεί σε 1500 ακόμη αλατιέρες από όλο τον κόσμο και όλα τα πιθανά υλικά, ξύλο, πλαστικό, γυαλί και άλλα, που συνθέτουν μια σπανιότατη συλλογή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και πολύ πρωτότυπο μουσείο, το Μουσείο Άλατος, που λειτουργεί από το 2020 και στεγάζεται στο κτίριο χώρο διαμονής των παλιών αλικάριων του 1946. Εκεί μπορεί κανείς να μάθει για τις 14.000 χρήσεις του λευκού χρυσού, αρκετές εντελώς απροσδόκητες, και για την διαχρονική του επίδραση σε διάφορους τομείς, εκτός από την προφανή της οικονομίας φυσικά, όπως στην τέχνη και στη θρησκεία. Θα παρατηρήσει επίσης κρυστάλλους άλατος από όλο τον κόσμο και στον περιβάλλοντα χώρο θα μπορέσει να σταθεί στα εργαλεία συλλογής αλατιού. Την κατάλληλη εποχή θα δει και τα βουνά αλατιού και τα τηγάνια όπου συγκεντρώνεται το αλάτι των δημοτικών αλικών της Τουρλίδας. Το μουσείο είναι ανοιχτό και επισκέψιμο στην Τουρλίδα από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή κάθε εβδομάδα.

μεσολόγγι του οποίου νοερός επισκεπτόμαστε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν χρειάζεται κανείς τηλεσκόπιο ή κιάλια για να καταλάβει την αξία του τόπου για τα πουλιά. Στο Εθνικό Πάρκο, που περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού και τον κάτω ρου των ποταμών Αχελώου και Ερήνου, οι οποίοι εκβάλλουν στη συμβολή Πατραϊκού Κόλπου και Ιωνίου Πελάγους, σχηματίζεται ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά συστήματα της Ευρώπης. Έχουν καταγραφεί 290 είδη πτηνών, 100 από τα οποία θεωρούνται σπάνια. Αλλά, όπως λέγεται, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πληθυσμοί των χαρακτηριστικών ειδών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 25.000 πάπιες και εφαλαρίδες, πάνω από 10.000 φοινικόπτερα και 200 αργυροπελεκάνοι. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κανείς ακόμα και το χειμώνα, οποιαδήποτε εποχή δηλαδή. Την άνοιξη είναι ίσως ο ιδανικός καιρός, αλλά και το καλοκαίρι προσφέρεται για να μπορέσει να απολαύσει τα πουλιά. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της ιδιαίτερα πτηνά λόγω των αποδημιών που υπάρχουν κατ' έτος. Ψάξτε λοιπόν τον κατάλληλο τόπο, το κατάλληλο σημείο, για να μπορέσετε να παρατηρήσετε χωρίς κούραση όλα αυτά τα υπέροχα και πολύχρωμα πτηνά στο Εθνικό Πάρκο του Μεσολογγίου.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά, μόλις σε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, για να ταξιδέψουμε αρκετά χρόνια πιο πίσω, πολλά χρόνια πριν την Επανάσταση και φυσικά την Έξοδο. Θα σταθούμε στα εδόλια του όμορφου θεάτρου των τελών του 3ου αιώνα π.Χ. και θα χαζέψουμε το υπερθέαμα των λιμοθαλασσών μπροστά, στα πόδια μας. Θέαμα μοναδικό. Για να φτάσεις, βαδίζεις μέσα σε ανθισμένα αγριολούλουδα και εντυπωσιάζεσαι από τα άριστα διατηρημένα τείχη, τους πύργους και τις πύλες. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πλευρώνας είναι άλλη μια έκπληξη σε απόσταση μόλις 5 χιλιόμετρων. Έκπληξη που κρατά καλά κρυμμένη για όλους τους επισκέπτες η πόλη του Μεσολογγίου. 5 χιλιόμετρα μακριά, είπαμε. Πρώτη σχετική αναφορά συναντάμε στα Ομηρικά Έπι. Αρχικά η αρχαία πόλη βρισκόταν στους λόφους Γιφτόκαστρο και Πετροβούνη. Καταστράφηκε το 234 π.Χ. και ξανακτίστηκε στη νέα θέση, καταλαμβάνοντας έκταση 235 στρεμμάτων. Αξίζει λοιπόν να φτάσει κανείς ως εκεί να απολαύσει τη βόλτα και το καλοκαίρι ίσως να μπορέσει να παρακολουθήσει και κάποια από τις παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο.

παρέα νεαρών μεσολογγητών αποφάσισε πριν από τουλάχιστον 7 χρόνια να ζήσει στην παραγνωρισμένη πόλη της με στόχο την καταγραφή και την προβολή της πολιτιστικής της ταυτότητας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι μεσολόγγοι by locals, με επιμονή που κατάφεραν να αναδείξουν το μεσολόγγι και να δημιουργήσουν αξιόλογες δράσεις και δραστηριότητες, προσελκύοντας όλο και περισσότερους επισκέπτες. Συνάμα το έκαναν πιο βηματικό και ενδιαφέρον για τους ίδιους τους ντόπιους. Καταφέρνουν λοιπόν και διοργανώνουν εξαιρετικές βιωματικές εμπειρίες, δημιουργούν χάρτες με πολιτιστικές διαδρομές, διαθέτουν σημεία πληροφοριών, οργανώνουν δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, ακόμη και φεστιβάλ. Όλα υπέρ του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Μαζί με τους ντόπιους του Μεσολογγίου λοιπόν μπορεί κανείς να κάνει ορνηθοπαρατήρηση, το γύρο της Κλισόβας με ποδήλατο, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και φυσικά βαρκάδα με πριάρι. Σε συνεργασία με τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας Κλίσοβας μπορούν να σας οδηγήσουν στο Διβάρι και στο νησάκι της Αγίας Τριάδας, όπου γράφτηκε μια από τις σπουδαιότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας λόγω της ομώνυμης μάχης, η οποία όμως επισκιάστηκε από την έξοδο. Η βαρκάδα ολοκληρώνεται σε πελάδα των ψαράδων στην Τουρλίδα, με πάστομα ψαριών και ένα γεύμα που όσοι το δοκιμάσουν θα το θυμούνται για πάντα. Αξίζει και μια βόλτα στον οικισμό των πελάδων γενικότερα. Όλα αυτά μεσολόγγι by locals.

αμφισβήτητα είναι θεαματικός ο γύρος της λιμοθάλασσας Κλίσοβας. Και όσοι μπορείτε μην παραλείψετε να τον κάνετε. Υπάρχει όμως και μια άλλη χωμάτινη διαδρομή που περιμένει δυτικότερα στο υγροτοπικό σύστημα της λιμοθάλασσας Παλαιοπόταμο. Αφού περάσει κανείς το Αιτωλικό και το Νεοχώρι, θα στρίψει αριστερά παράλληλα με το κανάλι και σύντομα θα βγει σε χωματόδρομο. Η απολαυστική κυκλική διαδρομή έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα και καλό είναι να έχει κανείς όχημα τουλάχιστον 4x4, οδηγώντας στην περιοχή του Δελταϊκού Συστήματος του Αχελώου, μπορέσει να δει καλλιέργειες εσπεριδοειδών, βάλτους γλυκού και αλμυρού νερού, αμουθίνες, νησίδες και αλουρονησίδες, τις εγκαταστάσεις του φυσικού ιχθυοτροφείου και παραλίες που βρέχονται από το Ιόνιο, όπως τον Παλαιοπόταμο και τον δημοφιλή Λούρο με τα παραλιακά του μπαρ. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς προς τα δυτικά τις νήσους Εχινάδες, κάποιες από τις οποίες έγιναν λόφοι από τις προσχώσεις του Αχελώου. Μέρος του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού φιλοξενεί φλαμίγκο, πελεκάνους, τσικνιάδες, ενώ χελώνες, βατράχια, γουρούνια, αγελάδες εμφανίζονται κάθε τόσο μπροστά σου. Επίσης, αν κάποιος παρατηρήσει ή έχει λίγο περισσότερη υπομονή, μπορεί να δει και τα άγρια άλογα που ζουν στην περιοχή.

ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών Αχελώου και Ευήνου, απέναντι από τα βρετανοκρατούμενα Επτάνησα και την Πάτρα, το Μεσολόγγι αποτελούσε τις παραμονές της Επαναστάσεως στρατηγικό πέρασμα που συνέδεε τη δυτική στερεά Ελλάδα με την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, η πόλη κατέστη πολιτικό και επιχειρησιακό κέντρο των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής, συνιστώντας την έδρα ενός εκ των κυρίων πολιτικών οργάνων που συγκροτήθηκαν εντός του 1821, της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Όταν η Οθωμανική εξουσία ανέλαβε πρωτοβουλίες για την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης, η ανακατάληψη του Μεσολογγίου βρέθηκε στο επίκεντρο των επιχειρησιακών σχεδιασμών της. Το Μεσολόγγιον απέκτησε μέγα όνομα από την κατά αυτού εκστρατείαν του Ομερβριώνη, την πολύμηνον πολιορκίαν, την έφοδον και την πλήρη αυτού αποτυχίαν. Δια τούτο, όλε εκστρατείε του Σουλτάνου εις την Δυτική Ελλάδα δεν είχαν άλλων σκοπών ή μη την καταστροφήν του Μεσολογγίου, διότι υπάρχοντος τούτου θεωρείτο αδύνατος η υποταγή της Δυτικής Ελλάδος και κατά συνέπεια πάσα απόπειρα κατά της Πελοποννήσου ανωφελής. Από τον Οκτώβριο έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 1822 έλαβε χώρα η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τα στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη και του Κιουταχή, του Ρεσίτ Μεχμέτ Πασά δηλαδή. Σημαντική βοήθεια στους υπερασπιστές του Μεσολογγίου προσέφεραν μεταξύ άλλων ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Κανέλος Δελιγιάννης και άλλοι Πελοποννήσιοι, οι οποίοι μετέβησαν στην πόλη τον Νοέμβριο του 1822, παραμένοντας ως τις αρχές του 1823. Παρά την αποτυχία κατάληψης της πόλης, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1825, οι Οθωμανοί επανήλθαν στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, πολιορκώντας το Μεσολόγγι, η οχύρωση του οποίου είχε στο μεταξύ ενισχυθεί υπό την επίβλεψη του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Επικεφαλής των Οθωμανικών στρατευμάτων ορίστηκε ο Κιουταχής. Η πρώτη φάση των επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, χωρίς να κατορθώσουν τα Οθωμανικά στρατεύματα να καταλάβουν την πόλη. Στις 12 Δεκεμβρίου, ωστόσο, αποβιβάστηκε στο Κρυονέρι, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του Μεσολογγίου, ο Ιμπραήμ με περίπου 6.000 Αιγύπτιους στρατιώτες, εγκαινιάζοντας τη νέα και πιο κρίσιμη φάση της πολιορκίας.

του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι ενέτεινε τον αποκλεισμό της πόλης, δυσχεραίνοντας τη θέση των υπερασπιστών της. Έως τις αρχές Μαρτίου του 1826, τα Οθωμανο-Αιγυπτιακά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν όλα τα προκεχωρημένα φυλάκια των Ελλήνων γύρω από το Μεσολόγγι. Βασιλάδι, Αιτωλικό, Πόρος, Ντολμάς, αφήνοντας την Κλίσοβα ως το μοναδικό επιθαλάσσιο προπύργιο των Ελλήνων. Το νησίδιον τούτο, 300 βημάτων περιφερίας, απέχει ημίωρον του Μεσολογγίου μεσημβρινός. Έχει εκκλησία επωνόματι της Αγίας Τριάδος. Γύρω ενδέ της οροφής αυτής ανήγειραν οι Έλληνες προμαχώνας. Ήψωσαν επί του νησιδίου πρόχωμα και επέθηκαν 4 κανόνια. Η Οθωμανική πλευρά δεν άργησε να εκδηλώσει την επίθεσή της για την κυρίευση του τελευταίου προμαχώνα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου. Στις 25 Μαρτίου 1826, μόλις ήρχιζε να γλυκοχαράζει, ο εχθρικός Τολίσκος επεφάνει συσσωματωμένος έμπροσθεν του Μεσολογγίου και ήρχισε ζωηρών κατά της πόλεως κανονιοβολισμών και βομβαρδισμών, υποστηριζόμενος μετά της αυτής δραστηριότητος και υπό των κανονιοστασίων της ξηράς. Σύντομα όμως, τα πυρά των επιτιθέμενων στράφηκαν προς την Κλίσοβα. Την Κλίσοβα, τη μικρή νησίδα, υπεράσπιζαν μόλις 120 άνδρες με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος αντικαθιστούσε τον φρούραρχο Χριστόδουλο Χατζιπέτρου, που βρισκόταν ασθενή στο Μεσολόγγι. Όπως αναφέρει ο Σκοτσέζος ιστορικός Τζόρτζ Φίνλεϊ, στην Κλίσοβα οι Έλληνες ήσαν καλώς τεταγμένοι και υπερασπίζοντο διαπροχώματος από του πυροβολικού των εχθρών των. Χαμαλός δε ναΐσκος μεταθολωτής λίθινης στέγης τους εχρησίμευεν ως αποθήκη και ακρόπολης. Αμέσως μετά την εκδήλωση της επίθεσης, ο Κίτσος Τζαβέλας επιβιβάστηκε μαζί με 11 ακόμα άνδρες σε πλοιάριο προκειμένου να συνδράμει την ολιγάριθμη φρουρά της νησίδας. Η παρουσία του Σουλιώτη αγωνιστή αναπτέρωσε το ηθικό των υπερασπιστών της Κλίσοβας, οι οποίοι έως το μεσημέρι απέκρουσαν 6 αλλεπάλληλες εφόδους των Οθωμανών στρατιωτών. Εις μάτιν επροσπάθουν οι εξωματικοί να πιθαναγκάσωση του στρατιώτας εις εγκαρτέρησιν και επάνωδον επί του νησιδίου. Τις επιχειρήσεις από πλευράς Οθωμανών διήφθηνε ο ίδιος ο Κιουταχής, ο οποίος μάλιστα πληγώθηκε ελαφρά στο πόδι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μακεδόνα αγωνιστή Νικολάου Κασομούλη, υποχωρώντας οι άνδρες του Κιουταχή άφησαν πίσω τους περίπου 1000 νεκρούς. Μετά την υποχώρηση του Κιουταχή και την έξοδο αυτού εις την ξηράν, ο Ιβραήμ λυσών και πνέων εκδίκησιν θέτει εις κίνησιν το πεζικόν της γραμμής υπό των γαβρών του Χουσέιν Μπέι και διευθύνεται φαλαγκιδών προς την Κλίσοβαν. Κατά την επίθεσή τους, οι πολυάριθμοι Αιγύπτιοι περικύκλωσαν την νησίδα, βάλλοντας εναντίον των υπερασπιστών της, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισέλθουν εντός της εκκλησίας και να προφυλαχθούν από τα πυρά των αντιπάλων τους. Παρά τα αυτά, οι Αιγύπτιοι όχι μόνο δεν κατάφεραν να καταλάβουν την Κλίσοβα, αλλά υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν σε κάθε μία από τις εφόδους που πραγματοποίησαν, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς συντρόφους. Σωρή πτωμάτων και λέμβη είχαν γίνει ένα μείγμα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κασομούλης. Η μάχη εξακολούθησε να διεξάγεται με αμύωτη ένταση έως το Σούρουπο, όταν σκοτώθηκε ο Χουσέιν Μπέις από βόλη είτε του Σωτηρόπουλου είτε του ψυχογιού του Αποστόλη Νιχωρίτη, γνωστού στους Μεσολογγίτες με το παρατσούκλι Σφίκας. Ο θάνατός του καταράκωσε το ηθικό των Αιγυπτίων στρατιωτών, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν ατάκτως από την νησίδα,
εγκαταλείποντας τον οπλισμό τους και τις σημαίες των πραγμάτων τους. Γενικώς δε, ήρχιζε τότε ο πυροβολισμός της φρουράς κατά των φευγόντων και ταυτοχρόνως, πηδήσαντες έξω των οχυρωμάτων αυτών, οι υπερασπιστέ της Κλίσοβας, Ξυφύρης, φέρουσι την φρίκην και τον θάνατον εις τας τάξεις του εχθρού. Στην καταδίωξη των Αιγυπτίων στρατιωτών, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι στα νερά της λιμνοθάλασσας, αναζητώντας κάποια κάλυψη, συμμετείχαν και οι υπόλοιποι άνδρες του σώματος του Τζαβέλα, που είχαν μόλις φτάσει στην Κλίσοβα με πλοιάρια. Μετά την καταδίωξη των αντιπάλων τους, οι υπερασπιστές της Κλίσοβας συνέλεξαν από το πεδίο της μάχης τον οπλισμό τους, καθώς και ποσότητα πολεμοφοδίων. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.200 Αιγύπτιοι έχασαν τις ζωές τους στη μάχη της Κλίσοβας. Από την άλλη, για την ελληνική πλευρά, οι απώλειες ανέρχονταν σε 16 νεκρούς και 30 τραυματίες.

μάχη της Κλίσοβας έληξε με την συντριπτική νίκη των Ελλήνων. Όλη τη νύχτα οι χαρές και τα τραγούδια δεν έπαυσαν, οι χοροί και τα βιολιά γύρωθεν του Μεσολογγίου. Η φρουρά όλη έτρεχεν και φιλούσεν τους οθέντα συναδέλφους των εις την Κλίσοβαν. Καθοριστική στη νίκη των Ελλήνων υπήρξε η συμβολή τόσο του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, το κύρος του οποίου εξυψώθηκε μεταξύ των συμπολεμιστών του, όσο και του Κίτσου Τζαβέλα, ο οποίος δήλωσε την επόμενη ημέρα στους μεσολογγίτες που συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του: «Δεν είναι το δυνατόν, ούτε ήλπιζα να γλιτώσομεν, παρά η Παναγία βοήθησεν, την οποίαν τρεις σε παρακάλεσα με κλάματα να μας σώσει». Ωστόσο, η νίκη στην Κλίσοβα υπήρξε το τελευταίο κατόρθωμα των Ελλήνων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου. Παρότι επέφερε σημαντικότατη ζημία εις των εχθρών, δεν μετέβαλεν ολοτελώς την τύχη του. Τις επόμενες ημέρες η πείνα, η δαμάζουσα την Ανδρίαν και την Καρτερίαν, ήρχισε να δεικνύει όλα τα φόβητρά της στους υπερασπιστές και στους κατοίκους του Μεσολογγίου. Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου παρατηρεί το έλλειψη σε τρόφιμα, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να καταφύγουν στην κατανάλωση ακόμα και 20 των ζώων. Ο Ιμπραήμ είχε αποκόψει κάθε δίωδο ανεφοδιασμού της πόλης, στερώντας από τους οχυρωμένους εντός των τυχών της Έλληνες κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ευρισκόμενοι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, οι κεφαλές της πόλης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία απελπισμένη έξοδο, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες επιβίωσής τους ήταν λίγες. Η έξοδος των γενναίων, αυτών των υπερασπιστών και κατοίκων του Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή των Βαΐων, 10 Απριλίου 1826. Εκατοντάδες μεσολογγίτες σφαγιάστηκαν, πολλοί πιάστηκαν εχμάλωτοι και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, ενώ όσοι γλίτωσαν κατέφυγαν σε γειτονικές πόλεις και χωριά.

Η μάχη της Κλίσοβας λοιπόν ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων πριν την ηρωική και μαρτυρική έξοδο του Μεσολογγίου. Η έξοδος του Μεσολογγίου το 1826 αποτελεί ένα από τα κορυφαία και πιο δραματικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, με βαθύτατες συνέπειες τόσο στο εσωτερικό του αγώνα όσο και στη διεθνή του διάσταση. Η πολιορκία και η τελική αυτοθυσία των υπερασπιστών της πόλης δεν υπήρξαν απλώς ένα συγκινητικό, στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά μια πράξη με έντονο συμβολικό φορτίο, η οποία επηρέασε το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων, αναζωπήρωσε το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη και συνέβαλε καθοριστικά στη μεταστροφή της στάσης των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον ελληνικό αγώνα. Το Μεσολόγγι, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, είχε αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική και συμβολική σημασία. Η γεωγραφική του θέση, κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο και σε κομβικά περάσματα της δυτικής στερεάς Ελλάδος, του καθιστούσε κρίσιμο για τον έλεγχο της περιοχής. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ως έδρα της δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Παράλληλα, οι δύο προηγούμενες πολιορκίες του 1822 και 1823 είχαν αναδείξει την αντοχή και την αποφασιστικότητα των κατοίκων και των αγωνιστών. Επιπλέον, η παρουσία και ο θάνατος του Λόρδου Μπάιρον στην πόλη το 1824 είχαν ενισχύσει περαιτέρω το κύρος της, μετατρέποντάς την σε διεθνές σύμβολο της ελευθερίας. Η σκληρότερη πολιορκία ξεκίνησε το 1825, όταν οι δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Κιουταχή και λίγο αργότερα με την ενίσχυση του Ιμπραήμ Πασά επιχείρησαν να καταβάλουν οριστικά την αντίσταση της πόλης. Ο Κιουταχής είχε ήδη αποκτήσει φήμη ικανού στρατιωτικού διοικητή και επιδίωκε μια αποφασιστική νίκη που θα έπλητε κέρια την επανάσταση στη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες υπερασπιστές, στρατιώτες και άμαχοι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν ασφυκτικό αποκλεισμό, ελλείψεις τροφίμων και πυρομαχικών, ασθένειες και συνεχή βομβαρδισμό. Η πτώση του Μεσολογγίου, έπειτα από την ηρωική έξοδο των υπερασπιστών του, τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, είχε άμεσες στρατιωτικές συνέπειες. Η δυτική στερεά Ελλάδα αποδυναμώθηκε, ενώ ο Ιμπραήμ συνέχισε την προέλασή του, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η επανάσταση έπνεε τα λίσθια. Ωστόσο, το γεγονός της εξόδου λειτουργήσε τελικά με έναν παράδοξο και διτό τρόπο. Αν και στρατιωτικά αποτέλεσε ήττα, σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο μετατράπηκε σε θρίαμβο αυτοθυσίας. Η εικόνα των πολιορκημένων που, αντί να παραδοθούν, επέλεξαν την έξοδο πολεμώντας μέχρι σε σχάτων, συγκλώνησε την ελληνική αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη. Το παράδειγμα των Μεσολογγητών αναζωπήρωσε το φρόνημα σε άλλες επαναστατημένες περιοχές και καλλιέργησε την ιδέα ότι ο αγώνας δεν ήταν απλώς μια εξέγερση εναντίον μιας αυτοκρατορίας, αλλά μια υπαρξιακή μάχη για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η επίδραση της εξόδου στο εξωτερικό. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη ένα ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα, κυρίως στην Αγγλία, στη Γαλλία, στον γερμανόφωνο χώρο, την Πολωνία και τη Ρωσία. Η πολιορκία και η καταστροφή του Μεσολογγίου τροφοδότησαν τον ευρωπαϊκό τύπο με δραματικές αφηγήσεις, οι οποίες παρουσίαζαν τους Έλληνες ως μάρτυρες της ελευθερίας. Ποιητές, ζωγράφοι και διανοούμενοι ενέταξαν το γεγονός στο ρομαντικό ιδεώδες της θυσίας για ένα ανώτερο ιδανικό. Ο Ευγένιος Ντελακρουά ζωγράφισε την Ελλάδα να περπατά στα ερείπια του Μεσολογγίου, ένα έργο που έγινε σύμβολο του αγώνα. Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε τους ελεύθερους πολιορκημένους, ένα αριστούργημα που εξήμνησε την ψυχική δύναμη των ηρώων. Ο Βίκτορ Ουγκό έγραψε ποίηματα, ενώ ο Τζοακίνο Ροσίνι όπερες. Σταδιακιά η έξοδος προσέλαβε διαστάσεις σχεδόν μυθικές, ενισχύοντας την ταύτιση της ελληνικής υπόθεσης με τις αρχές της ελευθερίας, του χριστιανισμού και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Εκείνη όμως η αλλαγή στο κλίμα της κοινής γνώμης δεν έμεινε δίχως πολιτικές συνέπειες. Οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, αν και ήταν αρχικά αντίθετες ή επιφυλακτικές απέναντι στα διάφορα επαναστατικά κινήματα, άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ελληνικό ζήτημα ως υπόθεση διεθνούς σημασίας.
η πίεση της κοινής γνώμης σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο συνέβαλε στη σταδιακή μετατόπιση της πολιτικής τους. Η έξοδος του Μεσολογγίου αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες αυτής της μεταστροφής, καθώς ανέδειξε τη σκληρότητα της σύγκρουσης και την αδυναμία μιας εύκολης καταστολής του ελληνικού αγώνα. Στο εσωτερικό της επαναστατημένης Ελλάδας πάλι, το γεγονός αυτό λειτουργήσε ως υπενθύμηση της ανάγκης ενότητας. Οι εμφύλες διαμάχες των προηγούμενων ετών είχαν κλονίσει την εμπιστοσύνη, ενώ είχαν αποδυναμώσει το στρατιωτικό μέτωπο. Ο Κολοκοτρώνης έγραφε στα απομνημονεύματά του ότι λόγω της εκστρατείας του Ιμπραήμ ούτε φίλο δεν γουνιόταν στην Πελοπόννησο. Αυτήν ακριβώς την εικόνα της παρέτησης και της αποδοχής της ήττας ήλθε να υπονομεύσει με τρόπο εμφατικό η έξοδος. Η θυσία των μεσολογγητών ανέδειξε το τίμημα της διχόνοιας και ενίσχυσε την συνειδητοποίηση ότι η επιβίωση της Επανάστασης απαιτούσε συντονισμό και κοινή στρατηγική. Αν και οι πολίτες, με πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν έπαυσαν, η μνήμη της εξόδου λειτουργήσε ως ηθικό σημείο αναφοράς. Παράλληλα, η πτώση του Μεσολογγίου κατέδειξε τα όρια των τοπικών, ανοργάνωτων στρατιωτικών δυνάμεων απέναντι σε τακτικούς στρατούς με ευρωπαϊκή εκπαίδευση, όπως εκείνος του Ιμπραήμ. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, για συγκρότηση τακτικού στρατού και για πιο σταθερή διοικητική δομή και επιμελητεία έγινε πιο επιτακτική. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Επανάσταση επέκτησε πιο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά με την προσπάθεια συγκρότησης κεντρικής εξουσίας και τη διαμόρφωση θεσμών. Επιπλέον, η έξοδος επηρέασε βαθιά τη συλλογική μνήμη και την εθνική ταυτότητα που διαμορφωνόταν εκείνη την περίοδο μέσα από τις φλόγες της παλιγενεσίας, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της. Η εικόνα της αυτοθυσίας και της επιλογής του θανάτου από την υποταγή ενσωματώθηκε με τρόπο μοναδικό στον εθνικό αφηγηματικό πυρήνα. Το Μεσολόγγι αναδείχθηκε σε ιερό τόπο ελευθερίας, ενώ η θυσία των υπερασπιστών αποτέλεσε πρότυπο ηρωισμού για τις επόμενες γενιές. Έτσι, η σύνδεση της πόλης με την ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης ενίσχυσε την συνοχή του αγώνα και προσέδωσε σε αυτόν ηθική νομιμοποίηση. Η διεθνής διάσταση της εξόδου συνέβαλε έστω και έμεσα στις εξελίξεις που οδήγησαν λίγα χρόνια αργότερα στην αποφασιστική παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα, επιταχύνοντας την επίλυσή του. Αν και τα κίνητρα των μεγάλων δυνάμεων δεν ήταν αποκλειστικά ανθρωπιστικά, το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην Ευρώπη καθιστούσε πολιτικά δυσχερέστατη την πλήρη αδιαφορία απέναντι στην ελληνική υπόθεση. Η σταδιακή εμπλοκή των δυνάμεων άλλαξε τους συσχετισμούς ισχύως και έδωσε νέα προοπτική στην Επανάσταση, η οποία φαινόταν να κινδυνεύει να καταρρεύσει μετά το 1826. Τέλος, η έξοδος επηρέασε και την πολιτική εξέλιξη του αγώνα, ενισχύοντας την ανάγκη για συγκρότηση ενός οργανωμένου κράτους. Η μεταφορά της διοίκησης και η ενίσχυση κέντρων εξουσίας όπως το Ναύπλιο συνδέθηκαν με την προσπάθεια δημιουργίας σταθερών θεσμών. Επιπλέον, η εμπειρία της πολιορκίας ανέδειξε τη σημασία της εφοδιαστικής υποστήριξης, της διπλωματίας και της διεθνούς αναγνώρισης. Συνολικά, η έξοδος του Μεσολογγίου, αν και αποτέλεσε μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ελληνικής επαναστάσεως, λειτουργήσε ως σημείο καμπής, μετέτρεψε μια στρατιωτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, ενίσχυσε το εθνικό φρόνημα, αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και συνέβαλε στη διαμόρφωση των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων που οδήγησαν τελικά στην επιτυχία του αγώνα. Η σημασία της δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης, αλλά εκτείνεται στη σφαίρα των ιδεών, της διπλωματίας και της συλλογικής μνήμης, καθιστώντας την ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γράφει στο κείμενό του για την έξοδο και τη σημασία στον αγώνα ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

0: Και κάπως έτσι, με ένα νοερό ταξίδι στο πρώτο μέρος και μια ιστορική αποτίμηση ξεκινώντας από την τελευταία μεγάλη νίκη στη μάχη της Κλίσοβας μέχρι τις επιπτώσεις, τις αντιδράσεις που σημείωσε η έξοδος του Μεσολογγίου και η σημασία που έχει την εξέλιξη του αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή αυτή διαδρομή, φίλες και φίλοι ακροατές. Ταξίδι σε τόπους ιστορικούς, σε μνήμες εθνικές, σε στιγμές ηρωικές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα της αμέλειας, η οποία πολεμά κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην πνευματική ζωή. Και βέβαια όχι μόνο στην πνευματική ζωή, σε κάθε μορφή ζωής και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, η αμέλεια είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας. Και ένας αμελής άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να προοδεύσει στη ζωή του και στην κοσμική ζωή, πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή χρειάζεται και θέλει πολύ επιμέλεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το 20ο κεφάλαιο, μας μιλά για το πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και μας είπε την προηγούμενη φορά αρκετές συμβουλές μέσα από την δική του πείρα, και εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι αυτή η αμέλεια δεν είναι απλώς ότι μας κάνει να αφήνουμε πράγματα μισοτέλειωτα και πράγματα έτσι ξεχαρβαλωμένα πράγματα, να μην μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρα στα έργα μας, αλλά έχει και ένα πνευματικό νόημα. Η αμέλεια όταν κυριαρχίζει στον άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι σαν ένα φαρμάκι, σαν ένα δηλητήριο που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου και κάνει τον άνθρωπο να αποστρέφεται κάθε πνευματικών κόπων και κάθε πνευματική εργασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δεν θέλει. Και μόνο που σκέφτεται ότι θα πάει να κάνει κάτι το πνευματικό, να εργαστεί κάπως πνευματικά, να μπει σε μια πνευματική σειρά, αντιδράει ο ψυχικός του οργανισμός, αντιδράει, γιατί έχει υποστεί αυτήν την δηλητηρίαση, αυτήν την άρκη η οποία προέρχεται από το θανατηφόρο δηλητήριο της αμέλειας. Μας λέγει όμως και κάποιες άλλες συμβουλές ο Άγιος Νικόδημος, και επειδή είναι σημαντικό το θέμα αυτού της αμέλειας και όλους μας πιάνει δυστυχώς και ταλαιπωρούμαστε με αυτήν, γι' αυτό ας προσπαθήσουμε και σε αυτήν τη συνάντηση να δούμε τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος μέσα από τη μικρή του πείρα, από τη μεγάλη του πείρα μάλλον, και την Αγία πείρα την οποία είχε. Λοιπόν, λέγει: «Εσύ αδερφέ μου πρέπει να σκέπτεσαι πολλές φορές ότι μία μόνον ανύψωση του νους των Θεών και μια μεταπεινή γονικλητική μετάνοια στη γη που γίνεται στο όνομα αυτού του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, και ότι κάθε φορά που αφήνουμε την αμέλεια και βιάζουμε τον εαυτό μας σε επιμελή έργα, οι άγγελοι μας φέρουν στη Βασιλεία του Θεού Στέφανον ένδοξης νίκης. Και ότι αντίθετα στους αμελείς όχι μόνο δεν έχουν στεφάνια χάριτος, αλλά φεύγουν από αυτούς και η χάρη που είχαν δοσμένη από τον Θεό και στερούνται της Βασιλείας του Θεού». Μας λέγει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος ένα λογισμό που μπορεί να κινήσει λίγο την ψυχή του σε επιμέλεια. Να σκέφτεσαι, λέγει, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μόνο μια απλή κίνηση του μυαλού μας σε ώρα η οποία βρίσκεται σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε πτώση είναι ο άνθρωπος, όταν είναι έτσι σε πτώση, και μόνο μια ανύψωση του νους των Θεών που γίνεται στο όνομα του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και είναι σημαντικό, παιδιά, επειδή είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο
και έχουμε όλοι πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές φροντίδες και πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές ευθύνες. Είναι σημαντικό έτσι στην διάρκεια της ημέρας μας να έχουμε αυτήν την έγνοια μας να στρέφουμε το νου μας προς τον Θεό, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και για 5 δευτερόλεπτα, έστω και για να πούμε 1, 2, 3 φορές να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται μες στη θάλασσα, αλλά βγάζει το κεφάλι του έτσι κατά διαστήματα απ' έξω, παίρνει λίγη αναπνοή και μετά πάλι πάει από κάτω. Θα αντέξει, ελπίζομαι να μην πνιγεί βέβαια. Το ίδιο πράγμα μοιάζουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές ευθύνες και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε το μυαλό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ούτε και ανήκουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Αλλά όμως, όπως και αν έχει το πράγμα, το νου μας μπορούμε να τον κυβερνήσουμε και μπορούμε να τον στρέψουμε έτσι κατά διαστήματα προς τον Θεό. Και όσες δυσκολίες και αν έχει ο άνθρωπος, όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, είναι πράγματι σαν να παίρνει μια μεγάλη αναπνοή, μια μεγάλη ξεκούραση, μια ναχτίδα φωτός. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, εμνήσθην του Θεού και υφράνθην. Εθυμήθηκα τον Θεό, λέγει ο προφήτης, και εφράνθηκα, εξεκουράστηκα. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες και δύσκολες καταστάσεις και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, είναι σαν ένα ηρεμιστικό, ας πούμε, δραστικό ηρεμιστικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ηρεμεί και παίρνει δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Και όταν έχει απορία ο άνθρωπος και έχει δυσκολία, φωτίζεται ο νους του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Όταν έχει δύσκολα πρόσωπα και πράγματα, παίρνεις μια άνεση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, αλλά και όταν έχουμε τον εαυτό μας που μας ταλαιπωρεί και μας θλίβει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προδίδει πολλές φορές ο εαυτός μας με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, τότε η επίκληση στο ονόματος του Χριστού μας είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά. Όπως όταν ένας άνθρωπος έχει μια πίκρα μεγάλη και γευτεί, ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, κάτι ευχάριστο, ακούσει κάτι όμορφο, φύγει από εκείνη τη βαβούρα όλη την οποία βρίσκεται, πολύ περισσότερο όταν στρέψει τον νου της στον Θεό. Όταν δεν βρίσκεται σε αμέλεια, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να παρακινεί τον εαυτόν του άνθρωπος, να παρακινεί τον εαυτόν του με καλούς λογισμούς και να σκέφτεται ότι είναι σημαντικό πράγμα να προσευχηθεί, ας πούμε. Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος Νικόδημος ότι και μια ευχή να κάνεις μόνο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που κάποιος μοναχός ερημίτης έπεσε σε μεγάλη αμέλεια. Τον επολέμησε πάρα πολύ αυτή η αμέλεια και παρεδόθηκε στην αμέλεια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί, προσπαθούσαν και οι πατέρες, οι γείτονές του να τον βοηθήσουν, δυσκολευόταν. Πήγε ένας σοφός αβάς, ένας σοφός γέροντας, και του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες και πάρα πολλές θλίψεις. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μία ευχή την ημέρα, να λες μία ευχή για μένα την ημέρα. Τον ελυπήθηκε εκείνος ο αμελής, λέει, τώρα εγώ να κάνω μία ευχή για σένα πάτερ μου, αλλά τέλος πάντων, μία ευχή να κάνω. Έκαμε μια ευχή, είπε, ξέρω εγώ, μια προσευχούλα εκεί για τον γείτονά του, τον μοναχό. Πήγαινε την άλλη εβδομάδα, του λέει, ξέρεις, πολύ ωφέλεια βρήκα από εκείνη την ευχή που έκαμες. Εντες κάνεις δύο. Να κάνεις δύο ευχές την ημέρα για μένα.
Εντάξει, πήρε θάρρος κι ο άλλος, λέει, αφού βρήκε και Οφέλεια, κάτι θα έγινε. Τις έκαμε δύο. Πάει την μεθεπόμενη εβδομάδα, του λέει, τι να σου πω, μεγάλη Οφέλεια, δεν τις κάνεις τρεις. Και μετά μπήκε και εκείνος σιγά σιγά σε μεγάλη πνευματική εργασία. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τη μηχανή που άμα είναι παγωμένα τα λάδια της, όπως τώρα παγώνουν τα αυτοκίνητα μας. Τα αυτοκίνητα σας μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά ξέρω από που περιμένω να ξεκινήσει το αυτοκίνητο τι ξεκινά. Δεν ξέρω να οδηγώ, δεν έμαθα. Σαν τα παγωμένα λάδια της μηχανής που θέλει ώρα για να ζεσταθεί, να ξεκινήσει το μηχάνημα. Άμα ξεκινήσει όμως, μετά σιγά σιγά πάει στον προορισμό του, κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές λέει στους εαυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήκω τώρα με την τηλεόραση, πήγαινε, κάνει καμιά προσευχή. Εντάξει, να πάω, τσιμάσαι, ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς. Εν τεράσεις με την τηλεόραση να φύγεις, σε αφήνει η αμέλεια να πάει να κάνεις. Εάν όμως προσπαθείς λίγο περισσότερο και πεις εντάξει, να πάω για ένα λεπτό και να έρθω. Να πάω να πω μια μικρή προσευχή και να έρθω πίσω. Αρχίζοντας την προσευχή ο άνθρωπος, τότε σιγά σιγά γλυκαίνεται η ψυχή του και ξεπαγώνουν τα λάδια του, τα πνευματικά του λάδια, και παίρνει μπρος τη μηχανή. Αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε έργο του ανθρώπου στο οποίο πολεμείται από την αμέλεια. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να σπρώξει λίγο τον εαυτό του, έστω και κάτι λίγο, κάτι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε πριν χρόνια πολλά, όχι στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος Τανίμου, και προσπαθούσα να τον πείσω να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε νύχτα πριν κοιμηθεί. Πω, με τίποτα. Λοιπόν, λέω του, κοίταξε να δεις κάτι, άμα σου πέσει κάτι χαμένο το πιάνεις. Λέει, βέβαια. Πες ότι έσκυψε να βγάλεις τα παπούτσια σου, αφού σκύβεις που σκύβεις, πέτσε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Κάθε παπούτσι που βγάζεις, πες ένα Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Έχει δύο. Ας σου πέσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο κάτω, πέτσε ακόμα ένα, δεν γίνουν τρία. Επία είπα σε έναν άλλον, λέει, μου, κοίταξε τώρα το Πάσχα, πόσες μέρες είναι να νηστέψουμε. Λέω του 40. Λέει 40, ούτε το σκεφτείς. Λέω εντάξει, νήστεψε και τρεις μέρες και βλέπουμε. Κοντά στις και έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις, οι τέσσερις έγιναν πέντε. Σιγά σιγά κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο σωματικό μας, στη σωματική μας υπόσταση, όταν καθίσουμε και αφηθούμε μέσα στην αδράνεια και μέσα στην αμέλεια, παραδιδόμαστε. Θέλει έναν κόπο, μια βία να ηγεθεί ο άνθρωπος πάνω και να αρχίσει να εργάζεται και σωματικά πολύ περισσότερο.

προσεκτικοί που πολλές φορές παραβίαζαν ακόμα και τους νόμους της φύσεως και τους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας Ρουμάνος, ο Γεροενόχ. Το συνόδευα μία φορά στο νοσοκομείο, εντάξει, θα έχετε ακούσει την ιστορία του, που ήταν να πεθάνει, δεν ξέρω τι είχε με το στομάχι του, κάτι είχε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον συνόδευσα εγώ, γιατί δεν ήξερε, δεν είχε βγει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρήκε στη Δάφνη και με παρακάλεσαν να τον συνοδεύσω, να τον πάρω στο νοσοκομείο. Τον πήρα στο νοσοκομείο, πάμε εκεί στον γιατρό, εξάπλωσε με τα ρούχα του, με τα ράσα του, έτσι κομπομένος, σαν τον πεθαμένο, κουβαλεί τα χέρια του στο στήθος του και περίμενα τον εξετάσει ο γιατρός έτσι. Του λέει ο γιατρός, πάτερ μου, του άνοιξε το ράσο σου, ξέρω εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων δεν έβγαζε το ράσο του, δεν έβγαζε το σκούφο του, λέει ο γιατρός, δεν μπορώ να εξετάσω. Μπήκε μέσα, πήγε στο πνευματικό του, του είπε ότι πονούσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Του λέει ο πνευματικός του, πάτερ Ενόχης, μεγάλη υπερηφάνεια. Εδώ ο Χριστός πάνω στο Σταυρό βγήκε γυμνός για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ δεν άνοιξες το σωστικό σας, εξετάσεις γιατρός. Να πάει να ταπεινωθείς και να κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός. Τέλος πάντων βγαίνει δεύτερη φορά έξω. Πάλι τον παίρνω εγώ έξω. Πήγαμε στο νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από εκείνα τα οποία η μισή ήταν μέσα στο νοσοκομείο και η μισή ήταν πόξω από το νοσοκομείο, μέσα στους διαδρόμους και μέσα στους διάφορους. Μας έβαλα σε ένα κρεβάτι. Του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, μην κινηθείς καθόλου. Μην κινηθείς. Να μείνεις στο κρεβάτι, να μείνεις έτσι, διότι δεν πρέπει να κινηθείς, είσαι επικίνδυνο, να πεθάνεις. Δεν απαντούσε ο παππούς. Δεν απαντούσε. Μόλις έφυγε ο γιατρός, απρίφθη ο γιατρός μου, λέει, πηγαίνεις να μου φέρεις και τρεις εφημερίδες. Λέω, μα αφού δεν ξέρεις ελληνικά, φέρε μου εφημερίδες, εγώ θέλω εφημερίδες. Να πάω να του αγοράσω δύο-τρεις εφημερίδες, να το φέρω, και ήθελε και τρεις μάλιστα, δεν είναι κανένα μια. Ελληνικά δεν ήξερε. Λέω, τι θα δει στις εφημερίδες, φωτογραφίες, τι θα δει. Τους πήρα, τις έβαλε εκεί κάτω από το κρεβάτι του και μου λέει, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Λέω, εντάξει, που θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Έφυγα, βγήκα λίγο στο διάδρομο. Μόλις είδαν ότι έφυγα και δεν ήμουν εκεί, κι άλλοι κοιμώντας στον θάλαμο, πετάγεται από το κρεβάτι, απλώνει τις εφημερίδες κάτω στο δάπεδο και άρχισε να κάνει μετάνοιες. Άρχισε να κάνει σταυρό του και κάνει μετάνοιες. Πολύ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Έτρεξα, εγώ λέω, παππού, τι κάνεις εκεί. Λέω, τι κάνω. Λέω, τι κάνεις, δεν είπε για το να μην ταράξεις, να μην κουνηθείς. Μπρε, λέει, αυτός δεν ξέρει την καλά ελληνικά. Το γιατρό είναι μασόνος. Δεν ήξερε, λέει, ότι εγώ είμαι καλόγερος, πρέπει να κάνω μετάνοιες, πόψε. Λοιπόν, ο καημένος ο παππούς, τόση μεγάλη ακρίβεια είχε, ακόμα και άρρωστος, και οι γεραντάδες μας και όλοι οι πατέρες είχαν μεγάλη ακρίβεια. Δεν άφηναν την αμέλεια, ούτε να τους προσεγγίσει. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι. Που βέβαια δεν λογάριαζαν και τον εαυτόν τους και βίαζαν τον εαυτόν τους. Ήταν βιαστές άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Χριστός, παιδιά, ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η βιαστέα πάζωση αυτή έχει έτσι πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μην χαρίζεται στον εαυτόν του, να μάθει να επιβάλλεται στον εαυτόν του για να κάνει με επιμέλεια τα έργα του. Βέβαια με διάκριση, δεν είπαμε να διάκρει τα πράγματα, αλλά όχι με φιλαυτία να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, την καλοπέρασή μας και την, να μην χαλάσουμε το χουζούρι μας, αλλά με φιλοπονία, να έχουμε την φιλοπονία να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την εργασία και την σωματική και την πνευματική. Αυτή η προσπάθεια να μπει κανείς σε ένα πρόγραμμα, έστω και μικρό πρόγραμμα. Οι πατέρες λένε, μην αρχίσεις με μεγάλα πράγματα, άρχισε με μικρά. Μικράν εργασίαν και μένουσαν, λένε οι πατέρες. Να κάνεις μικρά πράγματα, αλλά μόνιμα, σταθερά. Και σιγά σιγά θα πας και στα μεγαλύτερα. Ενώ να αρχίσεις από πολύ μεγάλα,
μπορεί να μην μπορέσει να κρατήσει και να χαμηλώνει μετά και να πέφτει.

0: κάτω-κάτω, που αυτό δεν σε βοηθά. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον άνθρωπο που με φιλότιμο και με φιλοπονία αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αποδέχεται με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ χάρη ουράνια, και γίνεται πραγματικά η ψυχή του χώρος που ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του. Και όταν ο Θεός μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ξεπερνά όλα όσα είναι γύρω του. Θυμάμαι μια φορά σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διήρκεσε 18 ώρες. Σκεφτήκατε 18 ώρες να είσαι σε μια αγρυπνία. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός. Τι καθόταν, στεκόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Στεκόταν δίπλα μου ένας μοναχός. Δεν θα πω το μοναστήρι γιατί ο μοναχός ζει ακόμα και είναι εκεί. Συνομήλικος μου τότε και τώρα, ο οποίος καθόταν όλη νύχτα έτσι και άκουγε την αγρυπνία, προσευχόταν. Άλλαξε 2-3 φορές το χέρι του, έκαμε άλλο το χέρι. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, καθόμουν, ήμουν σαν το σκοτωμένο το φίδι εκεί, στριβογύριζα. Αλλά μη έλεγχε η στάση του αδελφού μου που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων, περάσαμε όλη νύχτα εκεί. Έλεγα, πέρ και κοιμηθείς για τούτος και παρηγορηθώ κι εγώ λίγο. Σε μια στιγμή του λέω, πάτερ μου, κάτσε να ξεκουραστείς. Μα μπάλε, δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Την άλλη χρονιά είπα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Παρακινήθηκα από τον αδελφό. Λέω, να δοκιμάσω κι εγώ. Να σας πω ότι πριν πάω, είχα πολύ φόβο. Γιατί άκουγα ότι αυτή η αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ήταν τεράστια αγρυπνία, 18 ώρες. Εμπαίνανε η ώρα 5 το απόγευμα και βγαίνανε στην άλλη μέρα την ίδια ώρα σχεδόν, μετά το μεσημέρι. Πέρασα από το κελί του Γερο Παΐσιου, ήμουν και κουρασμένος, δεν είχα ξεκουραστεί και καθόλου, και πήγα με τα πόδια από τις καρές στη Μονή Βύρο για να πάρω το καραβάκι. Λέω του Γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου, διότι τώρα θα πάω στη Λαύρα, στην Αγρυπνία. Δεν ξεκουράστηκα καθόλου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος. Πώς θα βγάλω αυτή την Αγρυπνία? Και λένε και τόσες πολλές ώρες. Δεν είχα πάει άλλη φορά, την πρώτη φορά. Μου λέει, μη στενοχωριέσαι. Να πάεις. Να πάω, αφού πάω. Ξεκίνησα να πάω. Με στείλανε από το μοναστήρι να πάω. Λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις πάεις, να πάει να πάρεις ένα κρεβάτι. Να ζητήσει από του πατέρε εκεί να σου δώσουν ένα κρεβάτι. Σε όλου δίνουν ένα κρεβάτι για λίγη ξεκούραση. Να πάει στην εκκλησία και μόλι αρχίσει το κύριε και έκραξα, φύγε. Φύγε, πήγαινε να κοιμηθεί. Κοιμήθω καλά. Μην βάλει ούτε ξυπνητήρι ούτε τίποτα. Κοιμήθω να ξεκουραστεί καλά. Αφού κοιμηθεί καλά, καλά, καλά, καλά και χορτάσει ύπνο και επιστρέψει πίσω, τότε θα αρχίσει το κατευθυνσίτο. Όσοι ξέρετε από την ακρισιαστική ακολουθία, είναι επόμενος στίχος δηλαδή. Τόσο μεγάλη ήταν η ακολουθία. Πράγματι έτσι και έγινε, και αλλά μίλεξε ο αδελφός ο οποίος ήταν δίπλα μου. Την άλλη χρονιά έκανα και εγώ το ίδιο, προσπάθησα. Όταν έπαθα μηνίσκο μου λέει και ένα γιατρός, μα παίζεις μάπαν πάτερ μου. Λέω, όχι, με παίζουμε απανάλληλοι εμένα. Παίρνουμε και φέρνουμε. Ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος στεκόταν και αυτός δίπλα από τον πατέραν εκείνον. Και όταν τέλειωσε η ακολουθία, η όλη εκείνη αγρυπνία, ο Γερμανός επήγε σε κάποιους που ήξερα γερμανικά και παρεκάλεσε αν ήταν δυνατόν να το βαφτίσουμε, να το κάνουμε ορθόδοξο. Και τον πάνε πατέρες, καλά, τι έπαθες, ας πούμε. Λέω, μήπως σας άλεψε. Έμεινε όλη νύχτα στην αγρυπνία και έστρεψε, δεν το φαίνεται. Τι έπαθεν τώρα τούτος. Θα το βαφτίσουμε εδώ και τώρα. Λέει, καλά, γιατί θέλει να βαφτιστεί να γίνει ορθόδοξος? Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες στέκοντας στην εκκλησία και να μην καταλάβω ούτε μία λέξη. Και να μην βαρεθώ να φύγω και να γονκίσω για αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπέστηκα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και πράγματι μετά, εντάξει, τον βάφτισαν την ίδια μέρα, τον κατήχησαν και βαφτίστηκε ο άνθρωπος. Είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, είναι εκτός από τον καλό λογισμό και το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα των αδελφών μας μας βοηθά να πάρουμε κι εμείς ένα θάρρος, ένα κουράγιο, να μπούμε σε μια επιμέλεια. Όταν πάεις ας πούμε στην εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο με τα παιδάκια του, με την οικογένεια του, και εσύ έχεις ένα παιδί και γονγκίζεις και βλέπεις άλλο που έχει 7-8 και δεν γονγκίζει, παίρνεις ένα κουράγιο, παίρνεις ένα παράδειγμα. Και πρέπει να μάθουμε να εντοπίζουμε τα καλά παραδείγματα και να παίρνουμε έτσι θάρρος από αυτά και να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε ότι αγωνίζονται και προσπαθούν και απολαμβάνουν αυτή τη χάρη του θεολόγου της μεγάλης τους επιμέλειας. Και έτσι να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να χαλαρώνει και να πέφτει στην αμέλεια. Γιατί όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυξάνει ο Θεός την χάρη στους επιμελείς και στους βιαστές και τους κάνει να μπούμε αυτά στην Βασιλεία του Θεού. Εάν όμως, λέγει, ο κακός λογισμός σε πολεμά να σε ρίξει την αμέλεια και σου φέρνει στο νου ότι για να αποκτήσεις μια αρετή που θα επιθυμείς θα κοπιάσεις πολύ και για πολλές μέρες, και ότι οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί, ενώ εσύ είσαι ένας και είσαι αδύνατος, και ότι χρειάζεται να τα κάνεις, να κάνεις πολλές και μεγάλες πράξεις για να τα κατορθώσεις, αν λέω σου φέρει αυτά στον νου λογισμός της αμέλειας, μην τον ακούσεις. Βλέπετε, μπορεί να μας λέει ο λογισμός μας ότι τι θα κάνω εγώ, μα δυνατόν να τα βγάλω πέρα, να κάνω το αυτό το πράγμα, να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Γίνεται ένα βουνό μπροστά μας που μας φαίνει ο πειρασμός στα μάτια μας για να μας αποθαρρύνει και να μας ρίξει στην αμέλεια, να σβήσει τη φλόγα της προθυμίας που έχουμε μέσα μας. Πρόσεχε, λέει, να μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μην ακούσεις αυτόν τον λογισμό. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά άρχισε να φέρνεις στο νου σου πράξεις, σαν να έχεις να κάνεις μερικές και σαν να πρέπει να κοπιάσεις λίγο και για λίγες μέρες, και σαν να έχεις να πολεμήσεις εναντίον μόνο ενός εχθρού και όχι με πολλούς. Και βλέπετε, δεν σου αφήνει να σκεφτείς όλα εκείνο το βουνό που έχεις μπροστά σου να ανέβεις, αλλά σου λέει κάμε ένα πράγμα. Και μην σκέφτεσαι ότι έχεις να κάνεις πολλούς σκόπους. Κάμε κάτι μικρό. Να σκέφτεσαι, εντάξει, θα κάνω κάτι λίγο και θα τελειώσει. Και δεν έχω να πολεμήσω με πάρα πολλά πράγματα. Και θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα. Σβήνεις και χαμηλώνεις την ένταση του πειρασμού. Και έτσι εξασθενεί από σέναν η αμέλεια. Και φεύγει σιγά σιγά η αμέλεια και ο φόβος του κόπου και της δυσκολίας που μπορεί να συναντήσεις, και αρχίζει, λέει, αντίθετα η αρετή της επιμέλειας. Αυτό το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Και αν ο καιρός, λέει, σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο για σένα να κάνεις μια ώρα στην προσευχή, κάνε μισόν τέταρτο της ώρας. Βλέπετε, για τους πατέρες μισή ώρα ήταν τίποτα, δηλαδή. Εμείς τώρα 2 λεπτά και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μετά, λέει, άμα περάσει μισή ώρα θα περάσει εύκολα και άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε εκείνα τα μέτρα των πατέρων μας, αλλά εκείνο που είναι η ουσία είναι η τέχνη του πολέμου. Να μάθεις να αρχίσεις την εργασία σου, όποια και αν είναι αυτή, είτε πνευματική εργασία είναι προσευχής, είτε εργασία φιλοπονίας, είτε οποιοδήποτε πράγμα έχεις να κάνεις, θα το αρχίσεις να το κάνεις σιγά σιγά, χωρίς να το αφήνεις μπροστά σου να γίνεται ένα βουνό. Και να μπεις μέσα σε προθυμία και να το κάνεις λίγο λίγο, και έτσι, επειδή φαίνονται στην αμέλειά σου πολλά και δύσκολα τα πολλά, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι' αυτό άρχισε ήσυχα από το ένα, σαν να μην έχεις να κάνεις κάτι άλλο, και έτσι ενεργώντας με επιμέλεια θα τα κάνεις όλα με πολύ λιγότερον κόπο από εκείνο που φαίνεται στην αμέλεια, αρχίζοντας σιγά σιγά να προσεύχεσαι, να μελετάς, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Λες έναν άνθρωπο που πάει στην εκκλησία, τι ρωτούν οι άνθρωποι, έτσι, ιδίως οι επίσημοι? Λέει, να ψάχνουμε την εκκλησία την Κυριακή, είναι τα ώρα να τελειώνει. Λέει, ώρα 6 το πρωί. Εμείς ποτέ δεν ρωτούμε τι ώρα να τελειώνει η εκκλησία. Ρωτάμε τι ώρα αρχίζει η εκκλησία. Τέλος πάντων. Αλλά εκείνος που θέλει να μπει σε μια πνευματική ζωή, λέει, εντάξει, σου λέει, δεν μπορώ, πάντα μου, εγώ να πάω 3 ώρες στην εκκλησία. Ωραία, δεν μπορεί να πας 3 ώρες στην εκκλησία. Πήγαινε μια. Δεν μπορώ να πάω μια ώρα. Είναι πολύ. Πήγαινε μισή ώρα. Δεν μπορώ να πάω μισή. Πήγαινε έναν τέταρτο, τον τελευταίο τέταρτο, τον τελευταίο δεκάλεπτο, τον τελευταίο πεντάλεπτο. Πήγαινε μετά που μόλις τελειώσει να πάρεις αντίδωρο. Παρόλο που φαίνεται αστείο και λες κανείς τώρα, εντάξει, σε πάει 5 λεπτά, έχει σημασία όμως αυτό. Όταν θα πάει και ένα 5 λεπτά, θα γίνει τελεπέντε, θα γίνουν 7, θα γίνουν 10, θα γίνουν 15, θα γίνουν 1 ώρα, θα γίνουν 2 ώρες, διότι η λατρεία του Θεού, η προσευχή του Θεού, η Θεία Λειτουργία είναι σαν το γλύκισμα που όσο το τρώεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Αν είσαι και κανένας λέμαργος μάλιστα, σου ανοίγει η όρεξή σου, διότι ο Θεός έχει μια ιδιότητα: όσο τον γεύεται ο άνθρωπος αισθάνεται 2 πράγματα. Πρώτα αισθάνεται γεμάτος, έτσι, γεμάτος, δεν αισθάνεται ότι έχει κενά μέσα του. Δηλαδή οι βρώσεις του Θεού, το να γεύεσαι την παρουσία του Θεού, σε κάνει να είσαι πλήρης, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο. Δεν αρκείς σε εκείνο το οποίο έχεις, χωρίς να αισθάνεσαι κανέναν κενό. Και δεν αισθάνεσαι κορεσμό, δεν αισθάνεσαι να πεις φτάνει πια, εντάξει. Εγεύτηκα τον Θεό, προσευχήθηκα, έκαμα τι έκαμα, κάνει. Έτσι να είμαστε κι όλη μέρα μέσα στο Θεό και να προσευχόμαστε συνέχεια. Το πολύ, Κύριε, λέει, σου λένε και οι αγιάδες μας εδώ, το βαρκέται και ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν το βαριέται, και ο άνθρωπος όταν το λέει και όταν αγωνιστεί σε αυτήν την επίκληση του Χριστού και σε αυτήν την κοινωνία του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ κορεσμόν, ούτε αισθάνεται βαργεστημάρα. Αντίθετα, ενεργοποιείται η μηχανή του ανθρώπου, η πνευματική του υπόσταση, και θέλει και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Όπως μια μηχανή που όσο της βάζεις καύσιμα παράγει ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο όσο εισέρχεται πνευματική εργασία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ενέργεια βγαίνει και παράγει καρπό πνευματικό. Και για να τελειώσουμε, λοιπόν, εσύ πάντοτε να γρυπνάς προσευχόμενος και να επιμελούμενος σαν δρύος αγωνιστής, και να θυμάσαι κάθε μέρα, μας λέει και ένα ωραίο πράγμα εδώ, έναν καλό λογισμό, ότι το σήμερα είναι δικό σου και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού, και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Και μην ακούσεις τον εχθρό που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να δώσεις το Θεό, αλλά δώσε το σήμερα στο Θεό και το άλλο να άφησε το στην πρόνοια. Έτσι λες καμιά φορά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω πνευματικά, ας πούμε, να κάνω την προσευχή μου, να διαβάσω, αύριο όμως θα τα κάνω. Μην το ακούς, λέει, αυτόν τον λογισμό. Είναι λογισμός αμέλειας, είναι δικαιολογία. Ποιος σου είπε ότι θα είσαι αύριο, και ποιος σου είπε ότι θα μπορείς αύριο? Και συνήθως εκείνος που λέει αύριο ποτέ δεν αρχίζει. Είχε ένα σύνθημα που έγραφα στον τοίχο τα παιδιά που έπαιρναν ουσίες, και έγραφαν από Δευτέρα σε Δευτέρα και ποτέ δεν αρχίζομαι. Έλεγαν από Δευτέρα θα αρχίσουμε να κόψουμε τα ναρκωτικά, όπως κάποιοι που θα αρχίσουν από Δευτέρα δίαιτα. Σαν εμένα δηλαδή. Εκείνη Δευτέρα θα έρθει η Δευτέρα παρουσία και ακόμα δεν θα αρχίσουν. Λοιπόν, πρέπει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να πιάσεις το σήμερα, το τώρα, τώρα, όχι σε 10 λεπτά, όχι σε μια ώρα, όχι το απόγευμα, όχι το μεσημέρι, τώρα, αυτήν τη στιγμή, εδώ και τώρα, να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και το αργότερα άφησε το μετά. Και μην πιστέψεις ότι θα αρχίσεις να εργάζεσαι πνευματικά εάν αναβάλεις αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα. Το αύριο δεν ανήκει σε σένα, δεν μπορεί να το ελέγξεις εσύ. Ούτε ξέρεις αν θα υπάρχεις, αλλά ούτε και ξέρεις πώς θα είσαι. Νόμιζε, λέγει, ακόμα σαν χαμένη εκείνη την ημέρα την οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά της αμελίας. Και αν μια μέρα δεν ενίκησες αυτή την αμέλεια, νόμιζε την αυτή την ημέρα σαν χαμένη, ότι έφυγε και χάθηκε η μέρα εκείνη, διότι δεν ενίκησες σε αυτόν τον αγώνα της αμέλειας και υποτάχθηκες σε αυτήν. Τελειώνοντας σου παραγγέλλω, αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμέλειας κέρδισε την Βασιλεία του Θεού και μία μόνον ώρα αμέλειας την έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις βεβαία την ελπίδα της σωτηρίας σου, γιατί εκείνος που πιστεύει στον Θεό εργάζεται με πολλή προσοχή και μεγάλη επιμέλεια. Και τελειώνει εδώ το 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Έχουμε 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχετε σκεφτεί αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μα τι πάθατε απόψε ότι δεν μιλάτε? Έπιασα σε αμέλεια φαίνεται. Λέει σε ένα παιδάκι να εξομολογηθεί 9 χρόνων. Και λέω, θέλετε να πούμε τίποτα? Όλοι, μα τι μπορούμε να πούμε εμείς οι δυο? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του λέω, δεν μου λες που θα μεγαλώσεις, θα γίνεις δικηγόρος? Πού το κατάλαβες, μου λέει. Λέω, του γράφει το πάνω σου. Πάνω στο μέτωπο σου γράφει δικηγόρος. Καλά λαλούν ότι είσαι Άγιος. Λέω, έτσι γλωσσούα μόνο ένας μέλλον δικηγόρος θα έχει. Τέλος πάντων, θα είμαστε ξανά εδώ, αν ζούμε βέβαια, σε 15 μέρες παιδιά, έτσι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης. Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τη σχερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Απεινήναντο, παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και υφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος και ού προσθήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμιν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας όσο ο Θεός ημών, σύ ο Θεός οποιόν θαυμάσια εγνώρισα συν της λαής την δύναμή σου. Ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου το λαόν σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρ τα βέλη σου διαπορεύσονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου την οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδύσου και τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών.
2: Ψαλμός 76. Ψαλμός του Ασάφ. Ύψωσα την φωνή μου προς τον Κύριο και κέκραξα προς Αυτόν. Επικαλέστηκα με φωνή ισχυρή τον Θεό και δεν κόφευσε, αλλά έδωσε προσοχή στη δέησή μου. Κατά την ημέρα κατά την οποία κατηχόμουν από θλίψη, με πόθο πολύ ζήτησα τον Θεό. Με εκτεταμένα προς Αυτόν τα χέρια μου κατά τη νύχτα, τον επικαλέστηκα και δεν απατήθηκα, ούτε διαψεύθηκαν οι ελπίδες μου προς Αυτόν. Λόγω της πολλής μου θλίψεως αποστρεφόταν πάσα παρηγορία και αρνείτο επιμόνως έστω και επί μικρών να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Θεό και συλλογιζόμενος ότι είναι μέγας ο Κύριος και δυνατόν να λύσει τις συμφορές μου, εφράνθηκα. Όσες φορές όμως συγκέντρωσα τη σκέψη μου και μελέτησα καθεαυτόν περί των δοκιμασιών του βίου μου, ολιγοψύχησε το πνεύμα μου και μελαγχόλησα. Παρέμεινα άγρυπνος καθόλη τη νύχτα και προέλαβαν άγρυπνοι οι οφθαλμοί μου τις ώρες των διαφόρων φυλακών της νυχτός, κατά τις οποίες έρχεται το ένα φυλάκιο των στρατιωτών να αντικαταστήσει το άλλο. Κατελήφθην από ταραχή και παρέμεινα σιωπηλός. Διελογίστηκα παλαιές ένδοξες ημέρες, όταν θριαμβευτικά ελευθερώθηκε ο Ισραήλ δια του Μωυσέως και του Ιησού του Ναβί. Και θυμήθηκα έτη προ πολλού περασμένα και πολύ αρχαία, και απορροφήθηκα από την μελέτη και θεωρία αυτών. Κατά τη διάρκεια της νυχτός παραδόθηκα με το εσωτερικό μου σε ρεμβασμούς και σκέψεις, και το πνεύμα μου σκάλιζε με έρευνα και μελέτη βαθιά, και είπα: «Μήπως διαπαντός και αιωνίος θα μας αποθεί ο Κύριος και δεν θα προσθέσει και νέες ακόμα εκδηλώσεις της ευμενίας και της ευαρέσκειάς του προς εμάς; Ή μήπως θα αποκόψει τελειωτικά και οριστικά την έκχυση του Θείου Ελέους του προς εμάς; Ακύρωσε λοιπόν και περιόρισε το ρήμα της υποσχέσθεώς του και της διαθήκης του στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την γενεά εκείνη έως την σημερινή γενεά, ώστε να πάψουμε πλέον να είμεθα ο εκλεκτός και προστατευόμενος από αυτόν λαός του; Μήπως τυχόν θα λησμονήσει ο Θεός να μας πλαχνιστεί και να δείξει σε εμάς τους ικτυρμούς του; Ή μήπως εξαιτίας της οργής του θα συμπνίξει και θα συγκρατήσει τους ικτυρμούς του; Και είπα: «Τώρα άρχισα να εννοώ. Αυτή είναι η αλλίωση και η μεταβολή την οποία υπέστη το έθνος μου. Αυτά είναι έργο της δεξιάς του υψίστου και έγινε για το δικό μας καλό. Θυμήθηκα τα έργα του Κυρίου, διότι θα συλλογιστώ τα θαυμάσια σου εξ αρχής και θα μελετήσω εν εκτάσει όλα τα έργα σου και θα εμβαθύνω σκεπτόμενος και μελετώντας όλες τις θαυμαστές επινοήσεις της αγαθότητός σου και τα σοφά κατορθώματά σου. Θεέ μου, με αγιότητα συμπεριφέρεσαι και αγία είναι διαγωγή σου και εν αγιότητη κυβερνάς τα σύμπαντα. Ποιος άλλος Θεός είναι μεγάλος όπως ο δικός μας Θεός; Εσύ είσαι ο μόνος Θεός ο οποίος ποιείς θαυμάσια και καταπληκτικά έργα. Κατέστησας περηφανώς γνωστή την δύναμή σου εν μέσω όλων των λαών. Απελευθέρωσας από την δουλεία δια της δυνάμεώς σου της ακαταγωνής του τον δικό σου λαό, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης, Θεέ μου, σε είδαν τα ύδατα και εφοβήθησαν, ταράχθηκαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης. Μέγας και πολύς ήχος υδάτων ακουγόταν όταν η θάλασσα σχιζόταν στα δύο, και σαν τείχη υψώνονταν τα ύδατά της για να διαβεί εν μέσω αυτών ο δικός σου λαός. Βροντές εξαπέλυσαν οι νεφέλες και δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι τα βέλη των αστραπών σου διέσχιζαν αυτές. Η βροντερή φωνή σου αντιχούσε μέσα στον ανεμοστρόβιλο, στον οποίο η βίαιη κίνηση του ανέμου δημιουργούσε ασυγκράτητο και τροχό που συμπαρασύρει τα πάντα. Οι αστραπές σου κατ' εκείνη την ώρα φώτισαν και έλαμψαν σε όλη την οικουμένη. Σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Οι οδοί σου ήσαν μέσω της θαλάσσης, επί της οποίας περιπατούσες ανεμπόδιστα σαν να ήταν ξηρά, και οι δρόμοι επί των οποίων βάδιζες ήσαν πάνω σε ύδατα πολλά. Δεν άφησες κανένα σημείο της διαβάσεώς σου, αλλά τα ίχνη σου παρέμειναν άγνωστα, όπως και τα ίχνη κάποιου πλοίου που διασχίζει τις θάλασσες. Εσύ έκανες τα θαυμαστά εκείνα, καθώς ήσουν παρόν και ενεργόν αοράτος, χωρίς να βλέπεσαι δια των σωματικών οφθαλμών, διότι η φύση σου είναι ασώματη και οι θαυμαστές ενέργειές σου αόρατες και ανεξιχνίαστες. Ως ποιμένας των αδυνάτων και των ευκόλως αποπλανωμένων προβάτων, οδήγησες ασφαλώς και χωρίς κίνδυνο τον λαό σου διαχειρός του Μωυσέως και του Ααρών.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος 12.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρομένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο φερόνιμος κημητηριακός ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Σχιστού. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκδοση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας θα τεθούν προς προσκύνηση εικόνα Άξιον Εσύ, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Ψηρή αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνου στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Θεοφλεστάτο Επισκόπο Χελόου Κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της εικόνας των Νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η Δεύτερη Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδου του Αμάρα του Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Στέλιος Κεμεντζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενη εκπομπή μας γνωρίσαμε τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και το συγγραφικό έργο του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλιανού, μιας ξεχωριστής μορφής της Σκοπέλου και των Βορείων Σποράδων. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και κρίσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εκτίμησαν το ήθος, την προσφορά και την αγάπη του για την Εκκλησία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μαζί μας και πάλι σε λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιόλης, αρθρογράφος, συγγραφέας, γιατρός, φωτογράφος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε πλευρές της προσωπικότητας του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά οπωσδήποτε αποκαλύπτουν το βάθος του ανθρώπου, του ιερέα και του λογίου. Η πρόταση για ένα βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, «Μπαμπά μου, η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του», είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ιρός Παπαδοπούλου για παιδιά από 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη 210 52 38 305 και www.stamoulis.gr.

0: ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, ο οποίος αθόρυβα αλλά ουσιαστικά κάνει πολύ καλή δουλειά στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602-640 τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Κοντά μας έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Έναν άνθρωπο που ήταν όχι μόνο ένας καλός ιερέας, αλλά ένας άνθρωπος του πολιτισμού, ένας λόγιος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό, κύριε Τσιόλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας χαιρετώ και εγώ από εδώ. Και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση του έργου και της δράσης του πατρός Καλιανού.
0: Βέβαια, και ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η δεύτερη εκπομπή για να κάνουμε ολοκληρωμένη αυτή την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Τώρα, πώς καταθέτει ο πατήρ Καλιανός τον γραπτό του λόγο, δηλαδή βιβλία, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, λόγο. Πριν από αυτό βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γνωρίσαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το λέμε τώρα για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, μας μίλησε ο κ. Τσιόλης για τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και λίγα λόγια μας είπε για το συγγραφικό έργο. Τώρα θα μας πει περισσότερο ο κ. Τσιόλης για το γραφτό του λόγο, που είχε και δημοσιεύματα και συνεντεύξεις.
1: Ο πατήρ Καλιανός, όπως προαναφέραμε, κυρία Χατζή, είχε αυτή την έμφυτη ικανότητα, το χάρισμα, όπως είπαμε, να υπηρετεί, να διακονεί ταυτόχρονα, αφενός μεν τον ύψιστο, ως πρεσβύτερος φυσικά, αλλά και αφετέρου άλλες γόνιμες και δημιουργικές δραστηριότητές του. Είχε λοιπόν μεταξύ των άλλων και την ικανότητα, το δημιουργικό μεράκι του γραπτού λόγου. Έτσι έγραφε και δημοσίευε σε βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, ακόμα και σε συνεντεύξεις του στο ραδιόφωνο. Με όσα λοιπόν είχε αποταμιεύσει στην ψυχή του, από όσα έζησε, από όσα γνώρισε, αλλά κυρίως και από όσα φανέρωσε μέσα από τις έρευνές του για το γενέθλιο τόπο του της Κόπελο και τις Ποράδες ευρύτερα, καρπός λοιπόν όλο αυτό το χαρίσματός του,

0: και έτσι παρουσίαζε ένα ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο του είναι έχει φέρει τον τίτλο «Τα Μωραϊτίδια Α» και υπότιτλο «Μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον αγαπημένο του λόγιο των Σποράδων». Επίσης, σε δύο τόμους που ο ένας τιτλοφορείται «Σεριάννη σε ξεχασμένα μονοπάτια» και υπότιτλο «Σελίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του κλίματος», και σε ένα δεύτερο που λέγεται «Και το Σεριάννη συνεχίζεται» και υπότιτλο «Κλιματιανές μνήμες και βιώματα», παρουσιάζει όσα αποταμίευσε στην ψυχή του και στις έρευνές του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το κλίμα της Σκοπέλου. Και τέλος, πάλι για το επίνιο της Σκοπέλου, τη γλώσσα της Σκοπέλου, δημοσίευσε το τελευταίο του δημοσίευμα, το τελευταίο του βιβλίο μάλλον, που τιτλοφορείται «Σύμμυκτα ιστορικά και λογογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου». Αυτά τα βιβλία του έχω εγώ υπόψη μου για τον πατέρα Καλιανό.
1: Και τα άρθρα του και τα χρονογραφήματα και τις μελέτες, πού τα δημοσίευε, κύριε Τσιόλη?
0: Τα δημοσίευε κυρίως σε περιοδικά και εφημερίδες. Το πιο σημαντικό περιοδικό με τη μεγαλύτερη πυκνότητα δημοσιευμάτων του σε αυτό είναι το Θεσσαλικό Ημερολόγιο του Κώστα Σπανού, ένα καταπληκτικό περιοδικό που βγαίνει στη Λάρισα με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού ενός δασκάλου, του Κώστα Σπανού. Εκεί λοιπόν δημοσίευσε τις περισσότερες από τις μελέτες του, αλλά και σε περιοδικά της Μαγνησίας είχε δημοσιεύσει κάποιες μελέτες του, αλλά και σε ένα άλλο, σε μια εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν, τα Χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, που την εκδίδει ο κοινός μας φίλος ο Αντώνης Παπαβασιλείου.
1: Λοιπόν,
0: σε αυτά τα εντόπισα εγώ τα περισσότερα δημοσιεύματά του.
1: Πολύ ωραία. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός και μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έκανε και κάποιες μελέτες, κάποιες από τις επιμέρους μελέτες του που σας έκαναν όχι, εσάς ενδιαφέρον.
0: Όχι πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω μελέτες. Πολλές τις οποίες δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Μάλιστα. Εγώ από όσα εντόπισα κατάφερα, θα σας αναφέρω τους τίτλους μερικών από τις μελέτες του που δημοσίευε και που αφορούσαν κυρίως τη Σκόπελο φυσικά. Παραδείγματος χάρη, σχεδίασμα και κατάσταση της παιδείας στη Σκόπελο την τουρκοκρατία έως το 1832. Ένα άλλο να πούμε, το βιβλίο των Διαθηκών του Δημοσίου Μνήμωνα της Σκοπέλου 1830-1834. Επίσης, ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, οι συντεχνίες των Βαρελάδων, Καλαφατών και Καραβομαραγκών. Άγνωστοι και λησμονισμένοι κληρικοί στη Σκιάθο. 6 ανέκδοτα έγγραφα, 1762-1828. Βλέπετε πόσο πίσω πήγαινε στην έρευνά του. Το ναυπηγείο της χώρας της Σκοπέλου. Αποτίμηση της δραστηριότητάς του το 19ο αιώνα. Αγιογράφη και αγιογραφικά εργαστήρια στη γλώσσα της Σκοπέλου. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και το κάστρο της Σκιάθου. Αυτά μερικά σας λέω, τότε θα αρχαιολόγησα μερικά από τα δημοσιεύματά του έτσι ώστε ο ακροατής να πάρει μια ιδέα με τι ασχολείται στα δημοσιεύματά του ο πατήρ Καλιανός.
1: Μάλιστα. Υπήρχε και μία έτσι εκδήλωση που έγινε στη Σκόπελο για αυτό, έτσι δεν είναι, για τον πατέρα Κωνσταντίνο.
0: Την 1η Αυγούστου του 2020 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της Σκοπέλου κυρίως και τοπικούς σκοπελίτες, έτσι λογίους μπορούσα να πω, μια εκδήλωση για τον πατέρα Καλιανό που τιμήθηκε για την προσφορά του ως ιερέας αλλά και ως εργάτης των γραμμάτων της Σκοπέλου και ευρύτερα των Σποράδων. Εκεί λοιπόν συμμετείχε και ο υποφαινόμενος με ένα χαιρετισμό του.
1: Ναι, τον έχω τον χαιρετισμό.
0: Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση από μακριά βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο νησί. Και
1: νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος και το κρίνω σκόπιμο φίλοι μας να διαβάσουμε. Το ευχαριστώ.

0: Μυστήριο του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού για την συμμετοχή του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιόλη στην εκδήλωση της Κοπέλου. Το παραθέτουμε προφορικά. Προσπαθώ να βρω δύο λόγια ειλικρίνειας, αλήθειας και ευγνωμοσύνης να τα στείλω στον καλό μου φίλο, τον εξ αγράφων ορμόμενο Κωνσταντίνο Τσιόλη. Πάπαδο εγγονό, φωτισμένο παραδοσιακό λόγιο και ιατρών άριστον για τα παρακάτω λόγια που έστειλε στην απόψινή βραδιά. Μια βραδιά τιμητική για τον υποφαινόμενο, αν και δεν αισθάνεται να έπραξε κάτι ώστε να λάβει τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ο καλός φίλος έσπευσε και μέσα στη δίνη των υποχρεώσεών του, ιατρικών, συγγραφικών και οικογενειακών, κάθισε και έγραψε τον παρακάτω λαμπρό χαιρετισμό που με συγκίνησε, γιατί έφερε μέσα στο κάμα του Αυγούστου τη φρέσκη δροσιά από τα αγέροχα ψηλά βουνά, ώστε να αναψύξει την ψυχή μου αλλά και τις ψυχές των παρευρισκομένων. Τον ευγνωμονώ και τον ασπάζομαι φιλαδέλφος και με άπειρη εκτίμηση στο τίμιο και ευθές του πρόσωπο. Τι ωραία που γράφει, κύριε Τσιόλη, αλλά έχει και πόση αγάπη σας έχει αγάπη, όμως φαίνεται.
1: Και πραγματικά τώρα που το έχω διαβάσει τόσες φορές αυτό το μήνυμά του, όταν το διαβάσετε τώρα εσείς συγκινήθηκα και πάλι, να είμαι ειλικρινής δηλαδή.
0: Μα είναι συγκινητικό, δείχνει την ψυχή του, ας πούμε, που είχε αγάπη ο άνθρωπος.
1: Ναι, πράγματι. Και να αναφέρω και μια παράγραφο από αυτά που είχα λάβει και εγώ στο χαιρετισμό μου για την εκδήλωση αυτή για τον πατέρα Καρνιό στη Σκόπελο. Έγραφα λοιπόν ότι ο πατήρ Καλιανό στάθηκε και στέκεται πιστός, υποτακτικός υπηρέτηση της γενέθλιας γης, της Σκοπέλου. Θαύμαστε το άπειρο κάλος της. Ερεύνησε και έφερε στο φως τον θρησκευτικό, ιστορικό, παραδοσιακό, λαογραφικό θησαυρό της. Συνέδεσε στον πανέμορφο αυτόν τόπο τα παλιά και τα κατοπινά με τα τωρινά χρόνια. Αξιοποίησε με τον ασίγαστο ερευνητικό του πάθος την πλούσια παράδοση μιας μακράς τοπικής ιστορικής διαδρομής, πάντα όμως κοντά στο ποιμνιό του, κοντά στο λαό του τόπου του. Χάρη στις μελέτες του και τα ποικίλα δημοσιεύματά του, που έχουν άξονα τη ζωή και τη δράξη αξιόλογων προσωπικότητων των σποράδων, και με τη συνεχή προβολή μέσω των δημοσιεύσεών του, των φυσικών κανονών, των ιστορικών τόπων, των χριστιανικών μνημείων και κοιμηλίων, πέτυχε να κάνει γνωστή, αλλά κυρίως να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του. Αυτό καταθέτει, αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη και όσους θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Είναι τα δικά του πτερόεντα δώρα με τα οποία θέλει να φιλέψει όλους όσοι προθήμως τα δέχονται. Ως άστρα που λάμπουν στις συνειδήσεις, ως άβρα ικανή να δροσίσει τις ψυχές και τη ζωή. Ως εξερχομένη πνοή Θείας Γαλήνης. Είναι και άλλα τα οποία ανέφερα για τον πατέρα Καλιανό, ενδεικτικά για τη ζωή και το έργο του.
0: Ναι, και έτσι ένιωσε ότι έρχεται έτσι φρέσκια δροσιά από τα ψηλά βουνά, όπως το λέει. Τι όμορφα που τα λέει. Ναι. Πού αλλού τώρα, αν θυμάστε, και πώς τιμήθηκε η μνήμη του πατρός Καλιανού?
1: Ναι, φίλοι και συναντιλήπτορες, αποφασίσαμε να κάνουμε με αφορμή τον ένα χρόνο από την κοίμησή του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον πατέρα Καλιανό και μας φιλοξένησε ποιος άλλο το γνωστό έντυπο τα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, του Αντώνη Παπαβασιλείου, με το οποίο συνεργαζόταν ο πατήρ Καλιανός. Εκεί λοιπόν καταθέσαμε όλοι τις προσωπικές μας, τη σχέση μας με τον πατέρα Καλιανό. Θα κρίνετε σκόπιμο να σας πω κάποια από αυτά από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ένας εξ αυτών ήταν ένας φίλος του και συλλειτουργός του, ο πατήρ Ιωάννης Γαλάνης από το Ξηρόκαστρο της Κορινθίας, ο οποίος σημειώνει στο αφιέρωμα αυτό ότι ο πατήρ Καλιανός ήταν πρόθυμος, ακούραστος, αϊκίνητος, φυλακόλουθος και πολυγραφότατος. Μας πρόσφερε την πνευματική του βοήθεια σε ό,τι του ζητήσαμε σχετικά με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες μας γέμιζε με το άρωμα του κολυβαδικού πνεύματος, κατανυκτικότατος και ακριβέστατος πάντοτε. Ο ύμνηστος πατήρ Κωνσταντίνος από τον ουρανό προσεύχεται για μας. Ζει και μας οδηγεί. Αιωνία του η μνήμη. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας, γιατί τον διέκρινε το μέτρο και η ακρίβεια. Να πούμε επίσης, ναι, ένα άλλο συμμετείχε στο αφιέρωμα, πως όχι άλλωστε, και ο Κώστας Πανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού ημερολογίου, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είχαμε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και το γνώρισα προσωπικά ένα καλοκαίρι όταν πηγαίναμε οικογενειακώς για διακοπές στη Σκόπελο. Εντυπωσιαστήκαμε από τη σεμνότητά του, το μεράκι του να εντοπίσει αρχεία της σκοπελίτικης ιστορίας, να τα εκδώσει και να φωτίσει το παρελθόν του τόπου του για να μάθουν την ιστορία του οι συμπατριώτες τους. Η παρουσίαση των θεμάτων του συνοδευόταν πάντα από πολλά σχόλια και διευκρινήσεις, ώστε να γίνουν κατανοητά και από τους αναγνώστες του. Η έρευνα ήταν το μέλημά του, παράλληλα με τη φροντίδα της οικογένειάς του και τα ιερατικά του καθήκοντα φυσικά. Ένας άλλος κληρικός ιερέας από την Ζάκυνθο, ο πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, κατέθεσε ένα πολύ ωραίο σε τρεις στοφές μικρό του ποίημα για τον πατέρα Καλιανό. Δεν ξέρω, αξίζει νομίζω να το διαβάσουμε.
0: Φυσικά.
1: Η μέρα χρυσή, ό,τι πέθανε χθες τώρα χλωρίζει. Λαλεί και πάλι ο τόπος, το αίμα λησμονιέται. Τρεις μέρες μόνο αρκούσαν για να αλλάξει σύμπας ο κόσμος. Τα κρινάκια του τάφου μου απαντούν, αληθώς. Λείπεις, αδερφέ. Μας ακούω να ψάλεις με χαρά φωναχτή. Το Πάσχα λίτρων λείπεις και ο καπνός εκλείπει. Έγραφα εν βανάτο τη Ζακύνθου μια εβδομάδα 2025. Ένας άλλος φίλος τους και συνεργάτης θα μπορούσα να πω, ο σιαθήτης Γιώργος Ανιδάς, γράφει για τον πατέρα Καλιανό ότι υπήρξε πανφαΐς πνευματικός φάρος των Βορείων Σποράδων. Μια λιτή βροχούλα για τα άνυδρα εν πολύ σε ελληνικά γράμματα των τελευταίων ετών. Φέρνει στην επιφάνεια την ιστορία και τη λογογραφία της γενέτειράς του, όπως έκαναν αντίστοιχα ο Ιωάννης Φραγκούλας και ο Παπαγιώργης Ρήγας από τη γείτονα Στιάθο. Η άπειρη αγάπη που εκείνος έτρεφε για το γενέθλιο τόπο του, κυρίως όμως όπως τον έζησε στα παιδικά του χρόνια στο παλιό κλίμα, μα και για τα λοιπά νησιά των Βορείων Σποράδων, προστιθέμενοι στη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και στην αγνή βιωτή του, οδήγησαν τον ταλέντο του να παράγει ένα σπουδαίο έργο για το οποίο ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Παρίσης, με αφορμή τη βράβευση του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, δήλωσε πως προτίθεται να εκδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: Να ολοκληρώσω, να πούμε επίσης, στην αντιλήπτορά του και ο φίλος του από το Άγιον Όρος, ο μοναχός Πατάπιος ο Χαυσοκαλυβίτης, έγραψε ότι ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο μακαριστός πατήρ Κωνσταντίνος, είχε από την νότητά του συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία είναι τα χαρίσματα, τα πολύτιμα αυτά δώρα του Θεού στον κάθε άνθρωπο. Έτσι, μέσα από αυτή την ταπεινόφρωτα σχέση του με τον Θεό, αξιοποίησε το τάλαντό του φιλόπονα. Να πούμε και για τον εκδότη το χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος σε επίσκεψή του στη Σκόπελο, όπου τον γνώρισε προσωπικά, έγραψε: «Ο Παπακώστας λειτουργεί, πώς να το πω, με κινήσεις απλές, ήσυχες, γεμάτες νόημα, ριζωμένες στο νησί του, εβαπτισμένες σε αρχαία παράδοση. Αλωτινός. Αντίκριμο η εικόνα του Αγίου Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου. Και να, η γιαγιά χαιρετίζει τις διπλανές της, μετανίζει τις εικόνες και πάει να μεταλάβει. Τώρα, στον Άγιο Παντελεήμονα ψηλά, με το ιδιάκριτο καμπαναριό, μέσα στο ιερό, από μια κόγχη βλέπω τη θάλασσα. Ο Πεντζίκης θα έλεγε πως θάλασσα αποκαλείται και ο τόπος μεταξύ Αγίας Τραπέζης και Σταυρωμένου». Και επίσης και ο πατήρ Χρήστος Κούρτης από τη Μητρόπολη Γρεβενών αναφέρεται και λέει ότι όποιος φίλος μάθαινε ότι μεταβαίνει στη Σκόπελο, το επέβαλα να συναντήσει τον πατέρα Κωνσταντίνο και να του δώσει μια αγκαλιά. Και έτσι Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανταμώναμε και η γνωριμία έγινε εκτίμηση που μεταμορφώθηκε σε φιλία. Και πάντα τριβέλτησε στο νου μου η πεθυμιά για μια επίσκεψη στο όμορφο τόπο των Κολυβάδων νήσων. Πιότερο για να αναγκαλιστούν τα πρόσωπά μας. Μια αγκαλιά που δεν έλαβε χώρα ποτέ. Γιατί μία των ημερών η ανάρτηση για την κοίμηση του πατρός Κωνσταντίνου έκανε την εμφάνισή της. Μια αγκαλιά που έμεινε ανυπόστατη τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, του παρόντος και του του κόσμου. Γιατί στη χώρα της προσκομιδής η αγκαλιά είναι πάντοτε ανοιχτή, μεγάλη και υποστατική. Αυτά είπαν φίλοι και γνωστοί τους αυτό το αφιέρωμα.
0: Αυτό το τελευταίο ήταν εξαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε, ας πούμε, την παρακαταθήκη που άφησε ο πάτηρ Κωνσταντίνος στις νεότερες γενιές, τόσο ως ιερέας όσο και ως άνθρωπος των γραμμάτων, ποιο θεωρείτε, κύριε Τσιόλη, ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μας κληροδότησε, αν μπορούσατε?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ο πατήρ Καλιανός μας κληροδότησε ουσιαστικά το έργο του. Και ευτυχώς το κατέγραψε. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ιδιαίτερα των σκοπελιτών, γιατί δεν πιστεύω ότι αν κάθε τόπος είχε έναν πατέρα Καλιανό να καταγράφει την ιστορία του, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, αλλά και να τον υπηρετεί λειτουργικά όπως ο πατέρας Καλιανός, σίγουρα θα είχε μια άλλη εξέλιξη. Και είναι τυχερό το νησί των Σποράδων, η Σκόπελος, το βορείο Σποράδων, που είχε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε και την τοπική κοινωνία, την εκκλησία, τον Θεό, αλλά και την ιστορία του τόπου τους. Και πιστεύω αυτό αφήνει παρακαταθήκη, το έργο του που τον κρατάει ζωντανό ανάμεσά μας.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να παραμείνει ζωντανή η μνήμη, ας πούμε, και το έργο του στις επόμενες γενιές των Σποράδων, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο? Με κάποιο τρόπο ένα μουσείο, ένα πολιτιστικό κέντρο, κάτι θα έπρεπε να γίνει πάντως.
1: Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο, και πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία της Σκοπέλου έχει αυτό το μέλημα, και υπόθηκε αυτό και στην εκδήλωση που έγινε για τον πατέρα Καλιανό το 2020, ότι πρέπει να συγκεντρωθεί, γιατί είναι το υλικό αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει, και να εκδοθεί. Και το ανέγει, υποσχέθηκε η τοπική κοινωνία εκεί ότι θα το αναλάβει. Πιστεύω δηλαδή ότι να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, πράγματι αυτό το έργο του πατρός Καλιανού να γίνει παρακαταθήκη και για την τοπική κοινωνία εκεί, αλλά και για όλους μας δηλαδή.
0: Βέβαια. Πάντως ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους ο πατήρ Καλιανός.
1: Ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους και με τον τόπο του.
0: Ναι, και με τον τόπο του φυσικά.
1: Και αυτό βγαίνει με από όσα είχε δημοσιεύσει. Πραγματικά αυτό τον απασχολούσε, αυτό ήταν το μέλημά του, ο τόπος και οι άνθρωποι και το ποιμνιό του φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι δεν σπάνια να απουσίαζε από την Σκόπελο, ήταν... θα ήταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
0: Άλλωστε είχε και τα λουλούδια του, είχε και τα...
1: Είχε και τον κήπο του φυσικά, τον ποστάνι του, όπως το αποκαλούσε.
0: Τον ποστάνι του είχε, ναι, φωτογράφιζε κιόλας, δηλαδή τα βρίσκε και όλα στο νησί αυτό. Και ναι, θα μπορούσε
1: να... Δεν φωτογράφιζε τόσο πολύ, όσο του άρεσε η φωτογραφία ως είδος, και είχε αρκετά καλή συλλογή φωτογραφιών, φυσικά για τα θέματα που τον απασχόλησε και για τη Σκόπελο ιδιαίτερα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν, ναι, συλλέκτης θα λέγαμε.
1: Ναι, συλλέκτης και φωτογραφιών, αλλά περισσότερο του άλλο για να σχολιάζει τις φωτογραφίες που έβλεπε και που τον ενδιαφέραν, που ήταν στα ενδιαφέροντά του.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τσιόλη, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και όχι μόνο σε τίτλους, για τα βιβλία του. Να πούμε λίγο παραπάνω, να καταλάβουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, τη γραφή του.
1: Ακριβώς, μέσα από τα βιβλία του βγαίνει πραγματικά ο άνθρωπος, όπως είπατε. Και να ξεκινήσουμε από το ένα βιβλίο του που τιτλοφορείται «Ισορροπώντας». Κείμενα ποιμαντικής, μέρημνας και βιωτής. Το οποίο το αφιερώνει στη σύζυγό του Ουρανία και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Καλιανός, όπως μας μας αναφέρει και στο, στα προλεγόμενά του, επιχειρεί να καταγράψει εμπειρίες, βιώματα αλλά και μνήμες που τον κρατούν ακόμα σε συντονισμό με το χθες. Το χθες μέσα στο οποίο μαθήτευσε την παρουσία του Θεού, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μεταξύ των άλλων σημειώνει εκεί στον πρόλογό του πως βεβαιώνω ότι η πρόθεσή μου είναι η προβολή του σεβασμού όχι μόνο στην εκκλησιαστική μας παράδοση αλλά και στην ποιμαντική προσφορά των παλαιών ιερέων οι οποίοι μέσα από αντίξωες συνθήκες κατόρθωσαν να μας ετοιμάσουν το δρόμο που εμείς σήμερα περπατάμε. Ίσως με κάποια μεγαλύτερη άνεση βέβαια, ωστόσο με την ίδια αγωνία, το αυτό χρέος και την επιλογή άρσης του Σταυρού της Ιεροσύνης. Αυτό μας αναφέρει στον πρόλογό του. Mm-hmm. Επίσης ένα πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό που παρουσιάζει το παλιό επιτάφιο του χωριού του στο κλίμα της Κοπέλου και το τηλεφορεί εκείνος ο παλιός επιτάφιος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Καλιανός: «Με ιερή συγκίνηση η μνήμη και τούτη τη μεγαλοβδομάδα κατηφορίζει στον χρόνο για να ξαναβρει εικόνες και θύμησες που μένουν σιωπηλές και ατάραχες στο βάθος του είναι, κατερώντας κάτι τέτοιες στιγμές να ανεβούν στην επιφάνεια και μαζί τους να έρθει εκείνο το ευλογημένο σύθαμπο στα μάτια ώστε να κρυφτεί κάθε κακογουστιά του σήμερα και να ανασάνει η ψυχή το σίδωρο άρωμα από εκείνες τις ευλογημένες μέρες, μέρες χτεσινές της παιδικής μας ηλικίας». Το παλιό κουβούκλιο του επιταφείου, συνεχίζει, ήταν ξύλινο, απλό, λιτό και ευκολοστόλιστο. Ήταν χρώματος θαλασσί που με τα χρόνια ξεθόριαζε. Όμως γύρω από το κοβούκλιο παρέμενε ολιμερής για να συντροφεύσουν το μεγάλο νεκρό μια χωρία από γυραίες κλιματιανές, αρχαίες γυναίκες αποτυπωμένες στη μνήμη του Θεού, γιατί στη δική μου, την αδύναμη τη μνήμη, από μένα σκιές μισοφωτισμένες μέσα στο θαμπό χώρο του ναού να μυρολογούν τον Χριστό με εκείνο το παραπονεμένο ύφος και τη συντριβή που σήμερα ξεχάστηκε, θεωρήθηκε όπως και τόσα άλλα περιττή. Τα χρόνια πέρασαν. Σήμερα τους επιταφείους τους στολίζουμε με άνθη εμπορίου. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στο χωριά λουλούδια της Άνοιξης. Όμως η επιρροή που δεχθήκαμε σε πολλά από τις πόλεις δεν μας αφήνουν πια να ξαναδούμε εκείνον το παλιό, ευλογημένο και θεοφιλέστατο επιτάφιο. Έργο χειρών ταπεινών ψυχών όπως ήταν το πρόσφορο, το νάμα, το κέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάποιο. Ένα πολύ ωραίο επίσης κείμενό του που συγκινητικό ήταν η μνήμη 15 Αυγούστου. Να θυμηθούμε βέβαια ότι ο πατήρ Καλιανός γεννήθηκε 11 Αυγούστου, έτσι, μέσα στην κατάνοιξη του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, και λέγει, κάθε μέρα, τέτοια μέρα, η μέρα γιορτής της Παναγίας, προσπαθώ μαζί με την άμετρο ευφροσύνη και την κατάνοιξη της χάρης της, που δαψιλώς μας προσφέρει, να ξαναφέρω στη μνήμη μου κάποιες ανεξίτηλες εικόνες που έχουν ταυτιστεί με τη γιορτή και οι οποίες αντίρρητα μου ερμηνεύουν παράλληλα με την εκκλησιαστική υμνογραφία και την αγιοπατερική διδαχή το τι σημαίνει για μένα το Πάσχα του καλοκαιριού ή ο Ιερός 15 Αύγουστος. Γι' αυτό τα όσα καταθέτω στη συνέχεια θα είναι βιώματα ευλαβή από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθησε, όπως λέει και ο ποιητής. Βιώματα φορτισμένα συναισθηματικά, αλλά και πάντα θαλερά, που επιμένουν ευτυχώς να συγκινούν και να κατανήσουν ακόμα και σε αυτούς τους άγριους καιρούς που ταξιδεύουμε. Να κατανήσουν ψάβοντας με την ευλογημένη τους δρόσο τη φρυγμένη ψυχή. Στους αχμηρούς και αιχμηρούς τούτους χρόνους που ζούμε. Αυτά.
0: Έχει ωραίο τρόπο να γράφει πάντως.
1: Ναι, έχει πολύ ωραίο τρόπο. Εμένα θύμισε λιγάκι τον Φώτη Κόντογλου ο τρόπος συγγραφής του.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα που το λέτε έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι δυνατόν ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον Άγιο Προστάτη της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο. Έτσι λοιπόν εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται, όπως είπαμε, ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Σε αυτό ο πατήρ Καλιανός σημειώνει σε μια, όπως την τιτλοφορεί προσημείωσή της, ότι ευελπιστώ, όπως αυτή η μελέτη έχει και συνέχεια από άλλους νεότερους του υποφαινομένου, γιατί το αξίζουν τόσο ο Άγιος όσο και η ίδια η Σκόπελος. Και λέει ότι νοτιοδυτικά της χώρας της Σκοπέλου και λίγο πιο πάνω από τον Άτο Αγίου Νικολάου του Νέου βρίσκεται η μονή του Αγίου Ριγίνου. Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων τα οποία έχουν ανακαινιστεί μετά τους σεισμούς του 1965, γι' αυτό και χάθηκαν πολλά στοιχεία της παλιάς και φυσικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και παραθέτει σιγά ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, χειρόγραφα από τη Μονή της Σκοπέλου. Είναι μια εξαιρετική μελέτη και με ιστορικό βάθος της Μονής του Αγίου Ριγίνου. Να πούμε για τα Μωραϊτίδια, αυτά τα μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Σε αυτά είναι 5, όπως είπαμε, μελέτες του για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Στον πρόλογο του βέβαια αναφέρει πώς ήρθε σε επαφή με το έργο του Μωραϊτίδη μέσω του Παντελή Πάσχου. Και να πούμε τους τίτλους, όπως λέω, των 5 αυτών μελετών του για τον Μωραϊτίδη. Ο πρώτος, ο ευλαβέστατος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και οι Άγιοι Πατέρες. Το άλλο είναι οι Γέροντες Πατήρ, ο Φιλόθεος Ζερβάκος και ο Ανδρόνικος Μοναχός, ο πνευματικός σύνδεσμος των δύο ιεροτροπών ορφών. Μία ανέκδοτη επιστολή του πατρός Γεωργίου Ρίγαγη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Περίπτωση πνευματικής αναγέννησης στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα. Και τέλος, μια διήγηση του γέροντος Νύφωνος, του κοινοβοϊάρχου, η παράδοση και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Να πούμε εδώ, μια και είμαστε στο Μωραϊτίδη, ότι το 2019, πάλι στα Γρεβενά της Κοινωνικής, με αφορμή τα 90 χρόνια από την κοίμηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έγινε μια μικρή ημερίδα αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και έργο του, στην οποία έστειλε ένα χαιρετισμό ο πατήρ Καλιανός, που αξίζει νομίζω μια μικρή παράγραφο να διαβάσουμε. Αν συμφωνείτε κι εσείς.
0: Βεβαίως, και περιμένουμε να τα ακούσουμε.
1: Το οποίο τιτλοφορείται «Χαιρετισμό, τιμή και αγάπη» στην εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στα Γρεβενά. Πολύ αγαπητοί μου φίλοι, μαζί με τις προσφυλείς μου ευχές για ευόδοση των εργασιών της όντως εν τίμου και συγκινητικής εκδήλωσης τιμήν και μνήμην του ουσιακώς τελειοθέντος αημνής του γέροντος Ανδρονίκου Μοναχού του κατακόσμων Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, αυτού του μυστικού λευχήμονος ιερέως της ελληνικής σκηνής και των ελληνικών γραμμάτων, κατά τον Αρβλάση Γαβριλίδη, καταθέτω στην αγάπη σας και ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γράμμα του αιμνής του ανιψιού του, του δόκτωρος Ιωάννου Νι Φραγκούλα. Και παραθέτει στη συνέχεια την επιστολή αυτή. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε από το τελευταίο του πόνιμα τα σύμμικτα ιστορικά και ολογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου, ένα έθιμο τοπικό στη γλώσσα της και στο κλίμα της Σκοπέλου, το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι ένα κοινό έθιμο, όπως λέει ο πατήρ Καλιανός, το οποίο σωζόταν μέχρι πριν 30-35 χρόνια στη γλώσσα και στο κλίμα και παλιότερα στα πλειορίτικα χωριά Ζαγορά και Τσαγκαράδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν το πρωί, ύστερα από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, όπου κοινωνούσαν οι περισσότεροι χωριανοί, 2-3 παιδιά γινόφεραν τα σπίτια του χωριού για να πούν το χερεπίλι, ένα ιδιότυπο άσμα το οποίο λεγόταν με την ακόλουθη διαδικασία. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ξύλινο σταυρό ύψους 70 εκατοστών περίπου, στολισμένο με διαλεχτά λουλούδια, στο μέσο του οποίου ήταν στηριγμένος ο σταυρός του αγιασμού της Ενωριακής Εκκλησίας. Το άλλο παιδί κρατούσε ένα κοφίνι, συνήθως ένα χοντροκόφινο για τα φιλέματα, τα οποία ήταν συνήθως αυγά. Πήγαιναν λοιπόν στο κάθε σπίτι και έλεγαν το χερεπίλι, τραγούδι με μονότονο τρόπο, χωρίς πολλές μουσικές αποχρώσεις.
0: Και Πολύ ωραία.
1: Χαίρε πύλη, χαίρε αυλή. Χαίρε τίμιε σταυρέ και χαρά των Αποστόλων. Ψάλλω εδώ, ψάλλω εκεί. Χαμένη εδώ, χαμένη εκεί. Σήκω κυρά μου από το σκαμνί να μας δώσεις το αυγό. Το αυγό το κόκκινο. Γιατί έχω δάσκαλο κακό και δασκάλισσα κακιά που μας δένει, μας χτυπά. Και στο φάλαγγα μας βάζει.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Δείχνει και τις εποχές, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχνιόμαστε πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό το σημείο να σας δώσω θερμές ευχαριστίες, κύριε Τσιόλη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και για τη συμβολή σας στη διατήρηση της μνήμης του πατρός Καλιανού.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Χατζή, και μεγάλη μου τιμή αυτό να συμβάλλω στη μνήμη του πατρός, του πατρός Καλιανού, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος ότι και με την προσωπική του, με τη ζωή του και με το έργο του, λειτουργεί για μας όπως λέει, όπως είπε ο Γιώργος ο Σανιδάς, ως φάρος πανφαΐς, και τον κοιτάμε και ακολουθούμε το φως του.
0: Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και όλους εσάς φίλοι μας που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι μνήμης και τιμής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Άγγελο τον Παπά, που πάντα με διακριτικότητα, με φροντίδα στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει ώστε οι φωνές και οι μαρτυρίες που φιλοξενούμε να φτάνουν καθαρά στις καρδιές των ακροατών μας. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο που άοκνα προσπαθεί και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Παύλος ο Απόστολος των Εθνών», ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρο και Σταυρούλας Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών. Είναι καλογραμμένο και μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. «Παύλος ο Απόστολος των Εθνών», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, στις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 και στα moolis.gr. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, να είστε όλοι καλά και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που με το έργο και το ήθος τους φωτίζουν τους δρόμους μας. Να είστε πάντα καλά, φίλοι μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Ιερατικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210 46 21 440.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210. 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανθρώπου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, πάλι κοντά σας, η εκπομπή για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του ραδιοφώνου γνωστά, τα επαναλαμβάνω. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για την τακτική επικοινωνία μαζί μας όσον αφορά αυτή την εκπομπή. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής. Σήμερα στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας για την εκπομπή τούτη είναι ο διευθυντής του περιοδικού, πατήρ Μιλδιάτη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο Γιώργος Μπάρλας. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι το 210-46-21-440 και εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε για συνδρομές, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για την λειτουργία του περιοδικού. Και φαντάζομαι ότι είναι και για σας πολύ ευεργετικό να διαβάζετε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία και να το διαδίδετε σε φίλους ή και να κάνετε δώρο τη συνδρομή σε φίλους και γνωστούς που έχουν ενδιαφέροντα παρόμοια με αυτά τα οποία παρουσιάζει κάθε φορά το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, ήγουν είναι χριστιανοί. Αλλά και όσους γενικά έχουν ενδιαφέροντα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν και το χριστιανισμό, θα είναι μια καλή ευκαιρία να έχουν μια επαφή με το χριστιανισμό και μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα περιοδικό, ένα τεύχος, το οποίο έχει εκδοθεί και έχει κυκλοφορήσει εδώ και 16 χρόνια, ωστόσο διατηρεί την επικαιρότητά του. Είναι αυτό του Ιουλίου-Αυγούστου 2010. Αριθμός φύλου 217. Αφιέρωμα με τίτλο «Οικονομία σε κρίση». Το έχει και το είναι. Δεν πρόκειται για ένα τεύχος που έχει οικονομικά μεγέθη και οικονομικές αναλύσεις, αν και γίνεται αναφορά προφανώς και στην οικονομία και την πορεία της στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο με αφορμή την οικονομία σε κρίση το δεύτερο μέρος της πρότασης του αφιερώματος, το έχειν και το είναι. Τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, να έχουμε ή να είμαστε? Προφανώς και τα δύο τα χρειαζόμαστε, αλλά για ποιο έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία? Λοιπόν, διαβάζω κάποια από τα περιεχόμενα του εν λόγω τεύχους όσον αφορά το μηνιαίο αφιέρωμα. 7 θανάσιμα αμαρτήματα του Στάθη Καλύβα. Αυτογνωσία ή η τιμή να είσαι άνθρωπος του πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη. Φυγή προς τα εμπρός εν κοινωνία του Νίκου Ξηδάκη. Να κατέχεις ή να μην κατέχεις του Αλέκου Φασιανού. Η σύγχρονη κρίση από εκκλησιαστικής πλευράς, ευοσμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκ του κυρίου Ιεροθέου. Από πού προέρχεται η σημερινή κρίση Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς. Τα δικά μας, τα κατά δικά μας μάλλον σφάλματα του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα. Οικονομική κρίση ή κρίση προτύπων του Κωνσταντίνου Χολέβα. Η κρίση της οικονομίας ως κρίση του ηγούμενου λόγου του Γιώργου Καστρινάκη. Το ερώτημα και η απόκριση του Νίκου Ξηδάκη. Η κρίση ως διέξοδος, αυτό είναι δικό μου κείμενο. Κοινωνία καταναλωτική ανθρώπων με Ρόπη Σπυροπούλου. Ο πολιτισμός της ευχέρειας Χρήστου Μαλεβίτση. Μαύρη και αγεφύρωτη απελπισιά του Ζήσιμου Λορετζάτου. Μήπως περνούσαμε καλύτερα τότε που περνούσαμε χειρότερα. Γιάννη Σχίζα και ένα άρθρο του Γιώργου Ανανιάδη. Προϋποθέσεις του είναι και του έχειν του σύγχρονου ανθρώπου. Λοιπόν, το 2010 επήλθε η μείωση των εισοδημάτων γενικότερα, ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος πολύπλευρος για την θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει μια κρίση που ξεκίνησε τότε, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, τυπικά είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά η οικονομία ενδεχομένως να μην πορεύεται πέραν αυτού που ονομάζουμε κρίση ακόμη και σήμερα. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναπιάνουμε στα χέρια μας ένα τεύχος μετά από 16 χρόνια. Ακούγονται πολλά. Τότε ήταν που πρωτακούστηκαν όλα όσα είπες, ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κρίση. Υπήρξαν πάρα πολλά στο κοινό μας βίο, και διχόνοιες και προσπάθειες και λάθη και συζητήσεις. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι τώρα, χωρίς να μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τα πράγματα πλέον είναι ανθυρά και υγιή, όμως σίγουρα με μια απόσταση από αυτή την πρώτη, τον πρώτο ευνηδιασμό, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Η προσπάθεια του τεύχους αυτού ήταν από την πρώτη στιγμή να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Γιατί η όλη συζήτηση την εποχή εκείνη, όπως ανέφερες Γιώργο, σχετιζόταν με το τι θα σημαίνει πρακτικά στη ζωή μας όλα αυτά τα μέτρα, όλες αυτές οι οικονομικές, ας πούμε, διαδικασίες, τα μνημόνια και όλα αυτά που ζήσαμε, τι θα σήμαινε πρακτικά για τη ζωή του καθενός. Όμως μας φαινόταν ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Και δεν ξέρω αν και ακόμα είμαστε έτοιμοι να αντιμετρηθούμε με αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτή η συζήτηση νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και τα κείμενα που φιλοξενούνται στο τεύχος αυτό, αυτόν τον σκοπό είχαν.
0: Η οικονομία σε κρίση λοιπόν στο δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη, γιατί δεν αφορούσε η κρίση μόνο την Ελλάδα, αλλά κυρίως αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, αν και η κρίση ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω λοιπόν αν οφείλεται στο κακό μας το ριζικό ή τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε εμείς οι Έλληνες, ή και ταυτόχρονα και σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το οποίο επιβάλλει στους λαούς γενικότερα ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, που είναι πολύ δύσκολο να τον αποφύγει κανείς, αφού δεν υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή γενικότερα μιλώντας.
2: Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα, που είναι και το ερώτημα του κειμένου του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, από πού προέρχεται η σημερινή κρίση, θέτει ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη αντιστοίχηση. Λέει ότι η κρίση είναι ελληνική λέξη που σημαίνει δίκη. Και όταν στο παρελθόν συνέβαιναν γεγονότα, ξηρασία, πλημμύρα, επιδημίες κτλ, οι άνθρωποι λέγανε θεία δίκη. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα λοιπόν, η δίκη αυτή στην ουσία είναι η δίκη, όχι η κρίση, έτσι όπως τη λέει ο Άγιος Νικόλαος Μπερμίροβιτς, στην ουσία είναι ό,τι προετοιμάστηκε από εμάς τους ίδιους, ήρθε και έπεσε πάνω μας ως και θεία δίκη, αλλά εξαιτίας και βέβαια των αμαρτιών και τα λοιπά, αν το δούμε θεολογικά, αλλά όλη αυτή η προετοιμασία για μια τρελή ευδαιμονία ήρθε και έπεσε πάνω μας ως δίκη. Και πλέον τη λέμε κρίση, και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, ότι πλέον χρησιμοποιούμε την κρίση, γιατί είναι ένας γενικός όρος ο οποίος δεν καταλαβαίνεις και από πού προέρχεται, ενώ η δίκη ξέρεις, είναι σίγουρος ο άνθρωπος ότι η θεία δίκη προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αφήνει ο Θεός τα πράγματα να εξελιχθούν όταν τα έχεις κάνει μαντάρα.
0: Ναι, αλλά πώς φαίνεται η κρίση, παύλα, δίκη ή καταδίκη του Θεού εν προκειμένου εδώ στα οικονομικά θέματα?
2: Μα το λέει και είναι ό,τι συνέβη στο παρελθόν και ό,τι σημαίνει ακόμα και σήμερα. Τα οικονομικά μεγέθη αλλάζουν, ο πλούτος πηγαίνει σε λιγότερους ανθρώπους, όλο αυτό το σύστημα, το δυτικό, βέβαια έχει επηρεάσει και την Ανατολή, αλλά για μας παραμένει δυτικό. Όλο αυτό το σύστημα έρχεται να δημιουργήσει ένα βάρος το οποίο, όπως λέγεται στη σημερινή γλώσσα, να κρασάρει ό,τι υπάρχει, την εργασία, την οικονομία, την παιδεία, τα πνευματικά πράγματα. Στο τέλος την ίδια μας τη ζωή, τον ίδιο μας τον εαυτό, όπου εκεί όταν ο άνθρωπος πιέζεται τόσο πολύ και πιέζεται από εξωτερικούς παράγοντες, έρχεται, δεν ξέρω, να θέσει ερώτημα μπροστά στο Θεό. Και για τη ζωή του και για τον εαυτό του.
0: Ναι, αυτά μπορούμε να τα συζητάμε εμείς εδώ που έχουμε τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, οι χριστιανοί δηλαδή, και όσοι μας ακούνε φαντάζομαι. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι στο χώρο γενικότερα του δυτικού πολιτισμού και του οικονομικού στάτους υπάρχουν πολύ λίγοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει μια τεράστια ανισοκατανομή στον πλούτο. Προχτές διάβαζα για τον Μάσκ, ο οποίος έχει $1.3 εκατομμύριο. Επομένως, υπ' αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο λαό και να του πει ότι εσύ έκανες λάθος, ήθελες να καταναλώσεις λίγο περισσότερα από ό,τι μπορούσες, ενώ ο άλλος έχει $1.3 εκατομμύριο και δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί που έχουν λίγο λιγότερα, αλλά πολύ περισσότερα από ολόκληρα κράτη. Έτσι. Είναι ένα βασικό ερώτημα, νομίζω, αυτό. Έτσι.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι υπάρχει το εξής, γιατί σωστά το έθεσες, το θέμα της θεοδικίας, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι που να είναι αποδεκτό από μας, αλλά ίσως από τον πολύ κόσμο να είναι κάτι το οποίο δεν το αγγίζει. Όμως νομίζω ότι έχει μια σημασία να κατανοήσουμε το εξής, και είναι της κρίσης, δηλαδή σαν όρος, νομίζω ότι είναι ένας όρος εύστοχος. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι, ή ακόμα θα λέγαμε και την ελπίδα, ότι στον κόσμο αυτό οποιαδήποτε επιλογή στο τέλος θα κριθεί, στο τέλος δηλαδή θα καρποφορήσει κάτι, και από αυτό το κάτι θα καταλάβει κανείς αν είναι αγαθό ή αν είναι πονηρό, αν είναι κάτι αληθινό ή αν είναι κάτι ψευδές, αν είναι κάτι δίκαιο ή κάτι άδικο, ότι τελικά τα πάντα κάποια στιγμή θα κριθούν. Είναι νομίζω μια αίσθηση δικαίου που έχει ο άνθρωπος, όπου πιστεύει μέσα του βαθιά ότι τελικά το κακό δεν θα επικρατήσει. Είναι ελπίδα, αλλά είναι και μια αίσθηση αλήθεια σε αυτό το πράγμα, νομίζω. Εμείς οι χριστιανοί αυτό το πιστεύουμε. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο θάνατος καταργείται τελικά, ότι το κακό καταπατείται. Αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως, αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Είναι μια απέτηση του ανθρώπου αυτό να γίνει και στο κοινωνικό μας βίο. Δηλαδή να επικρατήσει το δίκαιο. Παρότι ο κόσμος αυτός, σε αυτόν τον κόσμο, η εμπειρία κοινή μας λέει ότι το άδικο επικρατεί. Ότι άνθρωποι θα συσσωρεύσουν πλούτο. Άνθρωποι θα έχουν εξουσία ή προβολική και θα αδικήσουν. Όμως η αίσθηση, η ελπίδα του ανθρώπου και η αίσθηση του ανθρώπου είναι ότι τελικά αυτό δεν θα επικρατήσει. Κάτι θα φέρει, κάτι θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα. Με αυτή την έννοια η κρίση, κάθε κρίση, είναι μια ευκαιρία αλλαγής. Αυτό αφορά τους πολύ ισχυρούς, αυτό αφορά όμως και τον καθένα από εμάς. Δηλαδή στις επιλογές του, ο καθένας από εμάς νομίζω ότι καλό είναι να έχει την αίσθηση ότι κρίνεται. Θα κριθεί.
0: Ναι. Χρήστο.
3: Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα κείμενο του αφιερώματος με τίτλο «7 θανάσιμα αμαρτήματα», το οποίο υπογράφει ο Στάθης Καλύβας, γνωστός συγγραφέας και καθηγητής, αν δεν κάνω λάθος, όπου μέσα στο κείμενό του διαρθρώνει και αναφέρει με τίτλους, αλλά και με μια μικρή ανάπτυξη, κάποια βασικά σημεία, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα εδώ, αλλά μπορούμε να τα σταχυολογήσουμε και να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Διαβάζω εντάχει. Η αντίφαση ανάμεσα στην αληθινή και την εικονική πραγματικότητα, είναι δηλαδή μια αναφορά στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα του τίτλου, η αντίφαση ανάμεσα στην άντληση κρατικών πόρων και την απέτηση κρατικών παροχών, η αντίφαση ανάμεσα στην κατανάλωση και την παραγωγή, η αντίφαση ανάμεσα στη φτώχεια του κράτους και τον πλούτο των κατοίκων του, η αντίφαση ανάμεσα στο τεράστιο κράτος και το αδύναμο κράτος, η αντίφαση ανάμεσα στο δημόσιο λόγο και την ιδιωτική πρακτική, η αντίφαση ανάμεσα στον αριστερισμό στα λόγια και τον συντηρητισμό στην πράξη. Εγώ θα σταθώ στο εξής. Εδώ επισημαίνει ο συγγραφέας όλο αντιφάσεις. Εγώ νομίζω η κύρια αντίφαση είναι αυτό που ξεχνάμε και το αναφέρει η βίβλος. Όταν ο άνθρωπος έφυγε από τον παράδεισο, μία από τις κρίσεις που είπαμε ήταν ότι θα έπρεπε μακριά από τον Θεό να κοπιάζει, να υδρώνει για να βγάλει το ψωμί του. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι μια θεμελιώδης αρχή για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει στον κόσμο είναι να κοπιάζει, να εργάζεται και να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του με βάση την εργασία του. Νομίζω αυτή η θεμελιώδης αρχή, η οποία συνόδευε τον άνθρωπο και την παράδοσή μας και τον τόπο μας, τις τελευταίες δεκαετίες κάπου απεμπολήθηκε, κάπου ξεχάστηκε. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να παράξουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε, μπορούμε εύκολα να απολαμβάνουμε, εύκολα να καταναλώνουμε. Αυτό πρέπει να, από ό,τι μας λένε και από ό,τι βλέπουμε και από τις αναλύσεις, δημιούργησε μια μεγάλη φούσκα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος, η οποία έσκασε. Και όσοι δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, πραγματικά βρέθηκαν ξεκρέμαστοι και ζήσαμε όλοι μας λίγο πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άνθρωποι που έχασαν εισοδήματα, ίσως έχασαν και την εργασία τους, δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση, στην οποία βρεθήκαμε απροετοίμαστοι. Αν σκεφτούμε όμως ότι οι προηγούμενες γενιές, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας που αντιμετώπισαν ίδιες δυσκολίες, ίδιες κρίσεις, ίσως επειδή ήταν πιο κοντά δεμένοι στην παράδοση, μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν με μια ισορροπία, με μια ψυχραιμία, χωρίς αυτόν τον διχασμό που ζήσαμε και βιώσαμε, ακριβώς γιατί επανήλθανε στα βασικά, δηλαδή ότι μέσω της εργασίας μου μπορώ να κερδίσω και να μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου και να απολαύσω, όχι με βάση τα καταναλωτικά πρότυπα, αλλά με βάση αυτό που λέμε και στην προσευχή μας, τον άρτον ημών των επιούσιων, δηλαδή τα καθημερινά, τα βασικά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει.
0: Νομίζω ότι εδώ μπορούμε, σε σχέση με αυτά που μόλις είπες Χρήστο, όχι με όλα αλλά με κάποια από τα τελευταία, να ακούσουμε, να διαβάσω μάλλον το κείμενο του Αλέκου Φασιανού, «Να κατέχεις ή να μην κατέχεις».
4: Κατέχεις ή να μην κατέχεις, του Αλέκου Φασιανού. Προχθές κοίταζα κάτι παλιές φωτογραφίες που είχα φυλάξει σε ένα χαρτονένιο κουτί. Σε αυτές τις φωτογραφίες είδα και κάτι συγγενείς και γνωστούς της οικογένειάς μου, αδύνατους, με λεπτά πρόσωπα, καπέλα, σακάκια, σταυρωτά και φαρδιά παντελόνια. Τα μάτια τους είχαν τόσο ωραία έκφραση που φαίνοντουσαν μεγάλα. Αμέσως έκανα τη σύγκριση με τους σημερινούς, που είναι πανχοντροί, προγάστορες και με βλέμμα προκλητικό και αδιφάγο. Και σκέφτηκα ότι οι σημερινοί τρώνε καλά. Έχουν πολλά πράγματα, σπίτια, αυτοκίνητα, ψυγεία, αποχυμωτές, μίξερ και ένα σωρό άλλα που μπερδεύουν τη ζωή τους. Την κάνουν πιο ακριβή, αλλά και ευάλωτη από το οποιοδήποτε κράτος. Γιατί από την ύλη αντλείται το χρήμα. Άμα δεν έχεις τίποτε, κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει. Όταν παντρευόταν κάποιος παλιά, νίκιαζε μία καμαρούλα σε αυλή. Είχε ένα κρεβάτι, δύο καρέκλες, ένα τραπέζι, μια λάμπα πετρελαίου ή ένα λαμπτήρα 60 κυρίων που κρεμόταν από το ταβάνι. Και έκανε και παιδιά. Και μπορούσε να τα αναστήσει έτσι, γιατί είχε μηδαμινά έξοδα. Ήταν πλούσιος στη φτώχεια του. Όλοι θα αναρωτιόμαστε, οι πιο παλιοί τουλάχιστον, πώς μπορούσαμε και κάναμε τόσα πράγματα αφού δεν υπήρχαν χρήματα. Πόσοι και πόσοι δεν έγιναν ποιητές, ζωγράφοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, ξεκινώντας από τα δωματιάκια στις αυλές αυτές των θαυμάτων. Τώρα, όπως έγιναν τα πράγματα, δύσκολα θα μπορείς να αναπτυχθείς, γιατί σκέφτεσαι τα δευτερεύοντα της ζωής. Πώς να πληρώσεις το ηλεκτρικό, το νερό, το πετρέλαιο, το αυτοκίνητο, τα τέλη και τις εισφορές. Ο σημερινός άνθρωπος δεσμεύεται ή καλύτερα παγιδεύεται από τις απαιτήσεις της ίδιας του της ζωής. Η ευτυχία τον πλησιάζει λίγο και χάνεται γρήγορα χωρίς να μπορεί να την αγγίξει, γιατί συνήθως καραδοκούν ο φόβος και η δυστυχία. Τα σκέφτομαι όλα αυτά και λέω μέσα μου πως ευτυχής είναι αυτός που έχει τις λιγότερες ανάγκες. Όταν μπαίνεις σε ένα καινούριο δωμάτιο που είναι άδειο, λες τι ωραίο που είναι και πόσο μεγάλο. Μετά, όταν αρχίζεις να το κατοικείς, μαζεύεις πράγματα και ύστερα από χρόνια, βλέπεις το χώρο να έχει μικρύνει.

0: Ανθρώπους που περνούσαν πολύ πιο λιτά από ότι εμείς σήμερα, έτσι Χρήστο?
1: Ναι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ένα στοιχείο της οικονομίας είναι ακριβώς η διαχείριση. Το λέει άλλωστε και η ίδια λέξη, οικονομία. Δηλαδή το να διαχειρίζομαι, το να ανέμω, να ανέμομαι, να μοιράζω δηλαδή σωστά τα του οίκου. Έτσι, αυτό που λέμε έσοδα, έξοδα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, και στα μοναστήρια υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πάντα μοναχός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Και έχει ακριβώς αυτό το διακόνημα του να διαχειρίζεται σωστά τα έσοδα και τα έξοδα, τα υλικά αγαθά της μονής. Λοιπόν, είναι δηλαδή κάτι το θεμελιώδες, το οποίο πάντα υπήρχε στην ιστορία του πολιτισμού, το οποίο βέβαια είχε κύκλους πάντα οικονομία, δηλαδή και ανόδου και καθόδου, υπήρχαν και δυσκολίες, υπήρχαν και περίοδοι πιο ευμάρειας και ευημερίας. Όμως ποτέ δεν ξεχνούσε ο άνθρωπος ότι τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι μόνιμο και έπρεπε ανά πάσα στιγμή να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανή δυσκολία. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, κοντά στην υλική και στην οικονομική πραγματικότητα.
0: Τώρα όμως έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχουν αυτές τις σταθερές, αλλά κάποιες άλλες που έρχονται πάλι από πάνω, δηλαδή δεν έρχονται από το λαό, αλλά από την ηγεσία πολλές φορές, γιατί θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο οι τράπεζες έστελναν δεκάδες πιστωτικές κάρτες στον καθένα μας, χωρίς να τις ζητήσεις, και μπορούσες ανά πάσα στιγμή να πάρεις 3.000 ευρώ με επιτόκιο που δεν έλεγχες ή δεν εξέδεσες καθόλου, γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι η οικονομία πάει καλά, θυμηθείτε το χρηματιστήριο και ούτω καθεξής. Έτσι, αυτά από επίσημα χείλη, δηλαδή υπουργών. Παίξτε στο χρηματιστήριο γιατί πάμε καλά. Επομένως δεν είναι μόνο ευθύνη του λαού, είναι πρωτίστως της ηγεσίας. Έτσι, γιατί ο υπεύθυνος είναι αυτός που ηγείται και δίνει κάποιες συμβουλές, ας πούμε, για την οικονομία. Δεν είναι πάντως αυτό που είπες εσύ.
1: Σύμφωνοι, αλλά θυμάμαι και εγώ, ας πούμε, από τους παππούδες μου. Ο παππούς μου ήταν από τον Πόντο. Όταν ήρθε λοιπόν ως πρόσφυγας, έφτιαξε από μόνος του, όπως και όλη η γενιά εκείνη, έφτιαξε ένα φούρνο και μπόρεσε να ζήσει την οικογένειά του στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, κάνοντας μια με την εργασία και με την οικονομία. Είχε όμως, θυμάμαι, μου έλεγε ο πατέρας μου αφηγούμενος το πώς κατάφερε ο παππούς να σταθεί, αυτό που λέμε πίστη. Δηλαδή υπήρχε στην οικονομία της εποχής εκείνης, μπορούσε ο άλλος να δανειστεί χρήματα ή να ζητήσει χρήματα από κάποιον, ξέροντας ότι είναι φερέγγιος και ότι θα τα επιστρέψει. Και υπήρχε αυτή η λέξη της έννοιας πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνη. Κάτι το οποίο σήμερα, που έχει γίνει τόσο απρόσωπη οικονομία, τόσο άειλη, που αυτό το πράγμα έχει χαθεί. Και όταν αυτό κλονιστεί, τότε πραγματικά όλα καταραίουν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και λέω ότι ναι, μπορεί να υπήρχαν σιρήνες διάφορες που προσπάθησαν να εκμαυλήσουν τον λαό, όμως στο βαθμό που αφορά τον ίδιο το λαό, έχει εκείνος τις δικές του ευθύνες για τις επιλογές του και τις αποφάσεις του.
2: Αν επιτρέπετε λίγο, μεταφράζω λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω στο κείμενο αυτό, το κείμενο αυτό, ενώ είναι ένα μικρό κείμενο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ, εμένα το μάτι μου κολλάει πάρα πολύ σε αυτή τη φράση, όταν παντρεύονταν κάποιος παλιά. Και λέω ότι το θέμα του γάμου είναι και για την κοινωνία συνολικά είναι κάτι πολύ κεντρικό, αλλά σκέφτομαι τώρα στην εποχή μας. Σήμερα υπάρχει μια ανησυχία ότι οι νέοι άνθρωποι δεν δεσμεύονται, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν οικογένεια, και ερχόμαστε και οι ίδιοι να πούμε ότι πώς να κάνουν τα παιδιά αφού δεν υπάρχουν δουλειές, αφού δεν υπάρχουν χρήματα, αφού δεν μπορούν να έχουν ένα επίπεδο ζωής ικανό ώστε να μπορούσουν να τα επεξέλθουν. Και έρχεσαι, ας πούμε, και διαβάζεις αυτό το κείμενο, και πέρα από αυτό το κείμενο νομίζω ότι και καθένας μας στην προσωπική του ζωή, από τους γονείς, από τους παππούδες, από πρόσωπα που ζήσαμε, που τα γνωρίσαμε, ακούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι προηγείται η ζωή, προηγείται η επιθυμία για κοινή ζωή, και έρχονται όλα τα υπόλοιπα μετά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιστροφή. Σήμερα υπάρχει μια αντιστροφή. Σήμερα ζωή, η ζωή πηγαίνει στην άκρη και έρχεται μπροστά η ανάγκη. Έρχεται μπροστά οι ανάγκες μας. Δηλαδή, πώς θα ζήσω καλά. Θα ζήσω καλά αν έχω

0: μια σειρά πραγμάτων. Τώρα, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αυτά είναι πολλά ή μπορεί να είναι λίγα, αλλά πρέπει κάτι να έχω για να ζήσω καλά. Δεν αρκεί να έχω την υγεία μου και έναν άνθρωπο να αγαπώ, ας πούμε, και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να έχω μια σειρά πραγμάτων. Να έχω ένα σπίτι, να έχω βρει μια καλή δουλειά, να έχω κάποια σταθερά εισοδήματα, να έχω εκείνο, να έχω τ' άλλο, να έχω. Και φτάνω σε ένα σημείο τελικά, επειδή δεν τα έχω όλα αυτά, να βάζω ένα στόχο κάποια στιγμή να τα αποκτήσω για να μπορέσω να ζω. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχει συντελεστεί κάτι τις τελευταίες δεκαετίες, εδώ και πολλές δεκαετίες στον τόπο μας, τουλάχιστον, δεν ξέρω κι αλλού. Συμβαίνει αυτό, ότι τελικά η ζωή μένει στον πάγο. Και αυτό αρχίζουμε και το βλέπουμε πλέον σε πάρα πολλές διαστάσεις του κοινού μας βίου.
1: Ναι, αλλά αυτές οι ανάγκες, ή καλύτερα οι επιθυμίες, καλλιεργούνται μέσα από τον πολιτισμό της διαφήμισης και της κατανάλωσης. Έτσι, γιατί αν είχαμε περιορίσει τις επιθυμίες μας στις ανάγκες, συν κάποιες επιθυμίες, εν πάση περιπτώσει, ας μην είναι όλα μόνο ανάγκες, ο πολιτισμός αυτός θα κατέρεε. Δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα θα κλείνανε. Αν παίρναμε κινητό κάθε 5 χρόνια και όχι κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, τα καταστήματα αυτά κινητής τηλεφωνίας, τα μισά θα είχαν κλείσει. Και είναι αυτά τα οποία κέρδιζαν πολλά χρήματα ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, τα μόνα. Δηλαδή κανείς από τους Έλληνες δεν σταμάτησε να αγοράζει κινητά. Έτσι, είναι το σύστημα λοιπόν πολύπλοκο. Και βέβαια αυτό δεν αναιρεί την ατομική μας ευθύνη, και ημών των χριστιανών τουλάχιστον, για το πώς θα κινηθούμε σε αυτό το κόσμο της κατανάλωσης, της διαφήμισης, της δημιουργίας τεχνητών επιθυμιών, οι οποίες ταυτίζονται με την ευτυχία μέσω της κατανάλωσης.
0: Εδώ νομίζω ότι είναι, συγχωρέστε με, εδώ νομίζω ότι υπάρχει το εξής όμως. Περάσαμε, αν θυμάστε, εκεί γύρω από το 2000, μια συζήτηση έντονη και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο θεωρίας περί του εξυγχρονισμού του τόπου. Υπήρξε σαν σύνθημα η ανάγκη του επιτέλους να εξυγχρονιστούμε. Τι σήμαινε τελικά νομίζω ο εξυγχρονισμός? Να ενταχθούμε σε αυτό το σύστημα που λες, Γιώργο, γιατί είναι το σύστημα που έχει επικρατήσει παντού, έχει επικρατήσει όλο τον κόσμο, να ενστερνιστούμε τις αρχές και την ιδεολογία αυτή ως σωστή και ως αυτή που πρέπει να γίνει και δική μας ιδεολογία. Αφήνοντας τώρα όλα αυτά τα παλιά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και θεωρώντας ότι αυτά είναι τα τωρινά, τα σύγχρονα, τα σωστά. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ήταν μια μάχη η οποία κερδίθηκε από τον εξυγχρονισμό σταδιακά εκεί περίπου στο 2000 και αρκούσε μια δεκαετία στον τόπο αυτό για να φέρει τους καρπούς αυτής της απόλυτης αποδοχής, γιατί στον κόσμο αυτό ζούμε και θα μπορούσαμε και να ζούμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι τελικά εκεί φάνηκε ότι πρέπει να χάσεις την ταυτότητά σου για να μπορέσεις να μετέχεις σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο εκείνη τέθηκε το ζήτημα των ταυτοτήτων σε ένα επίπεδο συμβολικό και το θέμα του θρησκεύματος, της ταυτότητας κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι για να μπορείς να είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν τελικά έγινες αυτό το άλλο ή προσπάθησες να γίνεις αυτό το άλλο, αλλά σε κάποιο βαθμό έγινες αυτό το άλλο, τότε φάνηκε ποια είναι η καρπή αυτού του πράγματος.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια έλλειψη ενός νοήματος σταθερού που μπορεί να στηριχθεί ο σημερινός άνθρωπος, όπως είναι η πίστη, η οικογένεια που είπατε νωρίτερα, πατέρα Μιλτιάδη, ή εν πάση περιπτώσει μια ιδεολογία σοβαρή. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο η κατανάλωση. Και η λήψη νοήματος, ευτυχώς που υπάρχει και κατανάλωση σε όσους μπορούν να καταναλώνουν, δεν εννοώ να υπερκαταναλώνουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλοί θα πέφτανε από τα μπαλκόνια αν δεν είχαν μία διέξοδο να βρουν λίγη χαρά στην αγορά ενός προϊόντος που δεν χρειάζονται έστω. Αν δεν έχει άλλο νόημα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, αν δεν έχει άνθρωπο που να αγαπά και να αγαπιέται, αν δεν έχει έναν Θεό να πιστεύει, κάτι να κάνει. Έτσι, γι' αυτό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα φαινόμενα αυτά της κατάθλιψης και του άγχους γενικότερα, ενώ και παρατηρούνται στις χώρες τις οικονομικά αναπτυγμένες, έτσι.
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αυτή η λειτουργία που περιγράφεις είναι μια εφηβική λειτουργία. Ο άνθρωπος λειτουργεί ως έφηβος. Το λέει πολύ ωραία ο Φασιανός σε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. Ήταν πλούσιος στη φτώχεια του. Εδώ όμως, στο παρελθόν, εδώ όμως εγώ νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να δούμε τα πράγματα έτσι ακριβώς ως όριμοι άνθρωποι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο συγκεκριμένα πράγματα που έχουν κατατεθεί και από την και από τους πατέρες και από τους ασκητές και από τη ζωή της Εκκλησίας. Το ένα είναι ο ασκητισμός. Αυτό δεν είναι μια θεωρία. Η νηστεία, οι νηστείες σε όλο τον χρόνο, σε όλο τον ενιαυτό στην Εκκλησία, κάνει αυτό το πράγμα. Μαθαίνει τον άνθρωπο να ζει με αυτά ακριβώς που χρειάζεται και να δίνει, να παίρνει νόημα και να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε άλλο πράγμα, που είναι η σχέση του με τους ανθρώπους που είναι προηγουμένως και με το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που είναι ειδικά στις μέρες μας τρομερά επαναστατικό, είναι το θέμα της φιλανθρωπίας. Από τη μία ζεις με ένα ασκητικό τρόπο και το ασκητικό τρόπο, ας μην πηγαίνει το μυαλό μας στους μεγάλους ασκητές και αναχωρητές. Στην καθημερινότητα, στην νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, στο λαδάκι, στο άλαδο, εκεί μαθαίνεις το ελάχιστο που είναι το απόλυτα αναγκαίο. Το δεύτερο λοιπόν που είναι η φιλανθρωπία, το επαναστατικό που λέω, είναι το ότι μαθαίνεις να δίνεις τον άλλον, χωρίς να παίρνεις πίσω. Εκεί ανατρέπεται όλη η σύγχρονη οικονομία. Μαθαίνεις να προσφέρεις τον άλλον ανεξάρτητα από οτιδήποτε, απροϋπόθετα στην ουσία. Γιατί έχεις ένα κέντρο, έχεις ένα νόημα.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος περί φιλανθρωπίας, θέλω να τον πάω και λίγο παρακάτω. Και φιλανθρωπία ως εκκλησιαστική στάση και πρόταση ζωής, αλλά στην εποχή μας, ας πούμε, και στην εποχή της κρίσης, φάνηκε και η ανάγκη αυτού που κοσμικά λένε πολλοί αλληλεγγύης. Το οποίο είναι ένα ζήτημα που τέθηκε και νομίζω σε κάποιο βαθμό καρποφόρησε, αλλά σε κάποιο βαθμό φάνηκε πόσο δεν είμαστε έτοιμοι ούτε για να είμαστε φιλάνθρωποι προς τον άλλον, ούτε αλληλέγγυοι. Στο κείμενο του Νίκου του Ξηδάκη, «Φυγή προς τα εμπρός εν κοινωνία», λέει αυτό το πράγμα, ότι την κρίση την καταλάβαμε όταν αρχίσαμε να ακούμε από για φίλους μας, για δικούς μας ανθρώπους, για συγγενείς μας, ότι χάνουν τη δουλειά τους, ότι μένουν τελικά χωρίς δουλειά. Και όλο αυτό, από τη μια συγκρούσει μια θλίψη, από την άλλη, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Πολλά καρποφόρησαν. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Την περίοδο αυτή βγήκαν αρκετές ταινίες με θέματα που σχετιζόντουσαν με τα ζητήματα αυτά. Μια από αυτές ήταν μια βελγικής παραγωγής που λεγόταν «Δύο ημέρες και μια νύχτα». Δείχνει μια κοπέλα, η οποία μια μάνα παιδιών σε μια οικογένεια, η οποία της ανακοινώνουν ότι πρέπει να φύγει από τη δουλειά της, αλλά της δίνουν την εξής δυνατότητα: αν πείσει τους συναδέλφους να μην πάρουν το bonus, το ετήσιο bonus εταιρείας, θα μπορούσαν να κρατήσουν τη δουλειά. Και εκείνη έχει λοιπόν μία μέρα και μία νύχτα να γυρίσει από τα σπίτια την Κυριακή που είναι Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύουν, να γυρίσει από τα σπίτια όλων και να τους ζητήσει, να τους πείσει ότι μην πάρετε αυτό το bonus. Ναι. Και έρχεται αντιμέτωπο του καθένας και βλέπει κανείς και τη σκληράδα, βλέπει και την ευαισθησία, βλέπει και την σκληρότητα που γίνεται μετάνοια, βλέπει τα πάντα. Έχει μια τραγικότητα το γεγονός ότι στην εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε κάθε εποχή ίσως να σταθούμε αλληλέγγυοι, να σταθούμε αληθινά φιλάνθρωποι, ειδικά αν δεν έχουμε καλλιεργήσει την ψυχή μας για αυτό το πράγμα. Και μας βρήκε νομίζω η κρίση αυτή απροετοίμαστους και φάνηκαν πολλά. Γι' αυτό και νομίζω έχει μια σημασία κανείς να κοιτάξει τον εαυτό του και την ψυχή του, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν κεντρικές ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν είτε των συστημάτων, είτε των υπευθύνων, των πολιτικών, είτε των διανοουμένων. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ γόνιμο αυτό το σκύψιμο προς τα μέσα.
1: Αυτή είναι μια συγκλονιστική ταινία των αδελφών Νταρντέν. Υπάρχει σε κάποιες πλατφόρμες, νομίζω, και στη χώρα μας, στο Σινόμπο. Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά αν κάποιος θέλει να το δει, εκεί υπάρχουν. Μπορούμε να θυμηθούμε πάλι να ξαναπούμε τον τίτλο,
0: Πατρεμιλτίδη. Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται «Μία ημέρα και μία νύχτα».
1: Ναι, όσο διαρκεί.
0: Συγγνώμη, «Δύο ημέρες, μία νύχτα».
1: Ωραία. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Συζητάμε για το τεύχος 217 Ιουλίου-Αυγούστου του 2010. Τίτλος «Οικονομία σε κρίση, το έχειν και το είναι». Το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440 για να προμηθευτείτε αυτό το τεύχος εφόσον το επιθυμείτε. Διατηρεί ακέραια την επικαιρότητα και τη σημασία του όλο το τεύχος. Και τα τηλέφωνα του σταθμού να πούμε επίσης 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή για το περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Οικονομία σε κρίση, το έχει και το είναι. Θα ακούσουμε ένα κείμενο του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα που υπάρχει σε αυτό το περιοδικό. Τα καταδικά μας φάλματα που έχει κάποια σχέση με αυτά που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης και λέγαμε στην αρχή της εκπομπής όλοι εδώ, ότι δεν φταίνει μόνο οι άλλοι, ή από πάνω που τόνισα κι εγώ ιδιαίτερος. Έχουμε κι εμείς τη δική μας ευθύνη για το πώς στεκόμαστε απέναντι στην οικονομία, το χρήμα και τα σχετικά ζητήματα. Να το διαβάσουμε λοιπόν και τα λέμε.
1: Τα καταδικά μας σφάλματα του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα. Κάθε κρίσιμη ιστορική περίσταση απευθύνει ένα πλήθος ερωτημάτων προς την κοινωνία, η οποία καλείται να επιλέξει με ποια από αυτά τα απορρίμματα επιθυμεί να διαλεχθεί. Το τι ακριβώς η επιλογή αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις της κοινωνίας, ίσως και την ποιότητά της. Η κρίση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, κρίση που όμως κυοφορείται όπως όλα μαρτύρουν εδώ και δεκαετίες, κατέθεσε και αυτή τα δικά της εγγενή ερωτήματα. Από αυτά, εκείνο που διακρίνεται, εκείνο που έχει κατακλείσει τις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και τις καθημερινές μας συζητήσεις, δεν είναι άλλο από το ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Σε τούτη τη διερεύνηση, οι θεσμοί, οι πολιτικοί, οι κερδοσκόποι, οι δημόσιοι λειτουργοί, μαζί με αυτούς και άλλοι πολλοί, προβάλλουν ως ένοχοι έναντι μιας αθώας κοινωνίας των πολιτών, η οποία καταγγέλει τους φταίχτες για να διαλαλήσει στους πάντες πως εκείνη δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή. Οι αβίαστες απαντήσεις δεν μοιάζουν ικανές να αποκρύψουν όμως τα κοινά μας κρίματα. Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας. Στην Ελλάδα η γερμανική κατοχή και τα επακολουθήματά της οδήγησαν καθολικά τους ανθρώπους στην απόλυτη εξαθλίωση. Η πείνα, οι ασθένειες, η ανελευθερία αποτελούσαν στοιχεία μιας απέλπιδος καθημερινότητας. Η ίδια η ζωή είχε απολέσει την αξία της μπροστά στα κατοχικά αποσπάσματα ενώπιον του λοιμού και της ανέχειας. Ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε αποτέλεσε την άμεση επιβεβαίωση της απαξίωσης της ζωής που συντελέστηκε στον τόπο αυτό. Κάτω από αυτές τις νοπές εμπειρίες, δεν μοιάζει παράδοξο που οι Έλληνες, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινούν την ανασύσταση του κράτους, αλλά και της ατομικής τους ευημερίας, με ένα κοινό όραμα, την επίτευξη μιας καλύτερης ζωής. Πώς κατανοήθηκε όμως η έννοια «καλή ζωή»? Σίγουρα για τους ανθρώπους της κατοχής, καλός ήταν ο βίος εκείνος που τοποθετείται στους αντίποδες της κατοχικής εμπειρίας, των υπέρμετρων και απάνθρωπων δυσκεριών. Καλή ήταν η ζωή στην οποία ήταν εξασφαλισμένος ο άρτος ο επιούσιος. Καλή ήταν η ζωή που σου επέτρεπε να εργάζεσαι, να δημιουργείς και να εκφράζεσαι ελεύθερα. Καλή ήταν η ζωή που διευκόλυνε την κοινωνία των προσώπων. Σταδιακά όμως, από γενιά σε γενιά, η έννοια αυτή χάνει τον αρχικό της προσδιορισμό. Καλή δεν είναι απλώς η ζωή που έχει απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανέχειας και της χρείας, αλλά εκείνη που έχει καταφέρει να εξωστρακίσει τη δυσκολία, εγκαθιδρύοντας στη θέση της την ευκολία. Η απόλυτη κατάφαση στην ευχέρεια αρχίζει να διέπει κάθε πτυχή του ατομικού και συλλογικού βίου. Η ευκολία γίνεται το απόλυτο ποιοτικό κριτήριο της ζωής και επιβάλλει τους όρους της στην κοινωνία. Ψηλαφώντας τις πληγές των επιλογών της ευκολίας, θα άξιζε κανείς να επιμείνει στις παρακάτω επισημάνσεις. Πρώτον, μέσα σε λίγα μονοχρόνια, ένα τεράστιο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης παρέσυρε στις μεγαλοπόλεις τους Έλληνες με τη βεβαία πίστη πως εκεί θα μπορούσαν να ζήσουν ανθρωπινά, εκμεταλλευόμενοι όλα εκείνα τα μέσα που προσφέρουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι ερήμωσε η Ήπεθρος, ακριβώς ακριβώς γιατί η ζωή σε αυτήν δεν ήταν εύκολη. Εγκαταλείφθηκαν οι γεωργικές και ακτινοτροφικές εργασίες επειδή απαιτούσαν μόχθο πολύ. Αλλά και εκείνοι που έμειναν στα επαγγέλματα αυτά δέχθηκαν τις ευεργεσίες των κοινοτικών κονδυλίων που αν τις χρησιμοποιούσες σωστά και έξυπνα θα μπορούσες να ζεις χωρίς να καταβάλεις και πολύ κόπο. 2. Οι τέχνες από την άλλη, οι χειρονακτικές δηλαδή εργασίες, περιφρονήθηκαν όχι απαραίτητα γιατί δεν ήταν παραγωγικές, ακόμα και προσοδοφόρες, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τις καθόλου ανώτερες διανοητικές εργασίες. Η εκπαίδευση και η σπουδή μιας επιστήμης έγινε επιτακτική, όχι για να μορφώσει τον νέο άνθρωπο, αλλά για να μην καταντήσει αυτός εργάτης ή τεχνίτης. Κατά τον τρόπο αυτό τα επαγγέλματα ηθικοποιήθηκαν εντός εισαγωγικών. Κάποια εμφανίστηκαν ως καλά, για παράδειγμα αυτά του ιατρού, του δικηγόρου, του μηχανικού, τα οποία κάθε γονιός ονειρευόταν για τα παιδιά του, και άλλα έμοιαζαν να μην απέχουν πολύ από την κατεσκήνη και την αποτυχία. Τούτης της λογικής γέννημα ήταν και η φρενήρης επιδίωξη πολλών να καταλάβουν μια θέση στο δημόσιο, αφού εκεί μπορούσε κάποιος να κατοχυρώσει ικανές απολαβές και δικαιώματα, χωρίς να χρειάζεται να σκοτώνεται στη δουλειά. 3. Κοντά στα παραπάνω, ο στερημένος Έλληνας αποδέχεται πασιχαρής τα δώρα της τεχνολογίας που κομίσει σε αυτόν ο δυτικός πολιτισμός. Αναρρύθμιτες συσκευές και μέσα έρχονται να μεταμορφώσουν τη ζωή του, να την κάνουν πιο άνετη, να την καταστήσουν πιο εύκολη. Αμέτρητες διαφημίσεις είναι ικανές να τον πείσουν για την αξία της νέας αυτής βιωτής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει κανείς χρήματα για να αγοράσει την καθημερινή του ευτυχία. Αλλά και αν αυτά του λείπουν, ένα ολόκληρο τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να βοηθήσει εντός εισαγωγικών όποιον το επιθυμεί να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες. Ακολουθώντας την προαναφερθής απορία, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πως φτάσαμε στο σημείο η πατρίδα μας να μην παράγει σχεδόν τίποτα, οι άνθρωποι της να έχουν απολέσει τη δημιουργικότητά τους, η ποιότητα της ζωής τους, να εξαρτάται όχι από το ποιοι είναι, αλλά από το τι έχουν. Η απόθεση του τρόπου του Σταυρού. Οι προαναφερθήσεις επισημάνσεις όμως δεν φαίνονται από μόνες τους ικανές να δώσουν μια πλήρη απάντηση στο ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς στα δημόσια και στα ιδιωτικά πράγματα του τόπου, αφού δεν απαντούν στο ποια είναι τα αίτια που κατακερμάτισαν το κοινό όραμα για μια καλύτερη ζωή σε αναρρύθμιτες ατομικές ταπεινές επιδιώξεις. Στην εξέλιξη αυτή κέριο ρόλο έπαιξε μία ακόμα επιλογή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνοψίστηκε επιγραμματικά στη φράση «Δεν μπορείς να πας μπροστά με το σταυρό στο χέρι». Η απόθεση του τρόπου του σταυρού, του τρόπου της θυσίας του εαυτού μου υπέρ των άλλων, σήμαινε την άρρητη συνήθως άρνηση της εκκλησιαστικής βιωτής από το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Η απόσταση που άρχισε να καλλιεργείται από τους νεοέλληνες προς το εκκλησιαστικό γεγονός μπορεί να μην σήμαινε τον αφορισμό του Θεού, την ολίσθηση σε κάποιες μορφής αθεία, κατέδειξε όμως με σαφήνεια την προθυμία των πολλών να εγκαταλείψουν πίσω τους τα βαρύδια του παρελθόντος, όσα δηλαδή θα μπορούσαν να σταθούν ως εμπόδια στην επιδίωξή τους να πιάσουν την καλή. Φανέρωσε πως πλέον ανεμπόδιστα θα μπορούσαν να οικοδομήσουν την ατομική τους ευτυχία χωρίς να υπάρχει Θεός να τους κρίνει και αδελφός να τους θυμίζει τα όρια που θέτει η κοινή βιωτή. Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας και η απόθεση του τρόπου του Σταυρού αποτελούν τις μήτρες εκείνες που γέννησαν στην πατρίδα μας την κρίση, είναι εκείνες που μαρτυρούν ποιοι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από αυτή την αθλειότητα. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, εμείς που εγκαταλείψαμε τους ιδιαίτερους μας τόπους, εμείς που κάναμε τη γη μας σκέρσα και άκαρπη, εμείς που απαξιώσαμε τον κάματο της μέρας, εμείς που καταστήλαμε κάθε δύναμη δημιουργίας, εμείς που παραδοθήκαμε στην ευμάρεια, εμείς που λατρεύσαμε τα περί της ουσίας, εμείς που παραμορφώσαμε τα όνειρα των παιδιών μας, εμείς που ποθήσαμε τη γυαλιστερή κενότητα του lifestyle, εμείς που ταυτίσαμε την αγαθότητα με τη μορία. Εμείς που αρνηθήκαμε να δούμε στα πρόσωπα των γύρω μας τον αδελφό. Εμείς που εκτοπίσαμε το Θεό μόνο στα μέρη εκείνα του βίου, στα οποία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμος, καλύπτοντας τις προσωπικές μας ανασφάλειες. Εμείς που αρνηθήκαμε να ψιθυρίσουμε προσευχητικά τη λειτουργική προτροπή και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η διέξοδος από κάθε κρίση έχει τις απαρχές της στη μετάνοια, στη μεταβολή του νοός, στην αλλαγή του τρόπου που κανείς πολιτεύεται. Της μετανοίας όμως πάντα προηγείται ο αυτοέλεγχος και η αυτομεμψία, η ταπείνωση και η συντριβή. Όσο αρνούμαστε να αναμετρηθούμε με τα καταδικά μας σφάλματα, τόσο θα βυθιζόμαστε στο απίθυμενο έρευος των καταστροφικών μας επιλογών.
0: Λοιπόν, εδώ δύο λέξεις, πατέρα Μιλτιάδη, Γιώργο και Χρήστο. Ο τρόπος της ευκολίας, η ευκολία, και μετά ο σταυρός. Επιθυμούμε την ευκολία, αποθούμε το σταυρό. Έτσι, μπορούμε να τα σχολιάσουμε αυτά λίγο.
2: Λίγο τόση ώρα μιλάω.
0: Ναι. Η ευκολία γιατί είναι κακό πράγμα?
2: Η ευκολία δεν είναι από μόνη της κακό πράγμα. Το κακό νομίζω ότι είναι το να βάλεις ως απόλυτο κριτήριο ζωής το να είναι τα πάντα εύκολα. Και νομίζω ότι γενικά ο σύγχρονος πολιτισμός τοποθέτησε το κομμάτι αυτό πολύ κεντρικά στη σκέψη του και στην πρακτική του. Δηλαδή και η τεχνολογία, ας πούμε, νομίζω υπηρέτησε το πώς θα γίνει η ζωή μας πιο εύκολη. Χωρίς να κατανοούμε ότι και μέσα από κάποια πράγματα που είχαν κόπο κερδίζαμε κάτι. Δηλαδή είναι το πολύ απλό παράδειγμα που πολλοί λένε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή πατάς ένα κουμπί και έχεις θέρμανση στο σπίτι σου, ας πούμε. Παλιότερα έπρεπε να πας να κόψεις ξύλα και να τα μεταφέρεις, να το κουβαλήσεις, ναι, αλλά αυτό έχει κόπο και μπορεί και τελικά σε συνθήκες δύσκολες να έμενες και να κρύωνες, ας πούμε, να μην μπορείς να το ικανοποιήσεις. Δεν είναι κακό που με ένα κουμπί έχεις θέρμανση, αλλά δεν ήταν και κακό που κόπιαζες για να την έχεις.
0: Εκτιμούσες διαφορετικά τα πράγματα.
2: Μόνο εκτιμούσες, αλλά τώρα λένε, σήμερα διαβάζω πολλά άρθρα ότι η επίσκεψη, ας πούμε, σε ένα δάσος, ότι έχει όχι μόνο αυτό, αλλά ότι μπορεί να την καταστήσει έναν αντικαταθλιπτικό, ας
0: πούμε. Ναι, βέβαια.
2: Ότι οι εικόνες και παραστάσεις και οι μυρωδιές και όλα αυτά σε κάνουν πιο ισορροπημένο άνθρωπο, ας πούμε.
0: Πάντως, συνηθίζουμε την ευκολία και αν λείψει κάτι από αυτά που έχουμε συνηθίσει, το φανταζόμαστε σαν βουνό. Δηλαδή, ας πούμε και στο μετρό, αν καμιά φορά δεν λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα, νομίζεις ότι πρόκειται να ανέβεις ένα βουνό.
2: Ναι.
0: Ενώ γιατί, πριν την κυλιόμενη σκάλα, ανέβαινες τη σκάλα στις κανονικές σκάλες.
3: Υπάρχει μια δομική, θεμελιακή πρόταση του τεχνολογικού πολιτισμού. Η τεχνολογία πλέον, τις τελευταίες δεκαετίες και εχμής πλέον, φτιάχνει λύσεις για προβλήματα που δεν υπάρχουν. Οπότε μαθαίνουμε ότι πρέπει για τα πάντα να υπάρχει κάτι. Αυτό είναι συγκλονιστικό στο σύγχρονο βίο. Ότι υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις για προβλήματα που δεν έχεις. Οπότε πάνω σε αυτά πας και τοποθετείς πράγματα και ζεις με ευκολία. Εκεί αυτό είναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πέραν των άλλων ξεπερνάει και το μέτρο και την αίσθηση του μέτρου όταν έχεις άπειρες λύσεις, όταν έχεις τόσα πολλά προϊόντα, τόσα πολλά πράγματα να σε διευκολύνουν, να πατάς το κουμπί, αυτό που λέει ο Αντρέας Μιλτιάδης, μα εδώ μιλάμε από το κινητό, να μπορείς να διαχειρίζεσαι όλο στο σπίτι, ας πούμε. Όλα αυτά είναι λύσεις για... Δεν χρειαζόταν να τις έχουμε. Λύσεις για προβλήματα που δεν δημιουργούνταν ποτέ. Το να μπεις σπίτι σου και να αισθανθείς τη ζεστασιά του σπιτιού και να κάνεις τις δουλειές σου, κάτι που κάνουμε όλοι, και κάνανε και οι παλιοί και πιο παλιοί ακόμα, δημιουργεί μια αίσθηση εστίας, αυτό που λέμε η εστία. Μια αίσθηση ζεστασιάς, μια αίσθηση ακόμα ενότητας της οικογένειας. Τώρα, ακριβώς αυτή η τεχνολογική κατάσταση και το τεχνολογικό πνεύμα, όπως λέει ένας στοχαστής, ανατρέπει πολύ τα πράγματα. Και αυτό συνδυάζεται άριστα με την οικονομία.
4: Νομίζω αυτός ο κύκλος της ευκολίας και δυσκολίας είναι ο κύκλος, αυτό που βλέπουμε και στην ιστορία, των υφέσεων και της προόδου. Η μία διαδέχεται την άλλη. Ίσως να έχετε ακούσει έτσι ένα σχήμα το οποίο κυκλοφορεί. Οι δύσκολοι καιροί κάνουν δυνατούς ανθρώπους. Οι δυνατοί άνθρωποι κάνουν εύκολους καιρούς. Οι εύκολοι καιροί κάνουν αδύναμους ανθρώπους. Και πάνω λοιπόν σε αυτόν τον κύκλο, σε αυτό το σπιράλ, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Πόσοι δεν θυμόμαστε όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, πόσο από τη δουλειά τους, από την εργασία τους, από τη φτώχεια τους και το κίνδυνο που είχαν να επιβιώσουν, ήρθε μετά αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η γενιά του 30. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει το κίνδυνο να επιβιώσω, να αγωνιστώ για τη ζωή μου, δεν θα έρθει και η πρόοδος, δεν θα έρθει και η ανάπτυξη. Όταν έχουμε την ευκολία, συνήθως δεν έχουμε κίνδυνο. Έτσι, επαναπαυόμαστε σε αυτά που αρκούμαστε, χωρίς να καταβάλουμε τον αντίστοιχο κόπο, και αρχίζει μετά η φθορά και η παρακμή.
3: Βέβαια σήμερα, με την οικονομία που υπάρχει, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ και προσπαθούν να κοπιάσουν πολύ. Αντίθετα, χωρίς να κερδίσουν κάτι, χωρίς να έχουν την ηρεμία τους. Τώρα έχει γυρίσει ανάποδα το πράγμα.
4: Εγώ βλέπω να επικράτει ένα πνεύμα της ίσονος προσπάθειας γενικά, τουλάχιστον από το χώρο που κινούμε στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτή η φλόγα, ας πούμε, για προσπάθεια, για κόπο, ώστε να απολαύσουμε την αξία μου αυτά που...
2: Σωστά. Εγώ εκτός από τον κόπο, γιατί συνώνυμο του κόπου είναι και ο πόνος, φοβάμαι ότι αυτή η ευκολία μας έχει κάνει και να μην είμαστε, να μην αντέχουμε και τον πόνο, να μην αντέχουμε τη δυσκολία, να μην αντέχουμε και αυτά που η ζωή θα φέρει σε κάθε εποχή, σε κάθε έτσι, περίσταση, καμιά φορά και πέρα από αυτά που εμείς ορίζουμε, αποφασίζουμε. Και αυτό τώρα μας βάζει σε μια άλλη, νομίζω η κρίση που περάσαμε μας το απέδειξε αυτό τελικά, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες, και νομίζω σε αυτό είχε παίξει και η απόλυτη κατάφασή μας στην ευκολία.
0: Να μείνουμε εδώ λοιπόν, να μην υπάρχει απόλυτη κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας. Χρειάζεται και η ευκολία. Δεν χρειάζεται να είναι όλα δύσκολα στη ζωή και δεν πρέπει να είναι όλα δύσκολα. Ύπαρξη ίσον βάσανα, λέει κάποιος. Δεν χρειάζεται συνέχεια να βασανιζόμαστε. Αλλά να μην είναι το σήμα κατά τεθέν της ζωής μας η ευκολία.
4: Η άλλη ονομασία βέβαια της ζωής, Γιώργο, είναι βίος. Έτσι, ναι. Και η λέξη βίος εμπεριέχει μέσα και την έννοια της βίας, ναι, της προσπάθειας.
0: Ασφαλώς, ναι. Και του σταυρού. Έτσι, η ευκολία από τη μία, ο σταυρός από την άλλη. Και είναι δική μας ευθύνη, των χριστιανών κυρίως, να σταθούμε απέναντι στα θέματα για τα οποία συζητάμε σήμερα, την οικονομία, τον πλούτο, την ευκολία, την κατανάλωση, το σταυρό, με τρόπο που εμπνέεται από το Ευαγγέλιο και από το Χριστό. Ας μην κάνουμε δηλαδή ως βασικό στόχο ζωής τον πλούτο και την ευκολία που προκύπτει από αυτόν. Ειδικά οι χριστιανοί νομίζω ότι είναι αυτονόητο, και θυμάμαι τη Σιμών Βέιλ, η οποία δεν ήταν χριστιανή και δεν βαπτίστηκε χριστιανή, ήταν μάλλον χριστιανή αλλά δεν βαπτίστηκε γιατί θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο να βαπτιστεί χριστιανή, έλεγε κάποια στιγμή κάτι που δεν γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνει, αλλά έχει τη σημασία του ότι έξω από τις εκκλησίες θα έπρεπε να υπάρχει μια πινακίδα ότι επιτρέπεται η είσοδος σε αυτές από ένα εισοδηματικό κριτήριο και κάτω. Δηλαδή να απαγορεύεται να μπει κάποιος ο οποίος είναι πάπλωτος, εκτός αν θέλει να μετανοήσει βεβαίως. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος 217, Ιούλιος-Αύγουστος του 2010. Οικονομία σε κρίση, το έχει και το είναι. Ζητήστε το στο 210-46-21-440. Κυρίως γραφτείτε, συνδρομητές, φίλοι ακροατές, στο περιοδικό. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Από όλους εμάς και τον Παναγιώτη Γιάννη που ήταν στον ήχο και τον ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα. Περιοδικό Πειραϊκή Ελληνική Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθόδοξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210 46 21 440.
5: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εμποριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλώς σας βρίσκουμε φίλες και φίλοι ακροατές και τούτο το μεσημέρι Παρασκευή στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Είμαστε εδώ, η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τσίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα, όπως πάντοτε, η Φίβη Κωνσταντέλου. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας, τις ευχές σας. Είμαστε πάντα εδώ, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τις όμορφες προτάσεις και τις όμορφες ιδέες που μας δίνετε για θέματα εκπομπών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις που υπάρχουν σε σχέσεις, σε ανθρώπινες σχέσεις και θα δούμε πότε είναι υγιής μία σύνδεση παύλα εξάρτηση ή πότε είναι μόνο εξάρτηση που πλέον πάβει να είναι υγιής. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα θα είναι η αγαπητή η κυρία Ολυμπία Μποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, θεολόγος και νομικός. Κύριε Μποντίκη, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε όπως πάντα και είστε για σήμερα συνοδοιπόρος μας για να μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις. Δίνω αμέσως τον τίτλο του θέματος για να προλάβω να δώσουμε στους ακροατές την αίσθηση ότι θα πούμε κάτι πραγματικά που αξίζει αλλά που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ. Τι σημαίνουν οι συναισθηματικές εξαρτήσεις, ποιους κινδύνους ενέχουν και που οφείλονται όλα τα σχετικά. Να σας δώσουμε αμέσως το λόγο όμως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι κοντά σας στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας που πάντοτε χτυπάει στον παλμό της καρδιάς μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα, να μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις, για μια παγίδα της καθημερινότητας που συχνά περνάει φευγαλέα μπροστά μας, δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε ότι δημιουργούμε πολλές φορές γύρω μας συναισθηματικές εξαρτήσεις και αυτές οι εξαρτήσεις μας κλέβουν πολλές φορές όχι μόνο τη χαρά και την ηρεμία μας, αλλά μας οδηγούν και σε δρόμους που μπορεί πραγματικά να είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στους αρχικούς μας στόχους και να τους πετύχουμε.
0: Κυρία Μποντίκη, λοιπόν, όταν λέμε συναισθηματικές εξαρτήσεις, τι εννοούμε? Να το πάρουμε το θέμα από την αρχή.
1: Πολύ ωραία. Ακριβώς, το θέσατε υπέροχα. Καταρχάς, να πούμε τι είναι εξάρτηση. Η εξάρτηση είναι κάτι το οποίο έχει σίγουρα αρνητικό πρόσημο. Εξαρτώμαι από κάποιον, εξαρτώμαι από κάτι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας ελευθερίας, αλλά εγώ ως προσωπικότητα, ως οντότητα, έχω την ανάγκη από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποιο άλλο πράγμα να υπάρξει, να είναι εκεί για μένα, ούτως ώστε εγώ να τροφοδοτηθώ ψυχικά, σωματικά. Λέμε για παράδειγμα, εξαρτώνω από την τροφή. Αυτή είναι μια πραγματική εξάρτηση. Όντως, αν δεν φάμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε ο οργανισμός μας. Η συναισθηματική εξάρτηση είναι όταν εγώ δεν διατηρώ την αυτοσυστασία μου, δηλαδή δεν μπορώ να αυτορυθμιστώ, με αποτέλεσμα να εξαρτώμαι από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποια άλλη κατάσταση που και αυτό ανάγεται σε ανθρώπους, ούτως ώστε εγώ να νιώσω αυτοεκτίμηση, να νιώσω ηρεμία, να νιώσω αγάπη, να νιώσω πληρότητα. Θα πει λοιπόν εδώ κάποιος, κυρία Μποντίκη, μα είμαστε σχεσιακά όντα οι άνθρωποι. Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά σύνδεσης και εξάρτησης. Η σύνδεση, το connection που λέμε, είναι απαραίτητο μεταξύ μας με τους ανθρώπους, γιατί επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις, συμπορευόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε σύντροφοι, είμαστε σύζυγοι, βεβαίως είμαστε κοινωνικά όντα. Εξάρτηση όμως είναι όταν εγώ εξαρτώμαι από σένα, άρα δεν μπορώ μόνη μου να ρυθμίσω τα συναισθήματά μου, να νιώσω πληρότητα με μένα και περιμένω από εσένα να με καθορίσεις, περιμένω από εσένα να μου δώσεις τη γραμμή στην οποία θα κατευθυνθώ. Αυτό το dependence, αυτή η εξάρτηση που με οδηγεί σταδιακά στην απώλεια του εαυτού μου, να συμπτωματολογία της εξάρτησης με οδηγεί στο να μην διατηρώ την ομοιόστασή μου. Τι σημαίνει ομοιόσταση? Η φύση λέμε ότι έχει ομοιόσταση, δηλαδή ρυθμίζονται έτσι τα καιρικά φαινόμενα ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Η φύση μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες με ισορροπία. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στον οργανισμό τον ανθρώπινο. Δηλαδή ο οργανισμός μας είναι ομοιοστατικός μηχανισμός. Αν ας πούμε υπάρχει κάτι μέσα στο σώμα μας, αμέσως το οργανισμός πάει να το αντιμετωπίσει. Το ίδιο ισχύει και στην ψυχολογία μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να αυτορυθμιστώ και περιμένω από εσένα, που μπορεί να είσαι συνεργάτης μου, φίλος μου, σύντροφός μου, σύζυγός μου, να μου δώσεις κάτι το οποίο εγώ το έχω ανάγκη και δεν μπορώ να το προσφέρω μόνη μου στον εαυτό μου. Άρα εξαρτώμαι, άρα γίνομαι σταδιακά έρμεο δικό σου και εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με καθορίζεις. Άρα χάνεται η ελευθερία και το αυτεξούσιο που μου δίνει ακόμη και ο Θεός. Και αυτό με βάζει σε μια εκούσια φυλακή.
0: Πότε εμφανίζεται, κυρία Ποντίκη, η συναισθηματική εξάρτηση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Κωνσταντίνα. Η συναισθηματική εξάρτηση εμφανίζεται, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την εύστοχη ερώτηση, όταν υπάρχουν στον ίδιο τον άνθρωπο εσωτερικά κενά και ανασφάλειες. Πραγματικά χτυπήσατε κέντρο. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν συναισθηματικές εξαρτήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πληγώθηκαν, τραυματίστηκαν, κακοποιήθηκαν ή γενικότερα έχουν κενά από την περίοδο της παιδικής ηλικίας ή από άλλες τραυματικές εμπειρίες κατόπιν, με αποτέλεσμα να μην έχουν θεραπεύσει αυτά τα κενά, αυτά τα τραύματα και τις ανασφάλειες και να αναζητούν τη θεραπεία έξωθεν του εαυτού τους, δηλαδή από κάποιον άλλον. Οπότε εγώ εξαρτώμαι από σένα να μου δώσεις αυτό που θεωρώ ότι θα με θεραπεύσει. Και δεν φροντίζω εγώ να θεραπεύσω τον εαυτό μου, το τραύμα που έχω, το κενό, την ανασφάλεια που έχω, αλλά θεωρώ ότι θα με θεραπεύσει αυτό που θα μου δώσεις εσύ. Εκεί και εξαρτώμαι από εσένα, καταλαβαίνετε. Τον άνθρωπο που εξαρτάται από αυτόν που περιμένει τι, να του δώσει αυτό που θα τον γεμίσει.
0: Σε κάθε σχέση, κυρία Ποντίκη, στις πιο στενές κυρίως, υπάρχει ένα φυσιολογικό επίπεδο συναισθηματικής εξάρτησης, σκέφτομαι. Όταν όμως είναι υπερβολική, πάβει να είναι υγιής αυτή η σχέση. Εσείς τι άποψη έχετε?
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, η εξάρτηση, εγώ θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Σε κάθε επίπεδο σχέσης υπάρχει μία σύνδεση. Παράδειγμα, εκτιμώ εγώ εσάς, εκτιμώ το πρόσωπό σας, εκτιμώ το σπουδαίο έργο σας. Αυτό λέγεται σύνδεση και εσείς το ίδιο εμένα. Η εξάρτηση όμως είναι όταν εγώ περιμένω κάτι από τον άλλον και αυτό που περιμένω, αν δεν το πάρω μετά, δεν μπορώ να ορθοποδήσω. Δηλαδή είναι άλλο να πω ότι χαίρομαι τη σύνδεση, οπότε εγώ προσφέρω πράγματα στον άνθρωπο, μου προσφέρει και αυτό σε μένα, υπάρχει αμοιβαιότητα. Στην εξάρτηση ξέρετε τι συμβαίνει? Πεινώ και διψώ συναισθηματικά εάν δεν πάρω αυτό το οποίο χρειάζομαι από τον άλλον. Δεν το αντέχω να μην το πάρω. Οπότε αναπτύσσω άλλες δυναμικές, είτε ηκετευτικούς τρόπους, είτε χειραγωγικούς τρόπους, προκειμένου εγώ να το πάρω αυτό από σένα. Εσύ πλέον γίνεσαι ο κύριος της ζωής μου. Εγώ έχω χάσει να είμαι πλέον ο πρωταγωνιστής της ζωής μου. Και δεν υπάρχει, ξέρετε, εκεί η χαρά της επικοινωνίας και της σύνδεσης, διότι περιμένω να πάρω αυτό που χρειάζομαι από σένα και μετά διαρκώς είμαι με το φόβο. Άρα και θα το ξαναπάρω, γιατί δεν μπορώ μόνος μου να ορθοποδήσω. Για παράδειγμα, έχουμε δύο σύζυγους. Είναι άλλο να πούνε συνδεόμαστε αρμονικά μεταξύ μας, που βέβαια τι σημαίνει? Και εγώ επενδύω σε σένα και εσύ επενδύεις σε μένα και πορευόμαστε στη ζωή αλίμονο. Και είναι άλλο να πω εξαρτώμαι από το σύζυγό μου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ μπορεί συναισθηματικά, πέραν του οικονομικού που είναι εύληπτο, να περιμένω ο σύζυγός μου να με τροφοδοτήσει, να μου δώσει την αξία του εαυτού, να μου δώσει αγάπη, αποδοχή. Βεβαίως στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και θέλω από το σύζυγό μου να μου δώσει αγάπη και αποδοχή, αλλά δεν εξαρτώμαι από εκείνον, δεν με καθορίζει εκείνος, ο ίδιος μου ο εαυτός μου τα προσφέρει πρώτα απ' όλα. Είναι δηλαδή λεπτή η διαφορά. Ναι, θα πάρω, αλλά αν δεν μου δώσεις, δεν εξαρτώμαι από εσένα. Θα πάρω τις αποφάσεις μου για το αν θα είμαι με εσένα. Αυτό σημαίνει σύνδεση. Και προσέξτε τώρα ένα βασικό αποκύημα. Όταν η σύνδεση χαλάει, το άτομο μπορεί να φύγει από αυτή την, την σχέση, είτε είναι συνεργατική είτε είναι συντροφική συζυγική. Όταν όμως χαλάει η σύνδεση, στην εξάρτηση δεν φεύγει ποτέ το άτομο, γιατί είναι εξαρτημένο και περιμένει και περιμένει και περιμένει. Γιατί, ξέρετε, περιμένει? Γιατί ετεροκαθορίζεται. Δεν αυτοκαθορίζεται. Για παράδειγμα, πολλές φορές μας λένε θεραπευόμενοι το εξής: κοιτάξτε, όταν το αφεντικό μου στη δουλειά αλλάξει, τότε και εγώ θα μπορέσω να είμαι καλά. Δηλαδή, εγώ θα περιμένω πότε θα αλλάξει το αφεντικό? Μήπως χρειάζεται να βάλω τα οριά μου, να σκεφτώ τον εαυτό μου πώς θα τον προστατεύσω? Γιατί τότε γίνομαι έρμεος στις συναισθηματικές διαθέσεις του άλλου. Και έχω να πω σε αυτό το σημείο ότι και εγώ η ίδια θα κάνω ένα μεγάλο σεμινάριο διαζώσης για όσες και όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, 11 Φεβρουαρίου και ώρα 6 με 8 σε συνεδριακό κέντρο στην Κηφισιά, όπου θα μιλήσουμε και ολόκληρο workshop για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις. Γιατί το ζήτημα δεν είναι απλό. Είναι μία, θα έλεγα, είναι ένας ιστός της αράχνης στον οποίο μπλέκεται το άτομο, αναβάλλει το να πάρει δράση, να αναλάβει τη ζωή του, να την πάρει στα χέρια του, με αποτέλεσμα τι να συμβαίνει? Να περνάει ο χρόνος, ο άνθρωπος να αισθάνεται εγκλωβισμένος και να περιμένει πότε ο άλλος θα μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη, άρα εξαρτώμαι από εκείνον σαν επέτης, και μετά εγώ να νιώσω καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται. Το μόνο πρόσωπο στο οποίο μπορώ πάντοτε να είμαι προσκολλημένη και ξέρω ότι είναι εκεί για μένα, είναι ο Χριστός. Εξαρτήσεις από ανθρώπους, ακόμα και από το ίδιο μας το παιδί, μας κάνουν κακό. Συνδέομαι με το παιδί μου. Δεν εξαρτώμαι από το παιδί μου. Αν εξαρτώμαι από το παιδί μου, θα επεμβαίνω στη ζωή του. Γιατί? Για να πάρω αυτό το οποίο θέλω. Διότι δεν νιώθω ότι μόνος μου έχω την αυτοσυστασία μου, την αξία μου, τον αυτοσεβασμό μου. Άρα πρέπει μέσα από σένα να νοηματοδοτηθώ. Και αυτό για το ίδιο το άτομο που είναι εξαρτημένο, ξέρετε, είναι μια συναισθηματική φυλακή, διότι δεν εκπτύσσει το άτομο τις δυνατότητές του, πάντα είναι με το χέρι απλωμένο και πάντα είναι παραπονεμένο. Θα μου δώσεις, μου έδωσες, μήπως δεν μου ξαναδώσεις? Πόσο δύσκολο είναι αυτό.
0: Κυρία Ποντίκη, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μπερδέψουν κάποιοι ή να εκλάβουν τη συναισθηματική εξάρτηση με την αγάπη. Και εδώ θέλω σε αυτό το σημείο να μας πείτε τη διαφορά.
1: Ναι, τι ωραία η ερώτησή σας και η τοποθέτησή σας. Πράγματι, πολλοί μπορεί να μας πούνε, εντάξει, αγαπώ για παράδειγμα τον σύζυγο, δεν θα είμαι εξαρτημένη από εκείνον? Προσέξτε, εάν είσαι εξαρτημένη από εκείνον, όχι μόνο ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, ταλαιπωρείς και τον σύζυγο. Γιατί? Η εξάρτηση έχει τρία βασικά στοιχεία, σημειώστε τα. Πρώτον, έχει υποτέλεια, δηλαδή χάνω την προσωπικότητά μου, είμαι υποτελής των άλλων, με κάνει ό,τι θέλει, με πάει όπου θέλει. Δεύτερον, που έχει είναι τι? Η απέτηση. Εγώ απαιτώ από εσένα. Δηλαδή, αν εσύ δεν μου δώσεις αυτό το οποίο εγώ έχω ανάγκη, εγώ είμαι δυσαρεστημένη απέναντί σου. Δεν είναι λοιπόν αγάπη ανεφόρων. Προσέξτε, εγώ στρέφομαι εναντίον σου όταν δεν μου δίνεις αυτό που έχω ανάγκη. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο, η απέτηση. Τρίτον, έχει η λεγόμενη μεμσημυρία, στην οποία διαρκώς είμαι ένα παραπονεμένο παιδί που τι κάνω? Σου λέω, θα μ' αγαπήσεις? Και το σ' αγαπώ που λέω στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινό σ' αγαπώ. Είναι αγάπησέ με. Ο εξαρτώμενος από άλλα πρόσωπα δεν αγαπάει πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σας λέω. Δεν αγαπάει, έχει την ανάγκη να αγαπηθεί και ξεπουλάει τον εαυτό του προκειμένου να αγαπηθεί. Και όταν λέει σ' αγαπώ, εννοεί αγάπησέ με. Ενώ η πραγματική αγάπη έχει τρία άλλα βασικά στοιχεία και αντλεί αυτά τα στοιχεία από τη σχέση μας με τον Θεό. Έχει εξέλιξη, έχει ελευθερία και τι έχει? Και χαρά. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία εκλείπουν από την εξάρτηση που υπάρχουν στην αγάπη. Τα άτομα δεν εξελίσσονται όταν υπάρχει εξάρτηση, δεν έχουν χαρά και έχουν ελευθερία. Οπότε αυτό το ονομάζουν αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι τοξικό. Είναι κάτι κακοποιητικό. Γιατί? Γιατί εγώ περιμένω από τον άλλο να με αγαπήσει, οπότε είμαι πάντα με το χέρι απλωμένο σε μια θέση ηκέτη, επέτη, νευριάζω μαζί σου όταν δεν μου δίνεις αυτό το οποίο εμένα θα με κάνει να νιώσω καλά με τον εαυτό μου και το έχω ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να το δώσω ίδια στον εαυτό μου, και κατόπιν να η απέτηση. Ποιο είναι το τρίτο? Μονίμως υπάρχει μια περιραίουσα δυστυχία. Γιατί ευτυχία υπάρχει μόνο σε ανθρώπους που έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Σε σέβομαι, με σέβεσαι, προχωράς τη ζωή σου, προχωρώ τη ζωή μου, αλλά είμαι γεμάτη εσωτερικά και εσύ γεμάτος εσωτερικά. Και χαιρόμαστε ο ένας στην ύπαρξη του άλλου. Δηλαδή δεν γκρέμομαι από σένα να νοηματοδοτήσεις την ύπαρξή μου. Πολλές φορές αυτό το βλέπουμε σε οικογενειακά περιστατικά που έχουμε, που λέει ας πούμε μια σύζυγος, σου έδωσα τα πάντα, εγώ για σένα το έκανα και εσύ έπρεπε να το κάνεις αυτό. Είναι αυτό αγάπη? Στην αγάπη δίνω και δεν περιμένω να πάρω. Άρα το να στα δώσω για να μου πεις εσύ μπράβο, είσαι καλή σύζυγος ή καλή μητέρα, σημαίνει ότι εγώ είμαι εξαρτημένη από εσένα. Είναι δικό μου όμως πρόβλημα ότι δεν νοηματοδότησα τον εαυτό μου. Ας έκανα και αυτά πράγματα. Το να περιμένω εγώ να στα δώσω για να πάρω αυτό το οποίο έχω ανάγκη, τι σημαίνει? Κρύβει και μια δολιότητα, ξέρετε. Ότι δεν στα δίνω με το περίσευμα της καρδιάς μου, στα δίνω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ συναισθηματικά να ορθοποδήσω χωρίς εσένα, οπότε πάρτα και δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη. Και άμα δεν μου το δώσεις και θα εκνευριστώ μαζί σου, και το κυριότερο, δεν με ενδιαφέρει η ευτυχία, με ενδιαφέρει η κάλυψη του συναισθηματικού μου κενού. Και εκεί βλέπετε τι? Μια ολοκληρωτική έτσι διαιώνιση του τραύματος. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αν ο ίδιος καλύψει μόνος του τα εσωτερικά του και να νιώθει ασφαλής. Και πολλές φορές υπάρχουν ζευγάρια που μας λένε, ξέρετε κάτι, με βοήθησε ο σύντροφός μου, κυρία Ποντίκη, στο να νιώσω καλύτερα. Βεβαίως, αυτό το ακούω, αυτό είναι σύνδεση. Όμως το να πεις ότι εκείνος μου έδωσε την εσωτερική αυτοεκτίμηση, από εκείνον μόνο γεμίζω εσωτερικά, αυτό είναι εξάρτηση. Όχι, εκείνος είναι μια σοβαρή πηγή ευτυχίας. Δεν είναι ολόκληρη ευτυχία. Γιατί και εγώ χρειάζεται να είμαι ευτυχισμένη με τον εαυτό μου για να μπορώ να σταθώ αρμονικά, σωστά στη σχέση. Γιατί η σχέση θέλει σύνδεση. Η σχέση θέλει ανοιχτή καρδιά και ελευθερία. Ενώ μια σχέση που φυλακίζει, μια σχέση εξαρτητική, με κάνει πάντοτε, τι να κάνω, να ικετεύω. Το ζήτημα δεν είναι να ικετεύσω. Η αγάπη δίνεται απλόχερα. Το ζήτημα είναι να θεραπεύσω τον εαυτό μου και να μπορώ να αφαιθώ και να αγαπήσω σωστά και να αγαπηθώ, αφού πρώτα αγαπήσω εμένα.
0: Κυρία Ποντίκη, είναι πραγματικά πολύ διαφωτιστικά και συγκλονιστικά θα έλεγα αυτά που μας λέτε. Κάθε λέξη έχει ένα ιδιαίτερο νόημα, και αν όλα αυτά τα καταλάβουμε και προσπαθήσουμε μέσα μας να

εξαρτημένες από τα παιδιά τους, κυρίως από τους γιους τους. Προσέξτε. Όταν η μάνα είναι εξαρτημένη από το γιο, σημαίνει ότι δεν έχει βρει, δεν έχει ανακαλύψει τον εαυτό της και ούτε τη σχέση της με τον σύζυγό της. Ο γιος ή η κόρη και γενικά τα παιδιά είναι πουλιά. Τι σημαίνει πουλιά? Το παιδί το μεγαλώνουμε, το ανατρέφουμε για να ανοίξει τα φτερά του, να ανοίξει τη δική του οικογένεια, να ευτυχήσει, να κάνει τις δικές του προσωπικές επιλογές. Το τι θα σπουδάσει, το τι επάγγελμα θα κάνει, το με ποια σύζυγο θα παντρευτεί είναι καθαρά δική του ατομική επιλογή. Δεν είναι δικό μου αυτό το ζήτημα να παρέμβω. Όταν όμως εγώ θέλω να παρεμβαίνω ως μητέρα, διεκδικώ τι? Διεκδικώ αυτό που θέλω εγώ να επιβληθώ στη ζωή του παιδιού μου. Άρα το παιδί μου να γίνει δυστυχισμένο. Προσέξτε, αυτή είναι η συνέπεια, γιατί δεν θα κάνει αυτό που θέλει πραγματικά, αλλά αυτό που του επιβάλλω εγώ ως μητέρα του. Να μην πούμε δε για τις τεράστιες αντιδικίες μεταξύ πεθερών και νυφών που γίνεται έτσι, πώς το λένε, έχουμε την κοιλάδα του Κλαθμόνος και γιατί η νύφη μου και η νύφη γιατί η πεθερά μου. Ένα λεπτό. Γιατί να μην υπάρχει αγάπη, σύνδεση ανάμεσα στην πεθερά και στην νύφη? Τι έχουμε να χωρίσουμε? Έχουμε να χωρίσουμε κάτι? Η μία είναι η μητέρα του και η άλλη είναι η σύζυγός του. Είναι διαφορετική και διακριτή η ρόλη. Μπορεί να αγαπάει τη μητέρα του, να τη σέβεται, να την εκτιμάει και να αγαπάει και να ζει ερωτευμένα και όμορφα και να συναποφασίζει με τη σύζυγό του. Προσέξτε τι έβαλα, να συναποφασίζει με ποιον είπα, με τη σύζυγό του. Στο γονιό ανήκει ο σεβασμός, η αγάπη και η εκτίμηση. Στο σύζυγο ανήκουν τα πάντα. Αυτό κρατήστε το. Ναι, θα σεβαστώ τον πατέρα μου, θα σεβαστώ τη μάνα μου. Δεν μπορεί η μάνα μου να είναι πιο πάνω από τον άντρα μου. Υπάρχει δυσλειτουργία σε μένα. Πρώτα είναι ο άντρας μου, γιατί αυτός είναι αυτός ο άνθρωπος που υποσχέθηκα στο Θεό ότι θα πορευτώ μαζί του. Άρα οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο μαζί του. Επομένως λοιπόν, όταν ο γονιός θέλει να μπει στη ζωή του παιδιού, να του λέει τι θα κάνει, να του λέει τι θα αποφασίζει, ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές, με τα λύπης μου το λέω, κρατούν τα παιδιά τους σε νηπιακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχω γονείς μέχρι και 90 ετών να μου λένε σε περιστατικά: κυρία Ποντίκη, τι να κάνω τώρα, πώς θα λύσουν αυτά τα προβλήματα τα τεράστια? Και ξέρετε τι τους λέω? Γιατί ανακατευτήκατε? Δεν ανακατευόμαστε στη ζωή του άλλου. Όταν εγώ θα πω στο παιδί μου, θα γίνεις αυτό, τελείωσε, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου, αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί δεν θα στραφεί εναντίον μου? Όταν εγώ θα του πω, θα πάρεις αυτή τη γυναίκα, τελείωσε, δεν θα πάρεις άλλη, δεν θα στραφεί εναντίον μου? Γιατί τι κάνω ουσιαστικά? Του δημιουργώ ενοχές, λέγοντάς το ότι εγώ σου πρόσφερα, εγώ σου έκανα, οπότε καταλάβατε, θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ. Με αποτέλεσμα τι? Εγώ να παίρνω λόγω της εξάρτησής μου την αποδοχή και την ασφάλεια, ψευδοασφάλεια, ότι να έχω τα πρωτεία στη ζωή του, και μετά όλο αυτό γυρίζει μπούμερανγκ. Θυμηθείτε την κουβέντα μου, γυρίζει μπούμερανγκ στους γονείς. Ξέρετε γιατί? Διότι το παιδί μου δυστυχεί. Τι ποιος γονέας θέλει να δυστυχεί το παιδί του? Υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτό? Άρα να απεξαρτηθεί και η μάνα από τα παιδιά και τα παιδιά από τη μάνα. Η μάνα ανήκει στον εαυτό της και στον σύζυγό της. Θα βοηθήσει το παιδί, θα το αναθρέψει, θα θυσιαστεί, αλλά δεν περιμένει από το παιδί να την αποδεχτεί, να την επιβραβεύσει για να νιώσει καλά με τον εαυτό της. Η μάνα προσφέρει χωρίς να περιμένει να λάβει αυτή την ανταπόκριση για να νοηματοδοτηθεί. Βεβαίως, σε όλες μας αρέσει να γυρίσει το παιδί μας και να μας πει «Σε ευχαριστώ, μαμά», αλλά άλλο εγώ να είμαι εξαρτημένη και να λέω, ας πούμε, για παράδειγμα στο παιδί μου: «Α, έκανες αυτό το πράγμα, δεν σκέφτηκες τη μανούλα, δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να πεις μπράβο στη μαμά?» Αυτό είναι εξάρτηση. Και είναι άλλο να μας επιβραβεύσει το παιδί μας για κάτι, να πει «Μπράβο ρε μανούλα, τι ωραίο αυτό που έφτιαξες για μένα». Τελείως διαφορετικό. Το ένα είναι σύνδεση, το άλλο είναι εξάρτηση, ότι το περιμένω από σένα παιδί μου. Και αν δεν μου το δώσεις, εγώ δεν θα είμαι καλά. Και σου δίνει το παιδί. Και μετά μεγαλώνει και γυρίζει μπούμεραν. Και βλέπεις το παιδί σου δυστυχισμένο και λες τι έκανα. Και το έχεις προκαλέσει εσύ. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το παιδί, ξέρετε, δεν το κάνουμε για να δέσουμε τον άλλον, ούτε το σύζυγο, ούτε για να πάρουμε επιβράβευση από το παιδί. Το παιδί είναι καρπός αγάπης. Προσφέρουμε χωρίς να περιμένουμε να λάβουμε. Χωρίς να περιμένω εγώ να νοηματοδοτηθώ από το παιδί. Ούτε από το σύζυγο, δεν μπορεί να είμαστε στην οτροπία. Α, σου φτιάξα

0: φαγητό, δεν μου είπες τίποτα. Θα μου πει κάποια στιγμή. Δηλαδή να είμαι με το καλαθάκι μου αμέσως να περιμένω να νοηματοδοτηθώ από εκείνο. Όχι, τον αγαπώ ελεύθερα. Τον αγαπάω. Του το προσφέρω από την καρδιά μου. Ξέρω την καλοσύνη μου. Γιατί αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Αυτό που σας λέω προϋποθέτει κάτι. Να αναγνωρίσουν οι μητέρες τον εαυτό τους. Ξέρω ποια είμαι. Ξέρω αν είμαι καλή. Ξέρω αν έχω καλοσύνη. Ξέρω αν προσφέρω. Άρα το καταλαβαίνω εγώ για τον εαυτό μου. Το αν θα μου το δώσει εσύ, καλώς δεχούμενο. Αλλά δεν εξαρτώμαι από αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Πράγματι, κυρία Ποτίκη, και στη ζωή μας όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε μπροστά μας ή δίπλα μας, μπορεί και να υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε πάντοτε, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε, ώστε έτσι θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε υγιώς και τους άλλους, όποιους άλλους βρεθούν δίπλα μας. Να έχουμε πραγματικά την ασφάλεια, την αυτοπεποίθηση, να έχουμε την ομοιόσταση, να έχουμε την αυτορύθμιση, να έχουμε τον αυτοκαθορισμό. Όλες αυτές τις όμορφες λέξεις που χρησιμοποιήσατε για τον εαυτό μας, που είναι πολύ καλές και πολύ χρήσιμες. Και έτσι λοιπόν, με ανοιχτή καρδιά, με ελευθερία, θα συνδεθούμε με τον άλλον σε μια υγιή σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Να σας καλέσουμε και σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας με χαρά για να συνεχίσουμε τις όμορφες κουβέντες που κάνουμε μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, οι συναισθηματικές εξαρτήσεις. Πιστεύουμε να απαντήσαμε σε πολλά ερωτήματα και απορίες των ακροατών μας. Συνοδοιπόρος μας ήταν για μια ακόμη φορά η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, θεολόγος και νομικός. Να την ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, για τη συντροφιά σας. Είναι ευπρόσδεκτα όλα τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γίνη της ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσε ενδοκνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοση με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αβάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αβάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπων. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό. Αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλον. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλον. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ώσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσιων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. «Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα έφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρώγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Κι εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός, μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα

Και τούτο να ξέρετε, ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχού, λέει, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα, ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες, εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 ως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: σενάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλώου, κυρίου Νύφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής τον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους.

0: Μετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως τις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα και συγκεκριμένα στην Ίω ή Νιώ για να γνωρίσουμε από κοντά αυτό τον όμορφο τόπο. Βρίσκεται ανάμεσα στην Άξο και τη Σαντορίνη και έχει επιφάνεια 108 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ταξίδι ως εδώ από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 8 περίπου ώρες και 2 ώρες από το λιμάνι της Νάξου ή της Σαντορίνης. Κατοικούν δε σε αυτήν 2.000 περίπου κάτοικοι. Ιστορικά η Ίως πήρε το όνομά της από τη λέξη Ία, τα λουλούδια δηλαδή που φύτρωναν άφθονα στο νησί. Κατά άλλους το όνομά της η Ίως το χρωστάει στη φοινικική λέξη Ίως που σημαίνει σωρός από πέτρες. Στο λόφος Κάρο, κοντά στη δυτική ακτή του νησιού με το φυσικό λιμάνι και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του πάνω και του κάτω κάμπου, έχει εντοπιστεί ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς του κυκλαδικού πολιτισμού. Ο οικισμός έχει χρονολογηθεί στην πρωτοκυκλαδική περίοδο 2, πολιτισμός Κέρου Σύρου, περίπου 2700 με 2300 π.Χ. Είναι κτισμένος στην ανατολική πλευρά του λόφου και έχει περίκεντρη οργάνωση. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στο θαλάσσιο δρόμο προς την Κρήτη και την Νότια Ασία, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κυκλαδικού πολιτισμού. Αρχικά η Ίως φαίνεται πως κατοικήθηκε από τους Κάρες και αργότερα από τους Μινωίτες, τους Αχαιούς και τους Φίνικες, οι οποίοι όμως αποχώρησαν από το νησί. Τον 10ο αιώνα π.Χ. οι Ίωνες καταλαμβάνουν το νησί. Κατά τον Ηρόδοτο, στην Ίω, την πατρίδα της μητέρας του, θαύτηκε ο Όμηρος, ο διασημότερος ποιητής της αρχαιότητας και δημιουργός των επικών έργων Ιλιάδα και Οδύσσια. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Ομήρου καταγόταν από την Ίω. Γι' αυτό και ο ποιητής πέθανε στο νησί. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο Όμηρος δεν έλυσε το ένιγμα που του έθεσαν οι ντόπιοι και έτσι τον θανάτωσαν. Αργότερα η Ίως προσχώρησε στην Αθηναϊκή Συμμαχία και έπειτα πέρασε στην κυριαρχία των Μακεδόνων και των διαδόχων τους. Κατά την επικυριαρχία της Ρώμης και του Βυζαντίου, το νησί περνά στην αφάνεια και μαστίζεται από πειρατικές επιδρομές. Το 1207 η Ίως περνάει στην επικυριαρχία του Μάρκου Σανούδου και το 1269 επανέρχεται στους Βυζαντινούς για να ακολουθήσει νέα περίοδος ενετοκρατίας από το 1296 έως το 1537, οπότε και κατελήφθη από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κατακτητές χαρακτήριζαν το νησί «Μικρή Μάλτα» λόγω της απόλυτης ασφάλειας που προσέφερε το φυσικό του λιμάνι. Στις αρχές του 15ου αιώνα, ο Μάρκος Κρίσπος επίκησε το νησί με Αλβανούς λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Ίως ήταν άντρο Γάλλων πειρατών, οι οποίοι μάλιστα το 1668 στη θαλάσσια περιοχή μπουρλοτονίκησαν τον τουρκικό στόλο. Ο Τουρνεφόρ αναφέρει το 1700 πως στο νησί κατοικούσαν εκτός των Ελλήνων αρκετοί Αλβανοί ή Αρβανίτες, απόγονοι επίκων του 1579 και ξένοι πειρατές. Παρά την τουρκική κυριαρχία, τα Κυκλαδονήσια απολάμβαναν μια σχετική αυτονομία και μάλιστα το 1774 δόθηκαν ειδικά προνόμια σχετικά με την ναυτιλία και το εμπόριο με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Έως το 1821, οπότε και ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση του έθνους. Κατά την Επανάσταση του 1821 συμμετείχε ενεργά και η Ίως, η οποία μάλιστα ήταν πατρίδα του φιλικού Σπύρου Βαλέτα. Το νησί συμμετείχε επίσης στην αυμαχία του Κουσάντασι στις 9 Ιουλίου του 1821, όπως και στην δεύτερη Εθνοσυνέλευση στο Άστρος το 1823 και στην τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα το 1827. Στην τελευταία αυτή περίοδο, ο Σπυρίδων Βαλέτας, τέκνο της Ίου και φιλικός, διακρίθηκε στον αγώνα και μάλιστα υπήρξε ο πρώτος υπουργός παιδείας του έθνους και μεγάλος ευεργέτης του νησιού.
Στο νεοελληνικό κράτος, η Ήος παρέμεινε ένα άγωνο νησί που οι λιγοστοί κάτοικοι του πάλευαν να επιβιώσουν με την μικρής έκτασης καλλιεργήσιμη γη, την κτηνοτροφία και μερικά ορυκτά που διέθετε το υπέδαφος του νησιού. Σε νέα εποχή αρχίζει να περνάει το νησί από τη δεκαετία του 70, καθώς όλο και περισσότερο αναδεικνύεται σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, κυρίως για τους νέους. Σήμερα η Ήος διατηρεί τη φήμη της ως το νησί των νέων και της διασκέδασης, αλλά διαθέτει και άρτιες τουριστικές υποδομές, οργανωμένη μαρίνα και πολύ καλό οδικό δίκτυο. Πέραν του τουρισμού, η οικονομία του νησιού, σε σαφώς μικρότερη κλίμακα, στηρίζεται και στην τυροκομεία, αφού τα τυριά της Ήου είναι διάσημα σε όλες τις Κυκλάδες. Οφείλουν την οστιμιά τους στο ορεινό ανάγλυφο του νησιού, στο άνυδρο τοπίο και στο πλήθος των αρωματικών φυτών όπως το θρούμπι και το θυμάρι. Η φιλοξενία των νιωτών στα πανηγύρια τους είναι ξεχωριστή, με προσφορά παραδοσιακών τοπικών φαγητών και εδεσμάτων. Σε κάθε πανηγύρι προσφέρονται διαφορετικές συνταγές με βάση το κρέας, οι οποίες μαγειρεύονται στο χώρο της εκδήλωσης με παραδοσιακό τρόπο που μόνο οι νιώτες γνωρίζουν. Συγκεκριμένα, στις 24 Ιουνίου εδώ εορτάζεται ο Άι Γιάννης στον Κλείδωνα, στον Πύργο, στις 15 Αυγούστου την κοίμηση της Θεοτόκου στην Κρεμιώτισσα, στη Χώρα, στις 29 Αυγούστου τον Άι Γιάννη τον Κάλαμο και τον Άι Γιάννη της Ψάθης και στις 8 Σεπτεμβρίου τη γέννηση της Παναγίας στην Αγία Θεοδότη και στο Παλιόκαστρο. Επίσης γίνονται και τα μικρότερα πανηγύρια της Αγίας Βαρβάρας, της Μερσινιάς, του Αγίου Γεωργίου στα Βουρλιδάκια και του Άι Βλάση, που όμως δεν στερούν σε τίποτα από τα μεγάλα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του νησιού περιλαμβάνουν βέβαια νησιωτικούς χορούς και μουσική, και όπως σε κάθε νησί των Κυκλάδων εξάλλου, την τιμητική του και εδώ έχει ο κυκλαδίτικος μπάλος. Να κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν τέτοιο μπάλο με το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο νησί. Το καράβι μας αποβιβάζει στο καλά φυλαγμένο λιμάνι που βρίσκεται σφηνωμένο μέσα σε ένα κόλπο στο μέσον της δυτικής πλευράς του νησιού. Ένα γραφικό λιμάνι με πολλά μαγαζιά, καταλύματα και τη γνωστή παραλία του γυαλού. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα κυκλαδονήσια, έτσι και στην Ίω η χώρα του νησιού είναι κτισμένη στα ορεινά λόγω της απειλής των πειρατών στα δύσκολα χρόνια. Μόλις 3 χιλιόμετρα από το λιμάνι απέχει η χώρα της Ίου και από το ξεκίνημα της διαδρομής ακόμα, αυτό που κάνει εντύπωση κοιτώντας παντού γύρω τα διάφορα μέρη είναι τα πολλά ξοκλήσια που βρίσκονται διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά του νησιού, καθιστώντας την Ίω ως το νησί με τα περισσότερα ξοκλήσια. Μάλιστα, η τοπική παράδοση θέλει τον αριθμό των εκκλησιών να ανέρχεται σε 365, όσες και οι μέρες ενός χρόνου. Αριθμός που στα τέλη της δεκαετίας του 60 μειώνεται σημαντικά, μια που οι περισσότερες από αυτές είναι βουλισμένες, ρυπωμένες ή τα ίχνη τους έχουν χαθεί. Φτάνουμε στη χώρα, μια λευκή πινελιά στο γκρίζο τοπίο. Η νέα πόλη έχει κτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη του νησιού, δημιουργώντας ένα όμορφο συνδυασμό σύγχρονης και αρχαίας ιστορίας που είναι πολύ εύκολα να αντιληφθούμε. Καθώς διάσπαρτα στοιχεία της αρχαίας πόλης υπάρχουν σε διάφορα σημεία της χώρας. Και πρώτα στην είσοδο του οικισμού, όπου μας καλωσορίζει ό,τι έχει απομείνει από το αρχαίο τείχος και αμέσως μας υποδέχεται η Εκκλησία του Ευαγγελισμού, μία από τις πιο όμορφες και χαρακτηριστικές της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Από εδώ και πέρα αρχίζει ένα πλέγμα με μικρά καλντερίμια ανάμεσα σε κλασικά κυκλαδίτικα κτίσματα του χωριού. Κατάλευκα σπιτάκια, γραφικά μαγαζάκια, μικρές και ταπεινές εκκλησίες. Μόνο στη χώρα, πάνω από 15 εκκλησάκια έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ως ιστορικά μνημεία, κυρίως των μεταβυζαντινών χρόνων, αφού αποτελούν τυπικά δείγματα νησιωτικής ναοδομίας των Κυκλάδων. Ο ρυθμός που κυριαρχεί στη χώρα της Ίου είναι η βασιλική Μετατρούλου, ρυθμός διαδεδομένος στην Ανατολή και στη Δύση από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Όλος ο παλιός οικισμός της χώρας έχει χαρακτηριστεί διατηρητέως, διατηρώντας τον αέρα και το άρωμα παλιών εποχών με τα καλντερίμια του και τα μικρά κάτασπρα σπιτάκια του που δεν χορταίνουμε να τα βλέπουμε. Βεβαίως, η χώρα που κάθε χρόνο κατακλείζεται από μεγάλο αριθμό νέων, κυρίως τουριστών, είναι γεμάτη εστιατόρια, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Παρ' όλα αυτά, το παραδοσιακό χρώμα δεν έχει αλλοιωθεί στο ελάχιστο. Προχωρούμε στο κεντρικό ισοκάκι και στο τελείωμα βρισκόμαστε στην περιοχή των Ανεμόμυλων, 12 στον αριθμό, που πριν από αρκετά χρόνια αποτελούσαν στοιχείο της παραγωγικής δύναμης του νησιού και τώρα ένα τουριστικό αξιοθέατο. Σε ένα σημείο που πραγματικά φυσάει πολύ βρίσκονται αυτοί οι Ανεμόμυλοι. Εντυπωσιακοί, παρόλο που δεν σώζονται όλοι στην αρχική τους μορφή, οι Ανεμόμυλοι της Ίου συνδέουν με τον καλύτερο τρόπο το παρελθόν και το παρόν, πλήρως ενταγμένοι σήμερα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας ως ένα όμορφο τουριστικό αξιοθέατο. Βγαίνουμε από τη χώρα και ανεβαίνουμε για να προσκυνήσουμε την τοποθεσία με τα τρία εκκλησάκια, ανάμεσά τους η Παναγία η Γκρεμιώτισσα. Η εκκλησία της Παναγίας της Γκρεμιώτισσας δεσπόζει ψηλά στη χώρα της Ίου και με τους δύο χαρακτηριστικούς φοίνικες στο προάβλιό της είναι από τα πιο φωτογραφισμένα μέρη του νησιού. Το όνομα Γκρεμιώτισσα οφείλεται στην τοποθεσία αφού έχει κτιστεί πάνω σε ένα απόκριμνο βράχο. Σύμφωνα με την παράδοση, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν η Κρήτη στέναζε κάτω από το ζυγό των Τούρκων, ευσεβείς κριτικοί, θέλοντας να σώσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την έβαλαν σε μια σχεδία. Ανάψανε πάνω ένα καντήλι και την εμπιστεύτηκαν στα κύματα του Αιγαίου. Η σχεδία ταξίδεψε προς τα βορεινά και στα πιο ήσυχα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και κατέληξε στα βράχια του Μιλοπότα, όρμου της Ίου. Αγαθοί τσοπάνιδες πρόσεξαν το βράδυ το παράξενο φως και έτρεξαν περίεργοι κοντά. Με έκσταση αντίκρισαν την εικόνα
και με κατάνυξη τη μετέφεραν στο χωριό και την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Νικολάου στη θέση του σημερινού Ευαγγελισμού. Το πρωί όμως η εικόνα βρέθηκε στον Άγιο Ελευθέριο πάνω στο κάστρο. Επειδή αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές, την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Ελευθερίου. Λόγω όμως των θαυμάτων που έκανε, αποφάσισαν να φτιάξουν εκκλησία στο όνομά της δίπλα στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, κοντά στο πηγάδι αφεντικού. Εκεί όμως παρουσιάστηκε νέο θαύμα. Κάθε πρωί τα θεμέλια έλειπαν από τη θέση τους και τα έβρισκαν κάτω από τον Άγιο Ελευθέριο, σε μέρος απόκριμνο. Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι εκεί έπρεπε να χτίσουν την εκκλησία για να βλέπει προς την Κρήτη. Όλοι ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας δούλεψαν. Οι γυναίκες μετέφεραν πέτρες και λάσπη, φορώντας τα χρυσά μπινίσια τους, τα ενδύματά της δηλαδή, που δεν έπαθαν τίποτα από τη σκληρή εργασία. Κατά μια άλλη εκδοχή, οι νιώτες τοποθέτησαν την εικόνα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Την επόμενη όμως ημέρα η εικόνα χάθηκε και ο παπάς πήγε στο Μιλοπότα, στο μέρος δηλαδή που βρέθηκε η εικόνα. Με έκπληξη είδε ότι φύκια είχαν σχηματίσει την Κρήτη. Τότε έφερε πάλι την εικόνα στο χωριό και άρχισαν να κτίζουν την εκκλησία εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός του Ευαγγελισμού. Το πρωί έκτιζαν, αλλά το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι έφτιαχναν. Αυτό γινόταν συνεχώς και τελικά κατάλαβαν ότι πρέπει να χτίσουν την εκκλησία σε μέρος που να βλέπει προς την Κρήτη. Έτσι έκτισαν την εκκλησία ψηλά, στο κάστρο. Εμείς προσκυνούμε αυτή την θαυματουργή εικόνα τώρα και κατόπιν εξερχόμαστε και ανεβαίνουμε και λίγο πιο πάνω στην κορυφή αυτού του μικρού λόφου και αγναντεύουμε το Πέλαγος με τα γύρω νησιά του Αιγαίου. Αφήνουμε αυτή τη μοναδική τοποθεσία όμως και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη χώρα. Περνάμε στον απέναντι λόφο από την άλλη πλευρά του οικισμού και ανηφορίζοντας κι άλλο φτάνουμε στα Τσουκαλαριά, όπου βρίσκεται ένα διαμάντι θα λέγαμε του νησιού, το πετρομαρμαρόκτιστο ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελίτης 1000 θέσεων, κτισμένο στο μπαλκόνι του Αιγαίου, μια από τις αγαπημένες μεριές του μεγάλου μας ποιητή, με καταπληκτική θέα στον κόλπο του Μιλοπότα αλλά και στη μεγαλοπρέπεια όλου του Αιγαίου. Επιστρέφουμε στα σοκάκια της χώρας και πάμε βόλτα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Σίου, που στεγάζεται στην οικία του Γάλλου σκηνοθέτη και πρώην διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Ζαν Μαρί Ντρο. Τέλος, επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σίου, το οποίο στεγάζεται στο Αμυραδάκιο Μέγαρο, ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της χώρας της Σίου. Το μουσείο εκτείνεται σε 4 αίθουσες και μεταξύ άλλων η έκθεση που αφορά στους προϊστορικούς χρόνους διαφωτίζει μέσω του πλούσιου υλικού από την ανασκαφή του Σκάρκου τις οικονομικές και κοινωνικές δομές των κοινοτήτων που ανέπτυξαν τον κυκλαδίτικο πολιτισμό κατά την 3η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο και των παραγόντων που τις οδήγησαν να ενταχθούν στη συνέχεια στα ανακτορικά κράτη της Μινωικής Κρήτης και της Μινωικής Ελλάδας. Αφήνουμε όμως και τη χώρα και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στα υπόλοιπα μέρη του σχετικά μικρού νησιού, το οποίο εκτείνεται από βορρά προς νότο. Πάμε πρώτα προς τα νότια, όπου ο δρόμος σε 3 μόλις χιλιόμετρα μας φέρνει στην πιο πολυσύχναστη παραλία της Σίου, το Μιλοπότα. Μια τεράστια χρυσή αμμουδιά με ωραία νερά που δικαίως συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των τουριστών τους θερινούς μήνες, αφού θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες όχι μόνο της Σίου αλλά όλων των Κυκλάδων. Η διαδρομή μας συνεχίζεται κι άλλο νότια, με προορισμό το όμορφο Μαγκανάρι, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού απέναντι από τη Σαντορίνη. Η διαδρομή έως εδώ είναι μια πραγματική απόλαυση, γιατί ο δρόμος συνολικής απόστασης 23 χιλιόμετρων διασχίζει το νησί εσωτερικά σε ένα κλασικό κυκλαδίτικο ορεινό τοπίο και φτάνει σχεδόν ως το υψηλότερο σημείο στα 500 περίπου μέτρα. Τα σχήματα των βράχων είναι εντυπωσιακά και καθώς φτάνουμε η θέα από ψηλά των 3 συνεχόμενων παραλιών του εξωτικού Μαγκαναρίου μας καλωσορίζει με τα γαλαζοπράσινα νερά και την χρυσαφένια άμμο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και πάμε στα βόρεια μέρη της Σίου. Το ξερό τοπίο του νησιού στολίζουν οι ξερολιθιές και τα διάσπαρτα ξοκλήσια τάματα των ντόπιων. Οικογενειακά στην πλειονότητά τους, χτισμένα από πέτρα και πυλό και προορισμένα μέσω του φερόνιμου Αγίου να προστατεύουν τα ζώα και τα κτήματα της κάθε οικογένειας. Στα βόρεια επισκεπτόμαστε τις παραλίες της Αγίας Θεοδότης και της λίγο πιο άγριας
κουμπάρας που είναι οργανωμένες. Ενώ φτάνοντας στο βορειότερο σημείο του νησιού, στην περιοχή Πλακωτός απέναντι από την Άκο, επισκεπτόμαστε τον τάφο του Ομήρου. Ένα μικρό μονοπάτι μας οδηγεί εκεί, όπου υπάρχει ο αρχαίος τάφος και μια επιτύμβια στήλη δηλώνει το σημείο ταφής. Πιο πέρα, από ένα κιόσκι που έχει φτιαχτεί, η θέα μας εντυπωσιάζει για μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά από την ανατολική μεριά του Αιγαίου. Η βόλτα μας όμως στο νησί θα ολοκληρωθεί εκεί από όπου ξεκίνησε. Στο λιμάνι και συγκεκριμένα από ένα ύψωμα εκεί που βρίσκεται το πανέμορφο κάτασπρο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης του 17ου αιώνα που είναι κτισμένο δεξιά στην είσοδο του λιμανιού. Στέκει αιώνες τώρα αγέροχο και είτε καλωσορίζει είτε αποχαιρετά τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν από το λιμάνι. Η Αγία Ειρήνη μαζί με την Αγία Θεοδότη, την Παναγία στον οικισμό Παλαιόκαστρο και τον Άγιο Ιωάννη θεωρούνται ως σήμερα οι μεγαλύτερες εκκλησίες εκτός οικισμού. Χαρακτηριστικό των εκκλησιών της Σίου είναι πως κοσμούνται με πολύτιμες εικόνες, έργα γνωστών ζωγράφων όπως του Μιχαήλ του Δαμασκηνού και του Ιωάννη Σκορδίλη, οι οποίοι τον 17ο αιώνα, διωκόμενοι από το τουρκικό μαχαίρι, κατέφυγαν στα νησιά του Αιγαίου. Το ιερό των μικρών εκκλησιών χρησιμοποιείται ως οστεοφυλάκιο. Επίσης, μερικές εκκλησίες της εξοχής αποτελούσαν μέρος μοναστηριών, όπως ο Άγιος Ιωάννης στον Πύργο και η Παναγία στο Παλαιόκαστρο. Εξερχόμαστε και μας γαλινεύει η ηρεμία του τοπίου, παρόλο που λίγα μέτρα από εδώ το λιμάνι σφίζει από ζωή με τα αμέτρητα καταστήματα, τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Σαν τελευταία εικόνα από αυτόν τον ευλογημένο τόπο, κρατάμε αυτή του πετρόκτης του Φάρου που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού. Μας αποχαιρετά, καθώς αφήνουμε το νησί, βάζοντας πλώρη για κάποιο άλλο προορισμό. Την Ίω επισκεφτήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις Κυκλάδες και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, επιπλέον ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες ios.gr, wikipedia.org. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος, 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιανουρέντη και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρωμένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Σχιστού. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκδοση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κηπού Πόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας θα τεθούν προς προσκύνηση εικόνα Άξιον Εσύ, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ψηρή αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνου στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντας το Θεοφλεστάτο Επισκόπο Χελόου Κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της εικόνας των Νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η δεύτερη Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Πνεύμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδου του Αμάρατου Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος Κεμεντζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλώου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-46-21-440.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα για σήμερα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, τα ξαναλέω ωστόσο. 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημητής Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο με τίτλο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση από τον Παντελή Πάσχο. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, ένα γεροντικό, κλασικό, αλλά μιλάει όχι για γέροντες, κυρίως για αμάδες, για μητέρες δηλαδή και όχι για πατέρες, που ασφαλώς έχουν πολλά και παρόμοια βέβαια χαρίσματα με τους αντίστοιχους αγίους γέροντες. Μπορεί να είναι λιγότερες αυτές οι ιστορίες που αφορούν αμάδες σε σχέση με τους γεροντάδες της παράδοσής μας, αλλά έχουν την αυτή αξία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Θα δούμε και σήμερα κάποιες παράξενες ιστορίες με βαθύ όμως θεολογικό νόημα, και γι' αυτό μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση. Γυναικός όπου απέθανε και αναισθήθη πάλιν. Κάποια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη, ονομαζόμενη Άννα, αρρώστησε βαριά. Σιγά σιγά βουβάθηκε εντελώς και ύστερα πέθανε. Αν βέβαια πέθανε τελείως ή την έπιασε κάποιο είδος καταληψίας και έμεινε ως σαν νεκρή, αυτό μονάχα ο Θεός το ξέρει. Τότε η μητέρα της και οι αδελφές της άρχισαν να τη θρηνούν και έστειλαν να φωνάξουν και τον άντρα της να έρθει γρήγορα στο σπίτι του για να παραβρεθεί στην κηδεία της, γιατί είχε πάει σε τόπο γειτονικό για τις ανάγκες του σπιτιού. Καθώς όμως αργούσε να φανεί ο άντρας της νεκρής, εκείνες δεν έπαψαν να τη θρηνούν όλη τη μέρα. Και προς το βράδυ άρχισε να σελεύει κάπως τα δάχτυλα του δεξιού χεριού της. Μετά σήκωσε και τα δυο χέρια της και είπε: «Δόξα σοι Θεοτό και Παναγία μου». Και καθώς εκεί δίπλα της καθότανε τα δυο αντραδέλφια της, μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Εκείνοι δεν μπορούσαν να κρύψουν την έκπληξή τους και το θαυμασμό τους. Μα όταν τη ρώτησαν να τους πει τι τη συνέβη, δεν μπορούσε να τους αποκριθεί ούτε μια λέξη. Την άλλη μέρα κάποιοι γνωστοί μου συγγενείς της έστειλαν να με φωνάξουν να την ειδώ και εγώ. Επήγα και την είδα, και όταν τη ρώτησα τι έπαθε, μου απάντησε: «Δεν μπορώ να σου πω τι έχω ήδη». Και ύστερα από λίγο άρχισε ψιθριστά σχεδόν να μου λέει: «Βουβάθηκα και ψυχομαχούσα με το συνηθισμένο ρόγχο, σαν όπως όλοι που έρχεται η ώρα του θανάτου τους. Και άκουγα τους τρίνους και τα λυπητερά τραγούδια της μητέρας μου και των αδελφών μου, μα δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τον παραμικρό φθόγκο από το στόμα μου». Και όταν πέρασε αρκετή ώρα, άκουσα σαν από πολύ μακριά τις φωνές τους. Και τότε είδα δύο φοβερούς άντρες να έρχονται, Όμως το μέγεθός τους, τη λαμπρότητά τους και τη σοβαρότητά τους δεν μπορεί να τα περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα, και να με παίρνουν σηκωτή και να με ανεβάζουν προς τον ουρανό. Και αυτά που εγώ έβαζα με το νου μου, εκείνοι τα καταλάβαιναν. Αλλά και εκείνα που αυτοί σκεφτότανε, εγώ τα καταλάβαινα. Όταν σκεφτόμουνα πως είμαι αμαρτωλή και θα περάσω πολλές τιμωρίες, εκείνοι αμέσως έβαζαν με το νου τους να με πάνε στο Άδη τα καταχθόνια. Όταν με ανεβάσανε ψηλά στον ουρανό, είδα εκεί αναρρύθμιτα πλήθη αγγέλων να είναι ντυμένοι με δόξα και φως και να προσκυνούν ψάλλοντας τον τρισάγιον ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Οι άγγελοι που με είχαν αρπάξει μου έλεγαν και μένα να προσκυνήσω, και καθώς προσκυνούσα ήρθε στα αυτιά μου μια φωνή φοβερή που έλεγε: «Πάρτε την και πηγαίνετε την γρήγορα στα καταχθόνια». Δεν έβλεπα ποιον προσκυνούσαμε, αλλά ύστερα από εκείνη τη φοβερή φωνή με άρπαξαν οι άγγελοι πάλι και με κατεβάσανε, όπως νομίζω, κάτω από τη γη, σε έναν τόπο φοβερό και κατασκότεινο. Εκεί με εγκατέλειψαν και έφυγαν. Έβλεπε κανείς σε εκείνο τον τόπο έναν κόσμο αμέτρητο, σκεπασμένο από γοηρούς θρήνους και να τρίζουν τα δόντια τους ασταμάτητα. Εκεί μέσα έπεσα κι εγώ, θρηνώντας το ίδιο ακατάπαυστα. Αλίμονό μου και τρισαλίμονο σε μένα, την άθλια και αμετανόητη. Ποιος θα βρεθεί να με βοηθήσει τώρα, και ποιος να εγγυηθεί να με γλιτώσει από τα δότα δεινά για να μετανοήσω ειλικρινά? Ο πλούσιος εκείνος του Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του και να ειδοποιήσει τα αδέλφια του να μετανοήσουν, μα δεν εισακούστηκε. Ποιος να με λυπηθεί εμένα την ταλέπορη? Θεοτό και Παναγία μου, κάμε και δείξε μου το έλεό σου. Λύτρωσέ με από τη φοβερή και ζωφερή ετούτη κόλαση για να βγω και να μετανοήσω γνήσια και ειλικρινά. Οι άλλοι συγκατάδικοι μου δίπλα μου με κοιτούσαν και έλεγαν: «Και εσύ εδώ ήρθες ταλέπορη, δεν άκουγες τη Θεία Γραφή και τα Ιερά Ευαγγέλια στην Εκκλησία τι έλεγαν? Καλά, εμείς τα καταφρονήσαμε όλα και περάσαμε τη ζωή μας με ασυγχώρητη αμέλεια. Εσύ όμως γιατί?» Καθώς τους άκουγα να λένε αυτά τα ελεγκτικά λόγια, βλέπω ξανά τους Αγίους εκείνους αγγέλους που με είχαν φέρει να με πλησιάζουν και να μου λένε: «Πρέπει να μάθεις ότι η Υπεραγία Θεοτόκος άκουσε τη δέησή σου και εγγυήθηκε για σένα. Έτσι μπορείς να ξαναμπείς στο ίδιο παλι σώμα σου και να μετανοήσεις ειλικρινά και να συμφιλειωθείς με τα αδέλφια σου. Και αφού συμπληρωθούν 2 μήνες, εμείς θα έρθουμε πάλι να σε πάρουμε». Τελειώνοντας τη φράση τους, με πήραν πάλι και με φέραν εδώ κάτω, βάζοντας την ψυχή μου στο ίδιο το σώμα μου, όπως ήταν πριν. «Σε παρακαλώ, Άγιε Γέροντα, κάμε όπως σε οδηγήσει ο Θεός. Μα θα ήθελα, όταν έρθει ο άντρας μου, να μου πεις να μ' αφήσει να πάω στο μοναστήρι και εκεί να κλάψω τις αμαρτίες μου, γιατί μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω». Τότε πήρα το λόγο κι εγώ και τη ρώτησα: «Και ποιο ήταν το κακό που έφερε την έχθρα σε σένα και στα αδέλφια σου ανάμεσα?» «Αχ, υπήρχε τόση έχθρα και κακία μεταξύ μας, για πολλούς λόγους, που μήτε εγώ ήθελα να τους βλέπω στα μάτια μου, μήτε εκείνη εμένα». Καθώς μου έλεγε τα λόγια αυτά, να και έρχεται και ο άντρας της που έλαμψε από χαρά το πρόσωπό του, καθώς τη βρήκε ζωντανή και να μιλάει. Πήρα εγώ τότε το λόγο και του λέω: «Κάποιο περίεργο πράγμα συνέβη στη γυναίκα σου που εγώ δεν έχω ξαναειδεί ποτέ μου. Μου μίλησε και μου εξήγησε για πράγματα φοβερά και τρομερά, και στο τέλος είπε: μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω. Για όλα αυτά σε παρακαλεί να την αφήσεις να πάει σε μοναστήρι». Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα λόγια μου, αποκρίνεται: «Δεν ταιριάζει σε σένα, Γέροντα, να λες τέτοια λόγια. Δηλαδή να αφήσω τη γυναίκα μου, που δεν έκλεισε ακόμη τα 22 της χρόνια, να πάει να γίνει μοναχή, και εγώ να μείνω στον κόσμο, με κίνδυνο βέβαια να χάσω και την ψυχή μου». «Ναι, αλλά όπως μας λέει, σε 2 μήνες πεθαίνει. Ούτε πεθαίνει, λέει ο σύζυγος, ούτε άλλο κακό έχει να πάθει. Απλώς θα την έπιασε κάποια καταληψία και με τη φαντασία της είδε πράγματα που λέει χωρίς να ξέρει και εκείνη τι σημαίνουν όλα αυτά. Και με τα λόγια του αυτά έκλεισε το θέμα, δίχως να την αφήσει να πάει στο μοναστήρι, όπως είχε ζητήσει εκείνη και παρακαλέσει. Ύστερα από 2 μήνες η γυναίκα πέθανε. Και μετά το θάνατό της, η μητέρα περιέγραφε τις τελευταίες μέρες της κόρης σε αυτούς τους 2 μήνες λέγοντας: «Από τη μέρα που είδε εκείνο το όραμα, το τόσο παράδοξο, νύστευε κάθε μέρα. Το βράδυ έτριβε μερικά ψίχουλα σε ένα πιάτο, έριχνε και λίγο νερό και αυτό ήταν όλο και όλο το φαγητό της για όλη την ημέρα και τίποτα άλλο. Την κάθε νύχτα ξαγρυπνούσε και έκανε αναρρύθμιτες γονικλησίες και βαθιές μετάνοιες, χύνοντας ποτάμι δάκρυα. Και έτσι πέρασε αυτούς τους 2 μήνες».

χαιρετιστήκαμε και καθίσαμε κάτω από τα δέντρα της αυλής. Ήταν η εποχή που τα καρποφόρα δέντρα της αυλής ήταν γεμάτα όριμους καρπούς. Καθώς συνομιλούσαμε, καθισμένοι κάτω από τα δέντρα, βλέπουμε να κατεβαίνουν κάτι μεγάλα όρνια, να σπάζουν τα κλονάρια με τους καρπούς, να τα παίρνουν στα νύχια ή στο ράμφος τους και να φεύγουν πάλι πετώντας ψηλά. Βλέποντας τούτο το παράδοξο φαινόμενο, ρώτησα τους μοναχούς: «Πώς γίνεται και τα όρνια δεν τρώνε τους καρπούς, μα τους παίρνουν μαζί με τα κλονάρια τους και φεύγουν?» Οι μοναχοί μου απάντησαν: «Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό κάνουν το ίδιο πράγμα, εδώ και 11 χρόνια τώρα. Μα τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει?» τους ρώτησα. «Δεν ξέρουμε κι εμείς», μου απαντούν, «αλλά βλέποντάς το θαυμάζουμε και απορούμε μαζί τι να είναι τούτο το φαινόμενο». Εγώ τότε, σαν να μου ήρθε κάποια έμπνευση άνωθεν, τους λέω: «Να ξέρετε πως τα όρνια, παίρνοντας τους καρπούς αυτούς από τα δέντρα, πρέπει να τους μεταφέρουν σε κάποιους ερημίτες μοναχούς που βρίσκονται πιθανότατα μέσα στα βουνά». Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση και να σου ένας μεγάλος κόρακας που έσπασε κάποιο κλονάρι με καρπό και το πήρε μαζί του. Λέω λοιπόν στον Άγιον Ηγούμενο και στους μοναχούς: «Ελάτε και ακολουθήστε με». Και ενώ αυτοί όλοι με ακολουθούσαν τρέχοντας, ο κόρακας πετούσε πάνω μας κρατώντας πάντα το κλονάρι. Έφτασε στο βουνό, απόθεσε στο βράχο το κλονάρι και ξυνότανε απλώνοντας τις φτερούγες του. Όταν ανεβαίνοντας κι εμείς φτάσαμε στο σημείο εκείνο και τον πλησιάσαμε, εκείνος πήρε πάλι το κλονάρι, ανέβηκε ψηλά και μετά κατέβηκε σε ένα φαράγγι. Εκεί κάτω άφησε το κλαδί με τον καρπό και ανέβηκε πάλι χωρίς το φορτίο του και αναχώρησε κρόζοντας. Ανεβήκαμε κι εμείς εκεί ψηλά και φτάσαμε ίσα με την άκρη του γκρεμού, όπου είχαμε ήδη να κατεβαίνει ο κόρακας, και αρχίσαμε να πετάμε πέτρες. Σε λίγο μας αποκρίθηκαν κάτι φωνές από εκεί κάτω λέγοντας: «Αν είστε χριστιανοί, μην πετάτε πέτρες, γιατί θα μας σκοτώσετε». «Και ποιοι είστε εσείς?» τους ρωτήσαμε. Και εκείνοι μας απάντησαν: «Αν θέλετε να μας ειδείτε, ρίξτε μας 3 χιτώνες να φορέσουμε, γιατί είμαστε γυμνοί. Μετά, περνώντας από το απότομο μέρος του βουνού, θα βρείτε κάποιο δρομάκι δύσβατο, από που μπορείτε να φτάσετε ως εμάς». Μόλις ακούσαμε το τι μας είπαν, αμέσως 3 μοναχοί ξεντήθηκαν τους χιτώνες τους και τους έριξαν με ένα βαρύδιο για να φτάσουν κάτω. Και εμείς, καθώς μας έδωκαν οδηγίες, βρήκαμε εκείνο το δύσβατο μονοπάτι. Μόλις το κατεβήκαμε, βλέπουμε να μας περιμένουν και να μας υποδέχονται 3 γυναίκες. Μας προσκύνησαν με μια εδαφιαία μετάνοια, κάναμε κι εμείς το ίδιο, και αφού χαιρετιστήκαμε και ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλο, εκαθίσαμε. Μαζί μας εκάθισε η μια μόνο από εκείνες, ενώ οι άλλες 2 στεκότανε όρθιες. Τότε ο Άγιος Ηγούμενος ρωτάει εκείνη που καθότανε: «Πού θα είσαι, Αγία Γερόντισσα, και πώς έφτασες σε τούτα τα μέρη?» Και εκείνη του απάντησε: «Εγώ, Άγιε Πάτερ, είμαι από την Κωνσταντινούπολη και ο άντρας μου ήταν πρωτοσπαθάριος. Και όταν πέθανε ο άντρας μου στην ηλικία πολύ νέος, έμεινα χείρα και άτεκνη πολύ νέα κι εγώ, γύρω στα 22 μου χρόνια, πενθώντας και κλαίοντας και τη χειρία μου και την ατεκνία μου. Ύστερα από λίγες ημέρες, ένας από τους πλούσιους και παντοδύναμους μεγιστάνες, μαθαίνοντας για το θάνατο του άντρα μου και βαλμένος από τον ψυχοπειρατή, το Σατανά, θέλησε να με αρπάξει και να με κάνει δική του με τη βία, στέλνοντας τους δούλους και υπηρέτες του. Εγώ τους απάντησα με κατάλληλο τρόπο και αρνήθηκα ευγενικά, μα εκείνοι μου είπαν φεύγοντας πως θα ξαναρχότανε την άλλη μέρα, οπότε θα με έπαιρναν και χωρίς τη θέλησή μου και θα με οδηγούσαν στον άρχοντά τους. Τη νύχτα εκείνη, από τη λαχτάρα και το φόβο μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Παρακαλούσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν να μου δώσει λόγια κατάλληλα και δύναμη να αντισταθώ και να διώξει από μένα εκείνο τον πανούργον άνθρωπο που ήθελε να καταστρέψει και την ψυχή μου μαζί με το σώμα. Σκεφτόμουν λοιπόν, αν ξανάρθουν οι άνθρωποι του, τι δικαιολογία να τους πω για να μην με πάρουν με το ζόρι. Και οι άνθρωποι εκείνοι έφτασαν την άλλη μέρα με την απόφαση και τη διαταγή που είχαν να με πάρουν. Τότε τους πήραμε το γλυκό λέγοντάς τους: «Άνθρωποι μου, νομίζετε πως εγώ δεν θα ερχόμουν και με πολύ χαρά μάλιστα προς τον ενδοξότατον κύριό μου και δεσπότη σας? Αλλά δυστυχώς έχω μια φοβερή αρρώστια.

έχει μια δυσοδεία και βρώμαση χαμερή και ανυπόφορη. Για αυτή την πληγή λοιπόν, κάνω αυτό τον καιρό κάποια θεραπεία. Κάνετε λίγη υπομονή, ώσπου να γιατρευτώ και τότε θα έρθω εγώ η ίδια και με πολύ προθυμία στο αφεντικό σας. Άλλωστε ποιο το όφελος, έχοντας τέτοια πληγή και δυσοσμία πάνω μου, να έρθω σήμερα στον άρχοντά σας, έτσι που κι εσείς να τιμωρηθείτε και να ατιμαστείτε και εγώ η καημένη να ντροπιαστώ. Κάνετε λοιπόν λίγες μέρες υπομονή και εσείς και εκείνος, γιατί νομίζω πως σε καμιά σαρανταριά μέρες θα γίνω τελείως καλά. Μόλις τα άκουσαν αυτά εκείνοι έφυγαν λέγοντας: «Αν πρόκειται για 40 μέρες μόνο, το αφεντικό μας θα σε περιμένει». Μόλις όμως έφυγαν οι άνθρωποι του σατανικού εκείνου μεγιστάνα, λευτέρωσα όλους τους δούλους και τους υπηρέτες, δίνοντας κλήρους από την περιουσία μου, και δεν κράτησα παρά μονάχα τούτες τις δυο θεραπενίδες που βλέπεις. Επίσης, αφού μοίρασα όλη την κινητή περιουσία μου στις κίδες και στα ορφανά, προσκάλεσα ένα συγγενή μου πολύ ευσεβή και τον εξόρκησα να πουλήσει όλα τα χτήματα, υποστατικά και το μεγάλο σπίτι μου, και να μοιράσει όλα τα χρήματα σε όσους είχαν ανάγκες. Έτσι, απαλλαγμένη από όλες τις μέριμνες και τις φροντίδες της περιουσίας μου, σηκώθηκα τη νύχτα, πήρα μαζί μου τις δυο του τις αδελφές και μπήκαμε στο πρώτο πλοίο. Εφύγαμε και οδηγημένες από το Θεό, εφτάσαμε σιγά σιγά σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν 11 χρόνια από τότε και δεν είδαμε ποτέ κανέναν άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τα ρούχα που φορούσαμε σκιστήκανε, λιώσανε και πέσανε από πάνω μας. Ακούσε ο ηγούμενος όλα αυτά και στο τέλος τη ρώτησε: «Και δεν μου λες, γερόντισσα, πού βρίσκατε την τροφή σας τόσα χρόνια?» Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, αποκρίνεται εκείνη, ο Θεός που έθρεψε στην έρημο το λαό των προσφύγων επί 40 χρόνια, εκείνος μας στέλνει και σε εμάς τις ανάξιες δούλες του την τροφή μας. Με το θείο θέλημά του κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, τα όρνια μας φέρνουν διάφορους καρπούς, όχι μόνο για μια μέρα βέβαια, μα πολύ περισσότερους, και μας φτάνουν για όλο το χρόνο, ίσα με να ξαναβγούν οι άλλοι καρποί. Μα και στη γύμνια μας έρχεται η χάρη του και μας σκεπάζει, ώστε μήτε το χειμώνα να αισθανόμαστε κρύο, μήτε το καλοκαίρι ζέστη και καύσωνα. Και έτσι μένουμε και ζούμε σε τούτο το παράδεισο της τρυφής, δοξάζοντας με ασίγαστους και ακατάπαυστους ύμνους το Πανάγιον όνομα της υπερούσιας και Παναγίας Τριάδος. Ακούοντας όλοι μας τούτα τα λόγια, θαυμάζαμε. Σε μια στιγμή, λέει ο ηγούμενος: «Επιτρέπεις, γερόντισσα, να στείλω ένα μοναχό στο μοναστήρι για να φέρει τα απαραίτητα και να φάμε όλοι μαζί?» Μα εκείνη πήρε την ευκαιρία να ζητήσει κάτι άλλο. «Αν θέλεις, Άγιε Γέροντα, να γίνει κάτι τέτοιο, δώσε παρακαλώ εντολή να έρθει και ο πρεσβύτερος του μοναστηριού να φέρει και τα άχραντα μυστήρια για να μεταλάβουμε κιόλας. Γιατί από τότε που φύγαμε και ήρθαμε στον τόπο ετούτο, δεν μεταλάβαμε τα φρικτά και ζωοποιά θεία μυστήρια». Αμέσως, μόλις τ' άκουσε ο ηγούμενος, έστειλε ένα μοναχό στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τον ιερέα να έρθει και να φέρει και τα απαραίτητα. Όταν έφτασε ο πρεσβύτερος, τέλεσε τη θεία λειτουργία και στο τέλος μετάλαβαν και οι τρεις τους τα άχραντα και ζωοποιά μυστήρια. Μετά την πρόχειρη τράπεζα που είχαμε όλοι μαζί, η γερόντισσα παρακάλεσε τον ηγούμενο: «Γέροντα, παρακαλώ την αγιοσύνη σου να περιμένετε 3 μέρες εδώ, που υπάρχει λόγος». Ο Άγιος Ηγούμενος δέχτηκε την παράκλησή τους και υποσχέθηκε να μείνει εκεί τις 3 μέρες που ζήτησε η γερόντισσα. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, η γερόντισσα σηκώθηκε και ύστερα από μια μακρά προσευχή στον Κύριο, παρέδωκε σε εκείνον την ψυχή της και αναπαύθηκε. Την κυδέψαμε την ίδια μέρα με δάκρυα και ύμνους και την ενταφιάσαμε. Την άλλη μέρα κοιμήθηκε εν Κυρίω και οι άλλοι, και την επόμενη μέρα και η τρίτη. Όταν τις κυδέψαμε και τις ενταφιάσαμε όλες, επιστρέψαμε στο μεγάλο μοναστήρι πάλι, υμνώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει αναρρύθμιτα, εξαίσια και θαυμαστά τέτοια σημεία. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά Του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Αυτός, όπου εξομολογήθη τις αμαρτίες της εις των λεπρών μοναχών. Ο αείμνηστος και πολύ ανάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, που ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μια γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, σημάζωξε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της και βάζοντας με το νου της πως έρχεται θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, πήγε να επισκεφθεί τον Αβά Νεόφυτο. Προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουνε κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα αμαρτήματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά λέγοντάς της: «Τέκνον μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμεινε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε Γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας ο αληθινός, που εντύθηκε τη μορφή μας, δεν εδίστασε να φάει και να πιει με τελώνες και αμαρτωλούς, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του και του φανέρωνε τις αμαρτίες της, δεν την απόδιωξε. Και εσύ με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ?» Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της αποκρίθηκε: «Επειδή μου λες, τέκνον μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς την αναξιότητά μου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί, λέγε προς τον φιλάνθρωπο Θεό της πράξης σου, με ταπεινό φρόνημα και συντριβή καρδίας, να ακούω κι εγώ ο ανάξιος». Εκείνη όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια να προσευχηθεί και μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Ο Αβάς Νεόφυτος την κοίταξε με απορία. Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει τούτο, τέκνο μου? Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή δίχως να λες τίποτε?» Και εκείνη σαν να τα είχε χαμένα του αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα. Με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί. Αν έτσι, τέκνο μου, κυριεύεσαι από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτε, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί, αν ξέρεις, και εγώ τις διαβάζω εμπρός στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα αμαρτήματά μας, γιατί είναι πολύ ευσπλαχνός και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω», είπε εκείνη. Τότε ο γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της λέει: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε και να τις γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντας σε όσα συνήθως συμβαίνουν στο βίο των ανθρώπων. Μήπως έκαμες αυτό ή εκείνο?» Και εκείνη μετά τις ερωτήσεις του γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε Γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όσα με ρωτάς δεν έκαμα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου τα αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης και ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελείωσε τη φράση, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μια γέφυρα και είδε κάποιον μοναχό λεπρό, γεμάτον πληγές και εντελώς απεριποίητον, του λέει: «Τι θα λέγεις, γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου να σε περιποιηθώ και εσύ να προσεύχεσαι στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, κυρία μου, να έδειχνες έλεος και σπλάχνω σε μένα τον ταλέπορο και αμαρτωλό». Έφυγε τότε η γυναίκα και πήγε στο σπίτι της. Εκεί καθάρισε και ευτρέπησε ένα κατάλληλο δωμάτιο σαν κελί. Ετοίμασε το κρεβάτι για τον άρρωστο μοναχό. Έστειλε μετά τους υπηρέτες της να αγοράσουν καινούργια καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε τον λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό και να τον πλύνουν προσεκτικά και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που έχει ένας τέτοιος άρρωστος.
Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Πέμπτη των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό: «Θέλω, γέροντα, να κάνω κάτι για σένα, η μέρα που είναι. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομείνεις και να μην πεις τίποτα και σε κανένα. Ό,τι νομίζεις καλό, κυρία μου, κάνε μου και δεν θα μιλήσω». Όταν ήρθε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερεύς λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει: «Του Ιησού γενωμένου εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του Λεπρού, προσήλθεν αυτογενή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου», και τα υπόλοιπα. Τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο μοναχό και του περίβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντάς τα με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μα μονάχα στο σπίτι εκείνο. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή άνωθεν που έλεγε: «Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε η φωνή αυτή, ο άρρωστος μοναχός σηκώθηκε, κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, δίχως την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, που τελεί αυτά τα φοβερά και εξαίσια θαύματα. Και εκείνη η μακάρια γυναίκα, τώρα που απόλευσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλο τον υπόλοιπο βίο της στη μετάνοια και εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όσους θέλουν να πλησιάσουν εν εξομολογήσει και μετάνοια τον φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιωνία αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

τη Όφρονος Παρθένου. Όταν τις αφήσαμε στην άκρη και καταφρονήσαμε τις εντολές του Θεού, δοσμένοι ολοκληρωτικά στην αμαρτία, τότε και ο Θεός μας παρέδωκε στους χείρους. Γι' αυτό και αποξενωθήκαμε από τους Αγίους Τόπους κατά τη δίκαιη κρίση του Θεού, που έπεσαν στα χέρια των Περσών, όπως και τα περίχωρα όλων των Ιεροσολύμων. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν έγινε ένα παράδοξο γεγονός στα Ιεροσόλυμα που αξίζει να το γράψει κανείς. Το ακούσαμε όχι μονάχα από έναν, αλλά από πολλούς αξιόπιστους μάρτυρες και το καταγράφουμε προς χάριν όλων εκείνων που αγαπούν την Παρθενία και την Αγνότητα. Οι εχθροί κυρίευσαν όλη την πόλη, έσφαξαν και σκότωσαν μυριάδες ανθρώπους. Τέλος, εμπήκαν και στον Άγιο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού και στους άλλους ιερούς τόπους όπου είχαν καταφύγει πλήθη πιστών για να σωθούν. Και εκεί γινόταν το ίδιο. Σκότωναν και έσφαζαν όλους όσους έβρισκαν δίχως λύπηση. Τους μόνους που άφηναν ζωντανούς ήταν οι ωραίοι νέοι και τα νέα παρθένα κορίτσια. Και οι Πέρσες πήραν άδεια να γλεντούν και να κάνουν συμπόσια στα σπίτια, τραβώντας και τα παρθένα κορίτσια στην κρεπάλη και στη διαφθορά. Μία λοιπόν από τις παρθένες αυτές κόρες, πραγματική αμνάς και νύμφη του Χριστού, βλέποντας την καθημερινή διαφθορά των παρθένων στα χέρια των Περσών, θυμήθηκε τα λόγια του Δαβίδ και τα έβαλε καλά στο νου της. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην. Και έτσι άρχισε να λιώνει σιγά σιγά το σώμα της με αυστηρότατη νηστεία. Για 15 μέρες δεν έβαλε τίποτε ούτε μπουκιά ψωμί στο στόμα της, ενώ με τα δάκρυα και τους στεναγμούς και την αγρύπνια ξόδευε την υπόλοιπη δύναμη του σώματος. Ήτανε πάρα πολύ όμορφη, γι' αυτό και την είχε πάρει ένας από τους αρχηγούς των Περσών. Εκείνος την κάλεσε να γλεντήσει μαζί του με τις άλλες κοπέλες που ήταν δοσμένες στην κρεπάλη και στη φθορά, μα εκείνη και στο άκουσμα μονάχα αισθανόταν μια βαθιά βεδελιγμία και έναν αποτροπιασμό. Οι άλλες κόρες που έτρωγαν και έπιναν πολύ, στη συνέχεια υπέμεναν και την τροπή της διαφθοράς χωρίς συστολή και την προσκαλούσαν και εκείνη, μα η ευλογημένη εκείνη στέναζε και δάκρυζε και της ελεηνολογούσε. Όλα αυτά τα μάθαινε ο επίσημος Πέρσης, που την κράτησε για τον εαυτό του και τον έπιανε θυμός και σκύλιαζε, μα τη λυπότανε και δεν ήθελε αμέσως να της κάνει κακό, γιατί ήταν πολύ έμορφη. Και μια μέρα που αυτός έτρωγε και έπινε με άλλους Πέρσες, τον έβαλε ο διάβολος σε πειρασμό και τη ζητούσε κοντά του. Την κάλεσε να έρθει να κάτσει δίπλα του στο δείπνο και όταν εκείνη αρνήθηκε οι δούλοι, την κουβαλήσανε με το ζόρι. Μα και όταν την έβαλα να καθίσει δίπλα του, εκείνη δεν έπαιρνε τίποτα να βάζει στο στόμα της, ούτε να φάει ούτε να πιει. Και όταν τελείωσε το δείπνο, εκείνος, ξαναμένος από το πολύ πιωτό και τον πόθο της ακολασίας, της έδιωξε όλες τις άλλες γυναίκες και κράτησε μονάχα εκείνη. Την καλούσε να κοιμηθεί μαζί του, μα εκείνη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Σε κάποια στιγμή και μετά τόσες αρνήσεις, η οργή και ο θυμός του δεν συγκρατιόταν πια και άρχισε να τη χτυπάει όπου έβρισκε. Την καταπλήγωσε σε τέτοιο σημείο που εκείνη λιγοθύμησε. Αργότερα πάλι την ανάγκαζε, μα εκείνη δεν πείθονταν. Την παίρνει τότε προς το βράδυ και την οδηγεί στην άκρη εκεί στο πτερίγιο του πύργου. Εκεί τη ρωτάει πάλι αν συμφωνεί και αν δέχεται την πρότασή του να κοιμηθεί μαζί του. Μα όταν και τότε δεν συνάντησε παρά την οργισμένη άρνησή της και τη βδελιγμία και τον αποτροπιασμό της για την ακόλαστη πράξη, έδειξε κάθε γειτόνα ευγένειας και ανθρωπιάς. Και με περισσήν απανθρωπιά ξεγύμνωσε το σπαθί του και άρχισε να τη χτυπάει και να τη βασανίζει. Σε κάθε σπαθιά επαναλάμβανε την πορνική του πρόταση, μα η αγιασμένη εκείνη κόρη επέμενε στην πρόθεση της Παρθενίας και της Αγνότητος. Καταματωμένη και γεμάτη πληγές από τα χτυπήματα του ψήφους, εμόφερτη και αγνώριστη σχεδόν, δέχεται την τελευταία του λέξη και την ίδια πρόταση. Μα εκείνη και πάλι του έδωκε την ίδια νομολογία και απάντηση. Και τότε, οργισμένος και μεθυσμένος από τον ίστρο και το δαίμονα, δίνει εντολή στους υπηρέτες να τη ρίξουν κάτω από το ακραίο πτερύγιο του κάστρου. Την ίδια εκείνη στιγμή, εκείνοι έκαναν έργο το λόγο του αφεντικού τους. Και η ευλογημένη εκείνη κόρη, που αντρίκια επάλεψε και αγωνίστηκε, παρέδωκε στο Θεό το πνεύμα της και παρέλαβε από τα χέρια του το στεφάνι της ομολογίας και της νίκης.

της Μητρός όπου εφώνευσε τα ίδια τέκνα. Το γεγονός τούτο μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος. Ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας το αφηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες. Εξανοιχτήκαμε στο πέλαγος. Κοινό τα άλλα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια, ή όπου αλλού ήθελαν. Εμείς δεν μπορούσαμε να κινηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες σε εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, δίχως να μετακινηθούμε διόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ, που σαν καπετάνιος είχα και την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι και για όλους όσοι ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να με γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μία φωνή και να μου λέει, δίχως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις δίχως καμιά δυσκολία». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, εγώ άρχισα να συλλογίζομαι. Τι να σημαίνει άραγε αυτό και ποια να είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και αδειμονούσα, ξανάρχεται πάλι από άγνωστο σημείο η ίδια φωνή. Σου το είπα. Βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε. Μου ήρθε τότε μια σκέψη. Να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν την εγνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη, ξαπλωμένη στο πρόχειρο στρωσίδι της, σε μια άκρη ανασηκώθηκε λέγοντας, «Τι θέλεις να κάνω, κύριε?» «Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Την πήρα τότε κατά μέρος και της λέω, «Βλέπεις, αδελφή Μαρία, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε να πεθάνετε όλοι οι επιβάτες». Εκείνη δεν μ' άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει, «Αχ, καπετάνια μου, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου τα πω από την αρχή όλα και να μην κρύψω τίποτε. Εγώ λοιπόν, η ταλαιπωρή και πανάθλια, ήμουν παντρεμένη και είχα δύο παιδιά, το ένα 9 και το άλλο 12 χρονών. Πέθανε όμως ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα να γίνω γυναίκα του. Έστειλα λοιπόν προξενητάδες να του το πούνε, μα εκείνος απαντά, «Δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα». Και εγώ, η καταραμένη, όταν τ' άκουσα συγκλονίστηκα και πολύ αταράχθηκα. Τον αγαπούσα το στρατιώτη και ήθελα πολύ να μην τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω η άθλια τα δυο παιδιά μου και του παραγγέλνω, «Ιδού που τώρα είμαι ελεύθερη για σένα και δεν έχω πια παιδιά». Μόλις άκουσε εκείνος πως σκότωσε τα παιδιά, είπε, «Ο Θεός δεν με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν θα την πάρω». Με πιάσε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Πήρα το νοματιό μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα και εγώ συγκλονίστηκα, μα και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω, «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου πολλές αμαρτίες το εμποδίζανε να ξεκινήσει». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμενε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία, «Τώρα κατέβα και εσύ στη βάρκα, Μαρία». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως, θαυματουργικά, η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχώρησε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι, που συνήθως το κάναμε σε 15 μέρες. Του τελώνου όπου έδωκαινε στην σύζυγον του πραγματευτού 5 λίτρας χρυσού. Επισκεφτήκαμε κάποτε στο σπήλαιο του Αγίου Σάβα, του φημισμένου Αβά, τον Αβά Ευστάθιο, τον καθηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε τα ακόλουθα συμβάντα. Στην Τύρο υπήρχε κάποιος τελώνης, ονομαζόμενος Μόσχος. Επιάσαμε κουβέντα μια μέρα που τον επισκεφθήκαμε και ανάμεσα σε άλλα μας είπε και τούτο.
Είχα υπηρεσία στο Θελωνίο και τελειώνοντας ένα βράδυ, νύχτα σχεδόν, είπα να πάω στο δημόσιο λουτρό να πληθώ. Στο δρόμο που πήγαινα βρίσκω μια γυναίκα να στέκεται παράμερα στο σκοτάδι. Ο πειρασμός με κυρίεψε και πήγα κοντά της με άσεμνες προτάσεις. Εκείνη δέχτηκε να με ακολουθήσει και φύγαμε αμέσως. Εγώ από τη διαβολική χαρά που προαπαλάμβανα την αμαρτία, ξέχασα και το λουτρό και όλα και όρμησα κατευθείαν στο καπηλιό για φαγητό και για πιωτό. Την κάλεσα και εκείνη να φάει και να πιει, μα δεν θέλησε να βάλει τίποτε στο στόμα της. Όταν τελείωσα το φαγητό, σηκωθήκαμε και πήγαμε στο κρεβάτι. Όταν όμως την πλησίασα να τη φιλήσω, εκείνη εδάκρισε και έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό. Αλίμονό μου την πανάθλια. Ετρώμαξα με την κραυγή και τα δάκρυά της και τη ρώτησα τι συμβαίνει. Και εκείνη κλαίοντας ακόμη πιο γοερά μου απαντά. Ο άντρας μου είναι πραγματευτής και καθώς ταξίδευε στη θάλασσα με όλα τα εμπορεύματά του, ναυάγησε και έχασε τα πάντα και τα δικά του και τα ξένα. Κι εγώ μην έχοντας τι άλλο να κάνω, για να τον ξεχρεώσω και να τον ελευθερώσω, δέχτηκα έστω και παρά τη θέλησή μου να πουλήσω το κορμί μου, για να έχουμε αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί αλίμονό μας, όλα μας έχουν χαθεί. Εγώ τότε τη ρώτησα, «Και πόσο είναι όλο το χρέος σας?» «Είναι 5 λίτρες», μου απαντά δακρυσμένη. Έβγαλα λοιπόν και της έδωκα το χρυσό που χρειαζόταν και της είπα, «Πάρε τα χρήματα για την αγάπη και το κρίμα του Θεού. Δεν χρειάζεται να σ' αγγίξω καν. Δώσε το χρυσό που σου δώκα, να βγάλεις τον άντρα σου από τη φυλακή και να προσεύχεστε και για μένα». Έφυγε η γυναίκα, ύστερα από κάμποσο καιρό, κάποιος πήγε και με συκοφάντησε στο βασιλιά ότι τάχα σκόρπισα και σπατάλησα το δημόσιο χρήμα του Θελωνίου. Εκείνος ακούγοντας τους συκοφάντες στέλνει και δημεύει όλη την περιουσία μου και οι άνθρωποι μου με πήραν μόνο με το πουκάμισο που φορούσα εκείνη τη στιγμή, με οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη και με έβαλαν φυλακή. Έκαμα πολύ καιρό στη φυλακή με εκείνο το παλιό πουκάμισο και κάθε μέρα ερχόταν οι φύλακες και μου λέγανε «Ο βασιλιάς θέλει να σε ξεκάνει». Με τον καιρό απελπίστηκα και ξέγραψα τη ζωή μου. Κλαίγοντας και θρυνώντας, κουράστηκα και αποκαμωμένον με πήρε ο ύπνος. Και τότε βλέπω σε όραμα ζωντανό τη γυναίκα εκείνη του πραγματευτού να έρχεται κοντά μου και να μου λέει «Τι έχεις κύριε Μόσχο και γιατί σε έχουν εδώ μέσα κλεισμένον?» Όταν της απάντησα πως με κακολόγησαν και πως ο βασιλιάς θα με ξεκάνει όπου να είναι κατά τη γνώμη μου, με ρώτησε «Θα ήθελες να μιλήσω στο βασιλιά για σένα και να σε ελευθερώσει?» «Και σε γνωρίζει ο βασιλιάς?» της λέω. «Ναι», μου απαντά με σιγουριά. Τότε ξύπνησα και απορούσα και συλλογιζόμουνα τι νόημα έχει εκείνο το όραμα. Εν τω μεταξύ βλέπω τη γυναίκα εκείνη να έρχεται για δεύτερη και τρίτη φορά και να μου λέει «Μη στενοχωριέσαι και μη φοβάσαι γιατί αύριο θα σε ελευθερώσουν». Πράγματι το πρωί με διαταγή του βασιλιά με πήραν και με πήγαν στο παλάτι. Και όταν εμπήκα και με είδε ο βασιλιάς με τη σκισμένη και βρώμικη εκείνη που καμίσα μου λέει «Ήρθε η ώρα σου να γνωρίσεις την ευσπλαχνία μου. Πρόσεξε από τώρα και πέρα να διορθωθείς». Εγώ τα είχα εντελώς χαμένα. Έβλεπα ωστόσο τη γυναίκα εκείνη να στέκεται στη δεξιά πλευρά του βασιλιά και να με κοιτάει χαρούμενη. Και ο βασιλιάς έδωκε διαταγή να μου δώσουν πίσω την περιουσία μου. Και αφού μου έδωσε πολλά δώρα και καλούδια, με έστειλε πάλι στο σπίτι μου. Την ίδια βραδιά έρχεται τη νύχτα στον ύπνο μου η ίδια πάλι γυναίκα και μου λέει «Με ξαναείδες και με γνώρισες ποια είμαι. Εγώ είμαι η γυναίκα εκείνη την οποία λυπήθηκες και δεν την άγγιξες από αγάπη στον Κύριο. Να λοιπόν που ήρθα κι εγώ να σε γλιτώσω από τον κίνδυνο». Και δεν μπορεί να ειδεί κανείς τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Άγιος Θεός φανερώθηκε με τη μορφή εκείνης της γυναίκας, προς την οποία δείχτηκε τόσο σπλαχνικός εκείνος τότε. Αφού λοιπόν για μένα έκαμες το καλό και έδειξες πλάχνος και έλεος, γι' αυτό κι εγώ εγύρισα μεγαλωμένο το έλεος και το σπλάχνος επάνω σου.

σας αφήσουμε για σήμερα. Είδαμε λοιπόν τις συνέπειες της αμαρτίας σε μερικές περιπτώσεις και την παρέμβαση του Θεού για τιμωρία, αλλά και δι' αυτής, για παιδαγωγικούς λόγους δηλαδή, τη σωτηρία του ανθρώπου έχει σκοπό ο Θεός όταν μας αποσύρει τη χάρη του και όταν βρισκόμαστε μόνοι μας, και άρα τα εμπόδια στη ζωή γίνονται σαφώς μεγαλύτερα. Υπάρχει προφανώς και ως μητερικό, που αναφέρεται δηλαδή σε ασκήτριες γυναίκες, και το θέμα το ερωτικό ως αμαρτία, με την έννοια ότι κάποιος αφιερώθηκε προφανώς στο Θεό και γι' αυτό είναι μοναχός ή μοναχή, και άλλοι που ήθελαν να βιάσουν επί της ουσίας τις γυναίκες ή κάποιες από τις γυναίκες που είδαμε και σε άλλες ιστορίες σε παλιότερες εκπομπές, και επομένως αυτό το ερωτικό ένστικτο το οποίο ενέσπειρε ο Θεός στους ανθρώπους για την έκφραση της αγάπης του ενός προς τον άλλο μέσα στο γάμο, και όχι μόνο για την τεκνογωνία, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, είναι η έκφραση, η σωματική έκφραση της αγάπης, και το ότι γίνονται οι δύο σάρκα μία. Έτσι, που προϋποθέτει βέβαια την αγάπη και όχι τυπικά συμβόλαια. Εδώ η διαστροφή είναι τεράστια βέβαια, και οι γυναίκες τις αντιμετώπισαν έστω και δίνοντας και τη ζωή τους για να μην πουν ναι σε ανθρώπους, άντρες δηλαδή ακόλαστους. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Προμηθευτείτε το, θα έχετε πολύ ωραίες ιστορίες με βαθύ νόημα να διαβάσετε. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, γεια σας. Thank you.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγί, ταύρι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών, που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών. Πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίσσοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ζωής, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών, είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.
Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση, μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας, η αύξηση της οστικής μάζας και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση της πάθησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικίνδυνοτητα κατάγματος το επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπενία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπενία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπενία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάνετε οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπενίας πρέπει να γίνει και δεύτερη μέτρηση οστικής μάζας. Ο ιατρός θα κάνει σύγκριση των 2 μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμινόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

οστεοπόρος, οι αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία της, όπως έχει ήδη λεχθεί, εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρος ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες. Στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι, με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά, με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό, καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά, είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος,
υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών, και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφωνικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχύα. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικίας στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μέρες

0: οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση, δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, το συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με τον γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής θα ήθελα να θυμηθούμε μια μεγάλη σύνοδο για την Εκκλησία μας. Τη σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως των ετών 879-880. Πρόκειται για την τελευταία γενική σύνοδο της αρχαίας Εκκλησίας με τη συμμετοχή 383 πατέρων από την Ανατολή και τη Δύση, η οποία από πολλούς θεωρείται ως 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή η σύνοδος καταδίκασε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την καινοτομία του Φιλιόκβε ως αίρεση. Πρόκειται για την προσθήκη εκ μέρους των παπικών στο σύμβολο της πίστεως των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων της Νικαίας στο 325 μετά Χριστόν και της Κωνσταντινοπόλειος το 381 μετά Χριστόν. Αυτή η προσθήκη αλλοιώνει τη μόνη αληθινή αυθεντική εν Αγίω Πνεύμα τη διδασκαλία για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αντί για την αρχική διατύπωση του συμβόλου της πίστεως περί του Αγίου Πνεύματος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, εισάγει την αιρετική προσθήκη το εκ του Πατρός και του Υιού, στα λατινικά Φιλιόκβε εκπορευόμενον. Στον όρο που εκδίδει η Σύνοδος της Κωνσταντινοπόλειος στην έκτη συνεδρία της, τον Μάρτιο του 880, δεν κατονομάζει μεν ρητά το Φιλιόκβε, αλλά καταδικάζει κάθε παραχάριξη του Ιερού Συμβόλου της Νικαίας Κωνσταντινοπόλειος. Προφανώς δεν αναφέρει ρητά το Φιλιόκβε για να κάνει στους απεσταλμένους του Πάπα Ιωάννη του 8ου πιο εύκολη την αποδοχή των αποφάσεων της Συνόδου. Φυσικά η Σύνοδος αυτή έχει την προϊστορία της. Ο Άγιος της Εκκλησίας μας, Μέγας Φώτιος, που ήταν ο κατευθύνων νους αυτής της Συνόδου, είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε το Φιλιόκβε ως αιρετική διδασκαλία, επειδή μέχρι τότε εθεωρείται ως θεολογούμενο. Άλλωστε η Ρώμη μέχρι τότε δεν το είχε ασπαστεί γενικά. Επικρατούσε μόνο στους Φράγκους από τη Σύνοδο του Άχεν του 809. Εκείνοι το προβάλλανε για να εμφανιστούν μέσα στα μεγαλοειδιάτικα σχέδια του Κάρλο Μάγνου ως εκφραστές της κατά αυτούς αληθινής πίστεως και να μπορέσουν να κατηγορούν τους Ορθόδοξους στην Ανατολή ως αιρετικούς. Με αυτή την απόφαση δικαιολογείται στα μάτια τους η κατάκτηση της Ορθόδοξης Ανατολής, κάτι που έγινε πραγματικότητα όχι άμεσα, αλλά περίπου 400 χρόνια αργότερα με την κατάκτηση και τη λαϊλασία της Κωνσταντινοπόλειος από τους Φράγκους το 1204. Όπως βλέπετε αγαπητοί ακροατές, όλα τα σχέδια θέλουν την συστηματική προετοιμασία τους, την καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος. Άλλωστε η εποχή εκείνη δεν διέθετε τα σημερινά μέσα επηρεασμού των ανθρώπων. Έτσι έπρεπε πρώτα να οριμάσει η κατάκτηση του Πατριαρχείου της Ρώμης, το οποίο αποδέχτηκε το 1014 το Φιλιόκβε, να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο σχίσμα το 1054, να ακολουθήσει η κήρυξη της πρώτης ταφοφορίας το 1095 με την κατάληψη του Πατριαρχείου της Αντιόχειας το 1098 και της Ιερουσαλήμ το 1099 από Λατίνους Πατριάρχες. Και από εκεί και έπειτα χρειάστηκαν άλλα 105 χρόνια μέχρι να γίνει η κατάληψη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος το 1204 από τους Δυτικούς. Αφορμή για την αντιμετώπιση του Φιλιόκβε από το Μέγα Φώτιο στάθηκε η χρήση αυτής της καινοτομίας από τους απεσταλμένους του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, ενός ιδιαίτερα δυναμικού Πάπα, στην Βουλγαρία από το 866. εκεί οι παπικοί προσπάθησαν να παρασύρουν την καινούργια αυτή εκκλησία που μόλις είχε ιτρηθεί με πρωτοβολία του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος στην δική τους επιρροή. Απευθύνοντας εγκύκλιο επιστολή προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, ο Πατριάρχης Φώτιος στιγματίζει τις καινοτομίες των Λατίνων, όπως την νηστεία την ημέρα του Σαββάτου, την κατάλυση νηστείας την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την επανάληψη του μυστηρίου του χρήσματος, επειδή είχε τελεστεί από πρεσβυτέρους και όχι από επισκόπους, και την προσπάθεια επιβολής της ακαμίας του κλήρου. Εκείνο δε που όχι απλώς ξεπερνάει τα παραπάνω, αλλά το καυτεριάζει ως βλασφημία κατά του Πνεύματος, μάλλον δε καθόλης της Αγίας Τριάδος, είναι η προστίκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό, όπως τονίζει, εξαρκεί και μόνον μυρίες αυτούς υπαγαργήν αναθέμασιν. Γιατί όμως αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο θέμα αυτό? Το ζήτημα του Φιλιόκβε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, από τότε απασχόλησε την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερα, όπως φάνηκε ήδη εδώ, το Μεγάλο Φώτιο, έπειτα όμως και τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Μάκο Εφέσου και άλλους Αγίους Πατέρες. Αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην πολεμική του παπισμού εναντίον της Ορθοδοξίας, με την έννοια ότι αρχικά η Ορθοδοξία κατηγορήθηκε παράφορα ότι αφαίρεσε δήθεν το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα βέβαια τέτοιοι παράλογοι ισχυρισμοί δεν προβάλλονται πια, αλλά ο παπισμός επιμένει σε αυτή την προσθήκη και γι' αυτό πάντα το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο. Μάλιστα, διαφημίζει αυτή την προσθήκη ως ένα είδος συμπλήρωσης της αυθεντικής και μόνης αληθινής πατερικής διατύπωσης, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Και όπως επιβεβαιώνεται σε συναντήσεις σε υψηλά κλιμάκια από ορθόδοξης πλευράς, μοιάζει να γίνεται αποδεκτή αυτή η αιρετική προσθήκη ως μία απλή ιδιαιτερότητα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Το παρατηρήσουμε προς μεγάλη μας λύπη στη συνάντηση στο τέλος Νοεμβρίου του 2025 στην Κωνσταντινούπολη. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 1700 ετών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας στις 28 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ο 14ος μαζί με τους υπόλοιπους παρόντες είχε απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως στα αγγλικά χωρίς το Φιλιόκβε. Μία μέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, σε τέλεση ομοιοκαθολικής λειτουργίας στην Volkswagen Arena στην Κωνσταντινούπολη, εκ μέρους του Πάπα, απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστης στα λατινικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε. Και αυτό παρουσία του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος κυρίου Βαρθολομαίου. Και την επόμενη ημέρα, κατά τη θρονική γιορτή του Αγίου Ανδρέου στην Κωνσταντινούπολη, η οικουμενιστική αγάπη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σκέπασε τα πάντα. Όχι απλώς παρέστη ο Πάπας, αλλά ο Πατριάρχης του παρήχε ακόμα και συμμετοχή στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής εκ μέρους όλων των εκκλησιαζομένων. Τι όμως προβλέπει η κανονική τάξη, η οποία θέλει να περιφορήσει τα ντόγματα της Αγίας μας Εκκλησίας για τέτοιες περιστάσεις? Ο κανόνας 45 των Αγίων Αποστόλων λέγει: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφορίζεστον». Ή δε επέτρεψεν αυτής ως κληρικής ενεργήσετη καθερίστου. Σε συνέντευξή του της 18 Νοεμβρίου του 2014, ο γέροντας Γκαβριήλ ο Αγιορείτης, μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές του Αγίου Όρους, αναφέρθηκε τη χρονική εορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος το 2006, κατά την οποία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε δεχτεί τον προπροηγούμενο του σημερινού Πάπα, τον Βενέδικτο τον 16ο, μέσα στη Θεία Λειτουργία και του επέτρεψε να πει τον Πάτερ ημών. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά τα συμβάντα, αποφάνθηκε το εξής για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με αυτόν τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, είναι αφορισμένος και καθιερημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος, να τον βγάλει. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό φυσικά μετά τα γεγονότα στα τέλη Νοεμβρίου του 2025. Ώσπου όμως να γίνει αυτό, μας συμβολεύει ο Άγιος Παΐσιος σε μια επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, γραμμένη το 1969 με αφορμή τις φιλενωτικές κινήσεις του Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. Έχω την γνώμη, γράφει ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πτέει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει η δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πυριακή Εκκλησία του 91,2 μεγακύκλου στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Πήραμε ως τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μία γεύση της βαρύτητας της αιρετικής προσθήκης του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως και είδαμε την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής των Λατίνων από την μέγιστη Αγία Μορφή της Εκκλησίας μας, τον Πατριάρχη Φώτιο. Τα λόγια του ότι αυτή η αιρετική προσθήκη εξαρκεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους που την εισήγαγαν στο σύμβολο της πίστιος, η παγκαγήν αναθέμασιν, φανερώνουν το μέγεθος και τις διαστάσεις του κινδύνου για την αυθεντική εκκλησία του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, επισημάναμε την εγκληματική αδιαφορία του σημερινού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος δέχτηκε να παρευρεθεί στην δική του έδρα στην Κωνσταντινούπολη σε λειτουργία με προεξάρχοντα τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, στην οποία απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστεως με το Φιλιόκβε. Μάλιστα, τρόπον τεινά, ως αμοιβή για αυτή την αιρετική απαγγελία, η οποία για τον διάδοχο του Αγίου Μεγάλου Φωτίου στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν αποτελεί πια αίρεση, δέχτηκε αυτόν τον Πάπα Εξαμρεκής την επόμενη μέρα στη θρονική γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, όχι απλώς ως παριστάμενο, αλλά ακόμα και ως συμμετέχοντα στην Ορθόδοξη Θεία Ευχαριστία. Του ανέθεσε να απαγγέλει το Πάτερ ημών εκ μέρους όλου του εκκλησιάσματος. Ας δούμε όμως τη συνέχεια σύντομα την επιχειρηματολογία την οποία ο Μέγας Φώτιος αναπτύσσει σχετικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστιος Νικαίας Κωνσταντινοπόλιος. Πρόκειται για μεγάλο πλούτο επιχειρημάτων σχετικά με τις αλλοιώσεις που επιφέρει η λατινική προσθήκη στην πατρική κατανόηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όχι μόνο αφοπλίσει πλήρως τους Λατίνους, αλλά αποδεικνύει ότι είναι άντρες δισεβείς και αποτρόπαιοι, εξκότους αναντίντες, της καρεσπερίας μοίρας υπήρχων γεννήματα, κατά πάντων ομού των προφητών, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η βλάσφημος αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Η χρήση αυτής της αιρετικής διατύπωσης, δηλαδή της «και εκ του Υιού εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος», προκειμένου να προσδιοριστεί το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, καταλύει κατά το Μέγα Φώτιο τη μοναχία στην Αγία Τριάδα, ότι δηλαδή το πρόσωπο του Πατέρα είναι τόσο το μόνο αίτιο του προσώπου του Υιού, ο οποίος γεννάται προαιωνίως εκ του Πατρός, όσο και το μόνο αίτιο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως εκ του Πατρός. Αντί γι' αυτό εισάγει δύο αρχές στην Αγία Τριάδα, εισάγει διθεία. Από τη μία πλευρά ο Πατέρας παρουσιάζεται ως αίτιο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από την άλλη ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται μαζί ως αίτιο του Αγίου Πνεύματος. Με μια τέτοια αντίληψη περί Αγίας Τριάδος, η χριστιανική θεολογία θα έμοιαζε με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών. Επίσης αναρωτιέται ο Μέγας Φώτιος, εφόσον η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι τέλεια και είναι τέλεια αφού Θεός τέλειος εκπορεύεται από Θεό τέλειο, τι νόημα θα μπορούσε να έχει η εκπόρευση και εκ του Υιού? Τι θα είχε να προσθέσει? Άρα δεν έχει κανένα νόημα. Και λίγο πιο κάτω προσθέτει,
Προφανώς δεν θα τολμήσει κανείς να πει ότι αυτή η εκπόρευση και εκ του Υιού θα συμπληρώσει κάποιο άλλο στοιχείο της ουσίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία βρίσκεται πέρα από κάθε πολλαπλότητα και σύνθεση και είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Δηλαδή είναι ίδια η ουσία του Πατρός, ίδια η ουσία του Υιού και ίδια η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εάν αποδέχεται κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, γιατί να μην γεννάται ο Υιός και από το Άγιο Πνεύμα? Να έχει και ο Υιός δύο αρχές, τον Πατέρα εκ του οποίου γεννάται ως η μία αρχή και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκ των οποίων γεννάται από κοινού ως δεύτερη αρχή. Και ένα άλλο παραδοξολόγημα προκύπτει από την αιρετική αυτή προσθήκη. Η τυχόν εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού καθιστά το Άγιο Πνεύμα ταυτόχρονα αιτιατό και αίτιο, κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Αιτιατό πρέπει να θεωρείται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχει ως αίτιο της ύπαρξής του την εκπόρευση από τον Πατέρα και τον Υιό. Από το δεδομένο όμως ότι σύμφωνα με αυτή την αιρετική διδασκαλία συμμετέχουν δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, εξάγεται αναγκαστικά το συμπέρασμα ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπως και το ότι το κάθε θείο πρόσωπο είναι κατά την ουσία και φύση του Θεός και Δημιουργός, υπερούσιο και άλλα. Εάν όμως η εκπόρευση ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αποκλείεται από αυτό το κοινό στοιχείο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να θεωρείται και αίτιο του εαυτού του, να εκπορεύεται και από τον εαυτό του. Επίσης, αυτή η αιρετική προσθήκη καθιστά σύνθετο το Άγιο Πνεύμα, αφού θα είχε δύο αίτια, αφενός τον Πατέρα και αφετέρου τον Πατέρα και τον Υιό. Γενικά, αυτή η προσθήκη οδηγεί στην ανέρηση των ιδιωμάτων των προσώπων της Αγίας Τριάδος και επομένως στην παραφροσύνη. Τα υποστατικά ιδιώματα αναγκαστικά μπορεί να ανήκουν μόνο σε ένα από τα τρία πρόσωπα. Διαφορετικά δεν θα ήταν υποστατικά ιδιώματα, αλλά κάτι που ανήκει στο κοινό των τριών προσώπων. Άρα η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι υποστατικό ιδίωμα μόνο ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος. Εάν επομένως ισχυρίζονται κάποιοι την καινοτομία ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στον Υιό, τότε αναγκαστικά προκύπτει από τον ισχυρισμό αυτό ότι την αφαιρούν από τον Πατέρα. Αλλά τότε θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν και την γέννηση με την εκπόρευση και να πούν ότι δεν γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα, αλλά ο Πατέρας από τον Υιό. Όλες αυτές οι εξαιρετικά λογικές θέσεις του Μεγάλου Φωτίου φανερώνουν την πλήρη διαστροφή και παραφροσύνη που προκύπτει από αυτή την αιρετική διδασκαλία του παπικού Φιλιόκβου. Για ποια Αγία και υπερούσιο Τριάδα, μετά από όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει λόγος ακόμα στον παπισμό? Η απάντηση που επιχειρούν να δώσουν οι ίδιοι οι παπικοί στην πιο επίσημη έκφραση της διδασκαλίας τους στην κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας έχει ως εξής: ο Πατέρας είναι η πρώτη αρχή του Αγίου Πνεύματος ως αρχή άναχος, αλλά επίσης και ως Πατέρας του μονογενούς Υιού είναι μαζί με τον Υιό η μοναδική αρχή από την οποία εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι επιμένουν σε αυτόν τον παραδοξολογισμό, σε αυτήν την αιρετική προσθήκη μέχρι τις μέρες μας. Γιατί όμως οι παπικοί επιμένουν τόσο σε αυτή την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβα? Επειδή αυτή έχει διαμορφώσει όλη την παράδοσή τους, με την σαφή υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος που εισάγει εξ ουδετερώνει την σωτηριολογική παρουσία του Θεού στο παρόν. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, το ίδιο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος υποτιμάται, προκειμένου ο παπικός θεσμός ως ιστορική πραγματικότητα να ανάγεται σε διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι η παρουσία του Πάπα υποκαθιστά την παρουσία του Θεού, χειρίζεται κατά το δοκούν την χάρη του Θεού και την παρέχει στους πιστούς. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην διδασκαλία του παπισμού για τα λυσίπινα αφέσεις των αμαρτιών. Ο κώδικας κανονικού δικαίου του 1987 ορίζει τα λυσίπινα στον κανόνα 992 ως εξής. Τα λυσίπινα είναι οι αφέσεις της χρονικής τιμωρίας ενώπιον του Θεού για αμαρτία στον οποίον η ενοχή έχει ήδη συγχωρηθεί. Επιτυγχάνονται από τον κατάλληλα διατεθειμένο πιστό υπό ορισμένες συνθήκες μέσω της βοήθειας της Εκκλησίας, η οποία στην υπηρεσία της λύτρωσης διαχειρίζεται και εφαρμόζει τον θησαυρό των εξυλαστηρίων του Χριστού και των Αγίων. Και στον κανόνα 994 τονίζεται ότι ο κάθε πιστός μπορεί να αποκτήσει λυσίπινα για τον εαυτό του ή να τα διαθέσει για τους αποθανόντες. Και ο κανόνας 995 ορίζει ότι ο Πάπας είναι το μοναδικό κέντρο από τον οποίο εκπηγάζει το δικαίωμα της χορήγησης αυτών των λυσίπινων ή αφέσεων. Κατά λέξη στη παράγραφο 2 τονίζεται: καμία εξουσία κατώτερη του Πάπα δεν μπορεί να αναθέσει την εξουσία χορήγησης λυσίπινων σε άλλους, εκτός εάν έχει ρητά αξιοδοτηθεί από την Αποστολική Έδρα. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλές.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
14: Νην και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
15: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι εν Χριστώ το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μεγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα και γάστρου Θείων έβραινε αυτόν οικίαν και τριγώνος Ιάννη αυτιού θύσιταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως αν ήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα το κλαθμόνος εις τον τόπον εν έθετο και γάρ ευλογίας δώσον ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσε το Θεός τεν Θεόν εν Σιών. Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ήμουν είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν της ευλέσου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξα μην παραληπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον η οικείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου απέστρεψας την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τα σαματίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηριών ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργήν σου από γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας όσοις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επίση. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους ουσοσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια έκτισγεσαν έτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει εισοδών τα διάβηματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και πάκου σώνε μου την πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί όσων των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσε και κλάξω με όλην την ημέραν, έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου, ότι σοι Κύριε Χριστός και επίγης και πολύ ελέος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεως με και έκραξα προσεώτη επίκοσάς μου, ουκέστη νόμιος εϊν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη ως επίσας. Σα
16: εξούση και προσκυνήσου συνενοποιών σου, Κύριε, και δοξάσουση το όνομά σου, ότι μέγασίση και ποιόν θαυμάσια ή Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγε επέμε και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου, ο Θεός παράνομη επανέστηση επέμε και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών, και σε Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψαν επέμε και λέησον με εδώ στο κράτος του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκη σου, πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδετοσαν ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι σε Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με, πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδετοσαν ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι σε Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστούς εν συγγενή ο Ιούδα ειδώτες και μάρτυρας θερών ιερός εφημούμεν. Την πλάνη παντήσαντα και την πίστην τηρήσαντα. Όθεν σήμερον την Παναγία σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν ευχές σου λαμβάνομεν. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδησους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σε λεήμων. Δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Ειδή παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
17: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν. Εκρίζεις ευκλέους Θεοδόρη τον κλίμαν έτηλας ημίν του Κυρίου αυτόφτα Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κήρυξ Πάνσοφε τρέφωνα πάντα κόσμων καρπίσω των λόγων την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκονος μίστης της χάριτος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών των σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσθεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθε ελεάθερον, κηρύσσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόλος θεών λόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
17: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
16: Αμήν.
17: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχμη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλίστη την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας γυλάστη με τις αμαρτωλείς και να ξύεις δούλη σου ημάρτου μεν κάρ και νομίσαμεν και ουκές μεν άξια αρετάματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν της θελήμας των καρδιών ημών αλικετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίους Χριστούν ημάς δια το όνομά σου Άγιον ότι εξέλπων ματαιότητη και ημέρε ημών. Εξέλου ημάς το αντικειμένο χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα ενέ των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον. Το νέον ενδυσόμεθα και συζήσουμεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθητες προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν κατατίσσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία συγαριό τους αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Εις την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν.
17: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον δόξα.
16: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
17: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτομητρός επί και κλημένης πορταϊτής εις δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του αδελφου Θεού, των Οσίων Παϊσίου του Μεγάλου και Ζήνωνος και του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος ασυγκρίτου έτη και δε και του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σωσέ ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσόν ημάς.

0: Αμήν. Δεύτερος κλείσον το σπέρσον του Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτερος κλείσον το σπέρσον του Χριστό το Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτερος κλείσον το σπέρσον τον αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηψη με τον Κύριον και ο Θεός μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση με αγαλεπρέπεια να ανεδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείναν τον ανώ σιδέρνο στεγάζον εν είδα είστε περό αυτού. Ότι θείς νεύτην εν πλάσιν αυτού περιπατών εν πτρίγω ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών του γίνει την ασφάλεια ναυτής που κληθήσεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτων του περιβόλων αυτού επί των ωραίων στους αντίδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φωνής βλοντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν σου νόροι και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπο ανεθεμελίωσης αυτά. Ωραία να έθω που παρελέψονται ουδέ επιστρέψει και αλείψε την υγιή. Ο εξαποστάνων πηγάσαν φάραγξιν, αναμέσουν των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυλού προς δέξοντο όγουν αγρίζδιψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του λόγου τα συγνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου τη φωνή. Ότι ζων όλοι τον υπερόγουν αυτό που καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξάνετων χόρτων της τίνης στη χλώτη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγει να έρθουν εκ της γης και είναι ως αφρένη καρδίαν ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκείς του θεανός εύσουση, του εραδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνικούς καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γίνεται νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το θρόβλο συναυτής. Ανέτρεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τα σμάρτα θα τον κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγάλη θέρα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα πως σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτής λέξουσι. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησαν το Χριστότητος, αποστρέψαν ως δεύσου του πρόσωπο να αναφθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Βλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριε εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως επάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει να αματωλεί από τη γη και άνω με ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου των Κυρίων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γίνεται νίξ. Όσε μεγάλη θέρα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αγίη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κύριου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρπτευσε γουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Λέιθόμεν.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρες και των πιστήκων των εν αυτές του Κυρίου Λέιθόμεν.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του

0: Εν δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Σιτήριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί.

Θεός, φως ηλάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, δόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, ύμνουμε Πατεραιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής ημινίστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Το κέντρο ελεός εφημάς, καθά περιπίσαν να επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέχισόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Φιλοπολή στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμή μου το σωτηρίον σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσε ψευχίσμεν ως εδίσημεν διαλυθία σου, εισάκουσόμεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με δούλου σου, ότι ο δικαιώθησετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εν εσγήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνας και οικειδίασεν και το μέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάσης έργη σου εμπίμας των εγχειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πως έτα σχήρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σαν πεμού και αμοιωθήσω με τις καβένους εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πολιτό ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισό μου Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου εξέλεμε εκ των εχθρών μου Κύριε πως εγκατέφυγον. Δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Έννοια την εντροματό σου Κύριε ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψες την ψυχή μου και εντολές σου ξαναθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου

Μεγαλεώ σου και κατά το πλήθο των ιδρυμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου. Καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε οικήσει έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στο άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Πλαντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρωσιν, αγαλιάσον δεως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμε ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομήθη το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόνος.

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτό.

0: Μεθόν. Περελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δουλών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη και πάντων των μετευλαβία και κατανήξεω συμμετεχόντων ει την ιεράν παράκληση ταύτη μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων ετες εξετάσεις συναρτών και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών εν τες προσπαθίες και

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδίζεις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και

Σου εμείς Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Πατάρων και Καλής του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και του Οσίου Πατρός Σίμων Νικολάου του Καβάσιλα, ον και την μνήμη

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θητή τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Ιδεώμεθα υπέρ το εν μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθέου αντιλήψης

σου την Αγία Εκκλησία και την πόλη του Άφη και πάσαν πόλεις και χώρα να πολύ βούλη που σου κατά πολύ του κύριο Μαχαίρα και πλήρω μυζαλόφιλων επίλειου πολέμου και πλήρω θανάτου και πετρίλαιων επενική διάλογου γενέστη των αγαθών και πιλάνσου των θεών ημών. Όπω τρέξει και διασκεδάσει σα ενοχή και νόσου ρεθμό και μένει και είσαι στη μάτια τη ευκημένη δικαιοσύνη.

0: Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων.

Θυμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίσμου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επίσκοπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του εν Αγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου

0: Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι εκπομπή Επίσκεψη, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τον δικό μας άμεσο για τούτη την ώρα τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι, συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μία ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωσιν. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω, καμιά φορά νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή, γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από το Χριστό και τους χρόνους του Χριστού, αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
1: Μα η ζωή είναι μια συνέχεια. Δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για εμάς τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση. Την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή. Για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος. Το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με όθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου «Ψηφίδες ζωής», γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
0: Και σε αυτή προσδοκούμε.
1: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολεκτρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρχής. Λοιπόν, βλέπουμε διεσόπτρο και ανενίγματι. Και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα, ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επιτυχίες, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
0: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαρίων, ε?
1: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, ας διαβάσουμε την κλίμακα που λέει ότι είδα ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίας. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν τον δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη αυτό μας δείχνει, ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία. Και όμως, ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως, συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπάριό της, συναισθανόμενοι αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λιγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό. Γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι απευκταίο για όλους όσους πιστεύουμε στη δύναμη της ζωής.
0: Μια ζωή που αρκεί να μπορούμε, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα τώρα αυτό σημείωνα, να μπορούμε να τη βλέπουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Χριστού. Δηλαδή με
1: αγάπη, και την
0: με
1: προοπτική της αιωνιότητας. Όχι μονάχα με τα μάτια του Χριστού και με την προοπτική αυτήν ότι ζούμε αιώνια. Ότι η κόλασή μας και ο παράδεισος θα είναι αυτή η συνέχεια όλων όσων αγαπάμε σήμερα, όλων όσων αξιολογούμε, όλων όσων είναι προτεραιότητα σήμερα. Πώς να αγαπήσεις τον ουρανό αν δεν τον αγαπήσεις σήμερα? Πώς να αντικρίσεις τον ήλιο αν δεν σε συγκινεί σήμερα αυτός ο ήλιος που ανατέλει? Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού Πατέρα?
0: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανοίγει, πατέρα Βυσσαριώνα, προς όλους τους ανθρώπους, διότι...
1: ανεξαιρέτως.
0: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε.
1: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ. Το καταγράφει έτσι. Κύριε Δαντήλη το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου τον μετουσιώνει σε κάτι άειλο. Η πίστη μας μένει πάρα πολύ βαθιά παγιωμένη στην ζωή, στον άνθρωπο, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην αίσθηση, στη συντροφικότητα, στην κοινωνία. Πολλές φορές λένε ποια είναι η πρόταση ζωής. Η αγκαλιά του και ένα δάκρυ για τα λάθη και τις αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνουν όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα, τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτά δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
0: Ξέρετε, πατέρα Βεσσαρίωνα, όλα αυτά που λέτε τα ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε. Αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε, γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
1: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
0: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο? Ακριβώς. Είναι στο χέρι μας.
1: Όχι να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας. Και να αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. μια σταλιά προς Ζήμη. Ζήμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζήμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζήμωνε το ψωμί αυτό το μικρό προς Ζήμη και χόρτινε και τους φτωχούς και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Ανεπίγνωστα ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού,
1: Πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα μπορούσαμε, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεως τους. Και τους καλούσαν να έρθουν και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτήν την αίσθηση ότι εδώ ζούμε. Εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος, αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές φορές δεν καταστρέφεται ο κόσμος? Είναι οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο? Όχι βέβαια.
0: Προφανώς είναι.
1: Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τον θέλουν,
0: ναι,
1: όπως θέλει και εμείς να τον πει. Μα δείτε αυτή την ταραχή, αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου? Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε θεούς. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης, αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον κόσμο, απογεγραμμένος στα κατάστοιχα του Αυγούστου, του παντοδυνάμου Αυγούστου, του αυτοκράτορα, και ανατρέπει όλη την ιστορία. Και δίνει σχέση και δίνει τρόπους και δίνει ανάσταση και δίνει 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα σε μόλις 300 χρόνια και δίνει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτόν τον Χριστό και δίνει μάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα να πως χτίζεται ή πως μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού. Δεν είμαστε βουδιστές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι η δική μας οι αρχαίοι πρόγονοι ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παβό, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν την γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι, είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. Την δυναμική από την δημιουργία μας, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη. Να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης, γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυτρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
0: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυζαρίωνα, καλά τα λέτε, προφανώς καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
1: Σίγουρα, αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
0: Ισχυρό φάρμακο.
1: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια, έτσι όπως το θέτουν, αλλά τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεξέλθω το ερώτημά σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, του Σαββάτου εκείνου του μεγάλου, μετά το Σάββατο μάλλον, τη μία των Σαββάτων, αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε, λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες, αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν και να η ζωή μου, ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πως ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτόν τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβείς περί την πίστη, σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τρεφόμαστε από Αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν, ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα, αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι. Και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοφαίνει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμη και για την ίδια την Εκκλησία.
0: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα, μας έχετε προσφέρει μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που λέμε?
1: Εμείς τι καταλαβαίναμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
0: Σωστό ερώτημα.
1: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά, αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα, βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. Το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη. Ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται μια εσωτερική διαργασία, χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός, είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απόρρευσης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά του ζωή. Αυτό είναι πολύ και σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. Τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο. Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται, χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού, πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα, όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Κι όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτού του ανθρώπου: όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή, μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουν μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε, και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Γιατί φοβόμαστε, ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας, και δεν συγκινούνται.
0: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, δεν το μεταφέρουμε κι εμείς καλά το μήνυμα για τον απρόστατο λόγο ότι δεν αυτό... το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε.
1: Όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε
0: για τον
1: Χριστό.
0: Πώς θα τον μεταφδώσουμε κιόλας.
1: Τι να πούμε για τον Χριστό. Ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μέσα σε σχολεία ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν. Γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκουμε, όταν καθόμαστε και συζητάμε με τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτή την ανική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά πολλά παραδείγματα, θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
0: Θέλω παρόλα αυτά,
1: με νέα παιδιά,
0: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
1: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, είστε ανέραστοι. Εσείς στην εκκλησία είστε ανέραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό. Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάνε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα, όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς, εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπα ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει, βάλε ένα τοίχο, βάλε ένα όριο. Μη σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας, και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή μου είπαν πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε 3 ώρες, ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε. Και πολλά, πολλά.
0: Και πολλά ακόμα.
1: Πάρα πολλά, τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
0: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει και το τραγούδι που λέει ο στίχος, που λέει το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
1: Οπότε. Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα. Και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που εκτοξεύουν είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποδέχεται η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω, δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει, δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον το. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
0: Προφανώς, Πατέρα Βυσσαρίων, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα,
1: ξεδιπλώνονται πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Πολλά και σπουδαία. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών. Είμαστε στα καταιγητικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια, νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα. Μιλάμε για τους αγγέλους και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε. Και έγινε ο διάβολος. Δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος, δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ένας προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά, λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλι και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. Πώς θα τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
0: Ακριβώς.
1: Και η μικρή γουρλώνει τα βάθια και λέει, μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα, αφού είναι τόσο πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η πρώτη ερώτηση σοκαριστική, και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει, εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλη να τους βήθει και αυτόν, λέει, ο παππούλης της αμαρτίας για να γυρίσει τον Χριστό. Και βλέπουμε εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Και σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά. Όχι. Είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια, γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
0: Θέλουμε τόσο.
1: Έχουμε εμείς τις ανασφαλιές μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού. Αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει κι εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα κι εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους. Ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλος αφήνετε να μπουν.
0: Βέβαια μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
1: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσετε. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία. Και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
0: τη δική μας.
1: Μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντήλη.
0: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά...
1: εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
0: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας. Αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίωνα.
1: Ο Θεός να σας ευλογεί.
0: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Χαίρετε.
1: Κυρίω, χαίρετε.
0: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

ρώτησα μακρίνα κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των γεροντικών, περιέβαλλον αλλήλης προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της ουσίας ασκήτριας γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο λόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την διαχριστών σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της Οσίας, που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε. «Όπως με σκέπασες,

Κατά την ίδια περίοδο, μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφερε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλινέο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μύου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για τη μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνακιά, στο ιερό εισηγαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην οσιλία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενες στον πατέρα Ιωσήφ, που βρισκόταν στον διάδρομο, ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο γέροντα του ανακοίνωσε την άφιξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική: «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλε την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

άλλη φορά, όσοι ο Εφραίμο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρον τους έλαβε, εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά με ένα διάπλατο χαμόγελο, λέγοντας στον προσκυνητή: «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα, Ευλαβίτο Πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς, οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα, για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείτο η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη. «Τι ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας». Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος, και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισσά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε: «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γέροντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά, ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε, καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος Γέροντας είπε χαρακτηριστικός: «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατεβδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα, και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε: «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα, λέγοντας: «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο, θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβη έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Και κάθε πρωί που λειτουργούμε, βγάζουμε μερίδα για την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου. Τα πιστεύουμε αυτά. Και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές
για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του. Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Εύχομαι καλόν παράδεισο να συγκαταρρυθμηθείς γερόντισσά μου με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων. Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας, ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος τις ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Η χάρις του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της, αξίωσε πράγματι τη γερότησα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα, όχι μόνο για την αδελφότητά της, αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας, συμφώνως και με τη ρήση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβ. Η ιερά αυτή μάντρα, κάτω από την πεφωτισμένη διαπείμανση της γερόντισσας, γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση κι άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο. Και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη Μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από τη Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέο ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσπλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όσοι η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου Μοναχικής Παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξαπαλώνων ήχων να ασκούν την ευχή.

0: μέσα του έτους 1987 η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδούς στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα, μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτιέλα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτου εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες ως αδελφές νοσοκόμες που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκεί νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο, να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ. Τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμόμενη το λόγο του Αγγέλου της Ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις συνάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε με γρήγορο. Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη τιμία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της τιμίας ζώνης από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η τιμία ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η τιμία ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα». Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφραιμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε, την επέπληξε και ακουσίως της φανέρωσε ότι λόγω της παρουσίας της στερήθηκε εκείνο το βράδυ την επίσκεψη της Παναγίας. Η ημέρα της κοιμήσεως της γερόντισσας ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου του έτους 1995. Εκείνη την ημέρα, λόγω της ασθενείας της, δεν μετέβη στην εκκλησία. Το μεσημέρι, παρόλη την δυσκολία, σηκώθηκε, κατεβόδωσε μερικούς φιλοξενουμένους της και αποσύρθηκε πάλι στο κελί της. Κατά την 1:30 το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο. Η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, η αδελφή Ακυλίνα. Μαζί τους κάθισε και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, η αδελφή Νεκταρία. Η γερόντισσα καθιστή στην καρέκλα άρχισε τη συζήτηση περί θανάτου. Αναφέρθηκε στην εν ουρανή συνοδεία, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, στον πρώτο πνευματικό της και κατονόμασε τις αδελφές που είχαν ήδη κοιμηθεί. Μετά από λίγο έφυγαν οι αδελφές Χρυσοβαλάντου και Χρυσαυγή και έμεινε η γερόντισσα με τις άλλες δύο. Κάθισε στον καναπέ και επειδή άρχισε να αισθάνεται πόνο, ζήτησε από την αδελφή Μαρία να την τρίψει στην πλάτη επάνω από τα ρούχα, ενώ παραλλήλως η μεγαλύτερη αδελφή ετοίμαζε το κρεβάτι της. Μετά τις δύο, η γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν και να επανέλθουν κατά τις 4 το απόγευμα. Η αδελφή Μαρία, μετά από μια μισή περίπου ώρα, άκουσε μια φωνή που την ξύπνησε λέγοντας ότι η γερόντισσα δεν είναι καλά. Σηκώθηκε αμέσως και με ένα ποτήρι χυμό που πάντα ευχαριστούσε τη γερόντισσα, κατέβηκε στο κελί της όπου συνάντησε την αδελφή Μακρίνα, η οποία την ενημέρωσε ότι η γερόντισσα δεν αισθανόταν καλά. Η γερόντισσα έπιε δύο γουλιές από το χυμό που της προσέφερε η αδελφή Μαρία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και της φράγησε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της Μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκο και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολύ δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της Μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Νόχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της Μονής, Νικόλαος Μπαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την Αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές Η αδελφή Μακρίνα προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού. Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκήνομά της παρέμεινε στο καθολικό της μονής επί τρεις ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Ιερού Ψαλτηρίου ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίλυποι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές, τις νουθεσίες και τις συμβουλές της. Στο ουσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας που αναπαυόταν είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και εν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της Οσιωτάτης Μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία ετελέστη την 3η 24η Μαΐου 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη τράπεζα αγάπη στη Μονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της Αηδήμου Μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα η συνάντηση του νυμφίου ον ηγάπησεν. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Δασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
2: τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φώτας. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσου αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθυν επί βασιναυτού, περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγες. Θεμελιών την γίνει την ασφάλεια αυτής ο κλητήστης των αιώνα του αιώνα. Άδεισος ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσων δίδα. Άπο επιτιμήσω σου φεύξον τε προφωνητών τη σου δηλιάσουση. Αναβαίνω συνόρ και καταβαίνω σου παιδεία εις τον τόπο να θεμελίω σας αυτά. Όριον έθω που παρελέψουν του δε επιστρέψου σου εκμελήψει την γη. Μα εξ αποστέλων τη γάση εμφάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσουν τε είδε. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ των πετρών δώσου συμφωνεί. Ότι ζουν όροι εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόγη των δουλεία των ανθρώπων του εξάγει να άρθουν τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου, του λένε πρόσωπο είναι ενερέμου και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πιστίου και έδρη του Λιβάνου, σε φύτευσαν σε εκεί στρουθεί ενωσεύσουση. Του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρτι ψηλά τε συλλάφει πέτρο καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού σου ήλιο έγνω την δύση αυτού, έτου σκότω και γέν του νύξ, εναντί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνε οριόμεν το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόση αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάνα αυτών και τα στήσουν. Εξελεύσε τα άνθρωπο επί το έργο αυτό και την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύπορη. Εκεί ερπετάω και στην αριθμό ζώα του κράτου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακόνου του ολέκλα σε μέση με αυτή. Πάντα προσέπω το φω ή τον έτην τροφήν αυτών ει εύκαιρον τόντο σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την κύρα τα σήμαντα πληστήσουν τε Χριστότητο. Αποστρέψαν του δε στο πρόσωπο να ταραχτήσουν. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψου εκεί στον πούλο αυτόν επιστρέψου. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινιστήσονται. Και ανακαινιστήσεται ω αέ του νεότη σου, το πρόσωπο τη γη. Ή το εδώ σε κυρίω του αιώνα εφραντίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όλα αυτήν τρέμει απτούμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου τη ζωή μου ψαλό το Θεό μα υπάρχουν. Η δυνθία αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσουν το Κύριο, λείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομα στη μη υπάρχει με αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιο έρμου την δύση με αυτό, έθο κότο και γέννη τον νίξη. Όσε μεγαλύτερα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρική, εγώ και γιο πνεύμα. Και νίκαια ήκε στου αιώνα του αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Η ελπίση μου.

Ζωήνονται τους δύο κόσμους.

δεξιώσον, Κύριε, διεσπέρα τα άθρα μας, φυλακτήνα ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος ότι μας κατάφερε πίσω και έπισε. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξώνω τα δικαιώματα, δώσε δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει γνώση, δόξα πρέπει. Το Πατερί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

Υγείας, σωτηρίας, επιστρέψεως, συγχωρήσεως και ευχαρίσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

Θεόν της Αγίας Μονιστάωτης, έτιδε και τον δούλων του Θεού, Ελένης Σωτηρίας Μιχαήλ Βασιλικής, Ελένης Μαρίας Σωτηρίας Φωτίου Κωνσταντίνου Μαντελής Βασιλικής, Γεωργίου Στεφανίας Φωτίου Παντελεήμονος Μιχαήλ Αδρομάκης Νικολάου, Αθηνάς Μιχαήλ Γεωργίου Ελένης, Ελένης Πρίδανος Στεφάντου Εξάρτητες,

του εις ακούσε Κυρίων των Θεών, πολλής της δέσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Ο άκουσον ημών, ο Θεός ο κρυμών, η ελπής πάντων των περάφων της γης και των εθαλάσσι μακρά και ήλαιος, ήλαιος γενοιμή δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

Κυρίες της Παναχράτου, Δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Υπαρθενομερίας, δυνάμει του Βιβλίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Βιβλίων, Επουρανίων δυνάμεων και σωμάτων, οικεσίες του Βιβλίου Εδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, Μεγάλου Κυριακό και Οικουμενικό Διδασκάλου Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου, Ιωάννου Πελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμήρης, Πυρίδος του Μυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πεβόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων και Ομαρτύρων Παραλάμπους Ελευθερίου των Οσίων, και Θεοφόρων Πατερονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκυμπιάνης, του Αγίου Ενδόξυρο Μάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάλων, των Αγίης Πατρός Σιμών Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Ιτωσία και Θεοφόρων Πατρός Σιμών, Νικολάου τον Βάσιλο, την πνήμη να επιτελούμενα και πάνω στον Αγίον. Πρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών, δόρισε ρίτη νόση, το χαρτομάτων ημών, σκέφος ημάς,

Ιησούς πέντε ώρας εν κερίμω και εξ αυτών. Πεντάκης κυρίως άνδρες κοντάστας, αρτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλληνων και πίθμεν αυτά και εγγενονικά αυτοί στον κόσμο σάπαντα και εις τους οίκους, των προσφερόντων τα δωρετά αυτά και επιτελούντων την Αγία Μητρωτή τάφτη και τους εξ αυτών, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίας μου. Ο Θησίου Ευλογών και Αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι εν συ τον άρχο σου Πατρί.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον Ιεφθαλμίου μου το σωτηριών σου επίμεσας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαό σου.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέση μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν της ζωή μου εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου, ω γιάννη δροσή. Ταχύσα ακουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη κύριε οδόν ενυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν και η ευθεία είναι και εν του ονοματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς φλαγνιστήσα.

ελέησον με ο Θεός κατά τον ένα ελεό σου και τα ταπείτα σου διτυρμός εξάριψαν τα νόημά μου. Ελπίον γίνομαι από τις αναμίαν και από τις αμαρτίαν καθάρισόν μου. Ό,τι την αναμία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στη διαπαντός μου. Συμολοήματα και το πονηρό ενώπιόν σου ποιείς όπως άδικε της αντισλόγης σου. Και νικήσεις εν το κρνέστα εσέ, η δουγάρα ενωμίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια διγάψε στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας του δηλωσάσμη. Ράντις με ισόπο και καθαριστήσου με πληγείς με και υπέρχει όνο λεπτανθήσω με ακουτείς με αγαλίες και ευκροσύνη. Αγαλιά σου δωστέ τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τις ανωμίες με εξάνυψαν. Καρδιάν καθαράν χτυγήσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου το πνεύμα στο Άγιο, μία τελένης απ' εμού. Παπόδος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους θα σου δούσω και σε πισέ επιστρέψουσι. Ερίσε με ξεμάτων ο Θεός της κρύας μου αγκαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίσει τρενέσαι σου. Ό,τι θέλεις θα της ένα εδώ καν. Ολοκαυτώματα που καυδοκείς, αισθησία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου παξουθενός. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοχία στην Σιόν και υποδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς, αισθησία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειτα της εαστήριός

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάσσι και δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε δες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών.

δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντα, εσύ με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγου στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Ξηδε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάνταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξα σε δεμέ την χείρα σου. Ουκ εστινίασες εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ εστιν ειρήνη της οστέζης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της ταπροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην εως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζων επορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουγές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην εως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδι, η καρδία με ταράχθην, κατέλειπε η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι εκκλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου οίκον και ως άλλελος σου κανείδων το στόμα αυτού και γεννούμενος σε άνθρωπος σου κακούων και οπέχωνε το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι οίκον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και οι γρατέονται υπέρ εμέ και ευληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών οι δε ευαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθριζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξου με εν γερή μου και αβάτω και ανήντρω, ούτως εν τα αγιώθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου παίζω άστα χείλη μου απενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το νοματίσω ρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της στρωμνής μου εν της όρθρισε μελέτων εισέ. Ότι αγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελέψονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας βρονθέας. Μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούνταν άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νίκαι και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταβενόν των εις λάχων, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ανεκρής ελεύθερος.
Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων ουκ εμνήσει έτη και αυτοί τη χειρό απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατωτά του εν σκοτεινή και σιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απέ μου έθεν το με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς Ε, δασχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσει, γιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσονται σε. Μη διηγήσετε έτη στον το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπη σε εκνεότητός μου, ψωθήστε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, ακύκλωσαν μου σε είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ο οποίος σου η προσευχή μου, κλείνον το όσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύονται πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενο πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώνται να καθείς στην επιθυμία σου, να κινηστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικθύρμα και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη ακρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνε να φημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου ακτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχνε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού όσοι άνθος του αυρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίχθεν εν αυτό κι ουκ υπάρξει κι ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντας το λόγον αυτού το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή με ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδείαζε επεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έρχη σου, εμποίημασε των χειρών σου μελέτων. Διεπέδωσα προ έδα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδροση. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπιστα, γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως Θείος διδάσκαλος και υποφήτης ο φως δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών Νικόλαε Όσιε, έλαμψας εν το κόσμο δια βίου και λόγου, όθεν Θεσσαλονίκη της η δόξη καυχάτε

δύναμην, σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρκίγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών.

0: της χαλεπής εμπειρίας τεσσές αντιλήψες η.
1: Εγκρατεία κοσμίσα στην πολιτεία σου, της αρετής ανεδείχθης θείον υπόδειγμα και σοφός η φυγή της της θείας πίστεως, όθενος μίστην ιερών των δογμάτων των ορθών, Νικόλαες ετοιμόμεν και την συν μνήμην τελούντες, Χριστόν δοξά

0: Ένισας ημάς και ανύψωσας ευγείς προς αυτάρτων βασιλείαν, δοξολογούντας Παρθένε τούτο και τούσου το μυστήριον.
1: Διαρετής και πολιτείας αμέμπτου Θεού θεράπωνα αληθώς ανεδείχθης και εκκλησίας πρόμαχος Νικόλαε, η Θεσσαλονίκη γάρ και η Βύζαντος πόλης, τα σαπροτερήματα και σοφίας των πλούτων, ομολογούσις το ματι λάμπρο και την Αγίαν σου μνήμην γερέρουση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, σωματωθείς εκ των αγνών σου αιμάτων, διεσπλαχνίαν δέσποινα μέτρητων, κόσμους ενέδειξε προστασίαν και σκέπην, όθεν συ προστρέχομεν εις αϊκευόμεν, ρίου ημάς δεινών επιφοράς και πάσης βλάβης Παρθένε πανύμνητε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγωγινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και του πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν του κρινεστέσε. Η δουγάρεν ανομίες είναι λήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μητήρ μου. Η δουγάρ αλήθειαν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύν να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψου, συρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης είναι δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επ' το θυσιαστηριό

0: της Τρισιλίου ελάμψεως θεουργικός λαμπόμενος Πατέρ Νικόλαε. Φως μη θείον εξέτη, υμνήσε σου τη μνήμη την αξιέπαινο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όφθης φυτών εκλέους ρίζει σώσιε, πανεφθαλέστηνε και εύωσμον και προσενήνοχας, τη Χριστού Εκκλησία ως μην την της Σοφίας Πάτερ.

καθαρά στην ψυχή σου παθών κυλίδος δοχείων ανεδείχθης του παρακλήτου Νικόλα εκραυγάζον διεγκρατείας μου και στην Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε

και τι εν κόσμο τέλων εδείχθης Νικόλα εδιεγκρατίας πολλής και γνώμη στερότητη όθεν σε μετατέλος η ουράνιος δόξα δέδεκτε Θεοφόρε ως τεράποντα.

Θείας Θεό, αθλήσας δεστερότατα και τηθείς προσυνέχθης, θυσία ο Μεθόδιε, διήμας το τηθέντη, ον εκτενώσει και τεβεάει, πάντα σωθήνε,

πάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον ευφημής πλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψει.

βλεφάρης και της οφθαλμής δε σου ύπνων παμάκαρου και δοκάς, έως πάντων των παθημάτων σε αυτόν ηλευθέρωσας.

Θεόφρονενούμενος της εν Θεού ιεροσύνης κανόν εχθυμάτισας και προς τον Θεόν μεσή της όφης πάσης εκκλησίας.

φωτιστική συνελθούσα των όντων κατάληψης θεωρήμων. Φωτός λαμπτήρα το κόσμος έδειξε την αιρετική αδολεσκία και της αθεΐας την αχλή.

0: Ανακείμενος εν Θεσσαλονίκη ως Υιος διέπρεψας και την Κωνσταντινούπολην καταβγάζεις το λόγο Νικόλαε.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας το

0: Αμήν. Λόγω εν Θεώ ανίων των βίων σου, περηφανίσεν σοφία και χάριτη, και εν λόγου δυνάμει γενόμενος της ευσεβίας διδάσκαλος πέφρυνας,
1: Διώσε υμνούμε Νικόλαε.
0: Από νεότητος σοφέ ανατεθείς Κυρίω των ενταλμάτων του Θεού εν διανία καθαρά ευάδισα στα στρίβους και τη σοφίας καταλαβών το άκρον πολύς εν φρονήσει και μέγας εν γνώση παντοδαπίαν εδείχθης εν το κόσμο. Της γάρ σαρκός νεκρόσα στο φρόνημα, τη ζωή φόρου ενεργίας του παρακλήτου τας διαδόσεις εις εδέξω και της ευσεβίας μισθαγωγής την λαμπρότητα και εν αρέτου ζωής την ακρίβειαν και των θείων δογμάτων το απαραχάρακτον, Κύρος ως αληθείας υποφήτης Θεόσοφος και του Χριστού θεράπων γνήσιος. Διώσε υμνούμε Νικόλαε. Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Νικολάου του Καβάσιλα, Αγίων συμμέτοχος σαφώς εγένου, ζωήν βιώσας Νικόλαε Αγίαν, Νικολαίο Θεείο φέρτατον κίδος άσμα συνείδωρ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, Μέθοδον Μεθόδιος βίου προσβίων, Μεθύς οδεύει ου Μέθοδος ουπέλη. Τη αυτή ημέρα η κατάθεση των λειψάνων και περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρου Λαζάρου, άτινα κατετέθησαν εν τον ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Κάλιστος, ο Κωνσταντινουπόλεος, εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας, εις ιερά ταύτης εικόν εν τη μονή του Ξενοφόντος ευρίσκεται. Τη αυτή ημέρα η ενερήμο δύο Άγια σκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πεντασχηνίτου του εν Κύπρο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.

0: ενε έσχες εν μήτρα των επί πάντων θεών και τέτοκας αχρονών ιών πάση της υμνούς είσαι σωτηρίαν βραβεύοντα
1: Υιαν ταύτην και πάντων

Εν ιτέ αυτών επί τες δυναστείες αυτού, εν ιτέ αυτών κατά το πλήθος της μεγάλωσύνης αυτού γνώμη.

0: του υπερφώτου δεχθείς αμάριγμα, εντεύθεν εν διέπρεψας διευσεβίας Νικόλαε, και ζωής καθαρότητη και δογμάτων ορθότητη.
1: Εν τη αυτόν εν την πάνω και χώρο.

Αυτός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ως Θείος διδάσκαλος και υποφήτης σοφός, δογμάτων

προφήτης ο φως, δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών, Νικόλαος Ιε, έλαμψας εν το κόσμο, δια βίου και λόγου, όθεν Θεσσαλονίκη, της η δόξα

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών, τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

μόνο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμά.

Συνόμ και καταξίωσον κατεάως ηρή με τα δυναμή του σωματώσου και δου τη μία μου το στεδημό πάνω του λόγου Θεός λάσσα και λέει με Θεός συνάστη τίμη τον οποίο Θεός συνάστη τίμη το άμορ το λόγο και

πρώτων θυρών του νοού σου παρέστησα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμένον σου ως την πόρνην και την εμόρνη. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε του σούσα χράντου πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεθεί. Αλλά δέξε με ω περεκείνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεί.

και τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσον με ακατακρίτους μετασχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φρέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, ιε Θεού κοινων όνο παράλοβε. Ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπω, άνθρωπε γαρεστή τους αναξίους φλέγων, θεοί το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα και τον δένουν τρέφει ξένος. Έδωλξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου που συσελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφών ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστε του γάμου και δέσμιο σου εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγα της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ευχαριστούμε, Συνδέος του Φιλάνθρωπου και των Φυσιονομών. Παρούση μέρα κατεξίωσας ημάς την ουρανία σου και αθανάτων μυστηρίων θωτών μυσουλμών την οδόν. Στήριξον ημάς την δούς πάντας πρόσωπον μόνο τη ζωή να σπάλησε ημών τα διαβήματα ευχαίστη και εσείς άνοξε το τόπο. Κύριε Υπαρθένου Μαρίας και πάντων την

ευλογώντας, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισύμπεπιθώτας, σώσον το λόγο σου και ευλόγησον κληρονομία στο πλήρωμα στην εκκλησία σου φύπαξον, αγίασον τους αγαπώντας να πρέπει το οίκος ή αυτός, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις μας ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, ότι σιερεύσει τη σάχωση με το στρατό και παντή το λόγο σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνω έξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ευλογία, Κύριε τέλεος αυτού, ελθεφημάστη αυτού, χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Ευθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες

σου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξυρο μάρτυρος Μεθοδίου, επισκόπου πατάρων, των Αγίης Πατρός Σιμών Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικολάου του Καβάσιλα, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός τε φιλάνθρωπος.

Επάντα τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμουν συνευθή ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό. Εκ ψυχή Θεό λέγε δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ουκ απόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει, χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, απευεργεσία και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκη θεστίας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύμπλη μετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντής ανάπαυση. Έθοντων ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος θάριτον. Σίγαρητο όντως εφετών και ανέκπραστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς επί πάσης παρέσχουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαπέ και φιλάνθρωπε φυλαξών υπό τη σκέφη σου και την ταμπτερίγω σου σκιά και δώρησε με μέχρι στις χάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στην την δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν εις άρκας συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους. Μη δι' καταφλέξεις με μυφλές του δικαίου μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου στη θέση. Εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξουν διακάθας τον όλο μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τα σπρένα, στα σημεία στήριξον ως τα εισάμα. Εστίσαν φώτισον απλήν και τάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκεφε φρούρητη και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρο, άφνιζε και κάθαρε και ρίχνιζε με, κάλυνε συνέχιζε και φώτιζε με. Δείξω με σώσ κίνωμα πνεύματος μου, και νικέτης κίνωμα της αμαρτίας. Να σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνω εφεύγει πάσκα κούδος παμπάθος. Πρέσβη σου έρωση πάντας υγειασμένους στα ταξιαρχίας του έτων ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου του σοφούς αποστόλους προς τη δε συνάχρονον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτρη. Σιγαρή πάρκης Αγίας

Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ήξει ο Σάς με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε το αγράμμο σώμα.

0: ανάπτυξή μου και η ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας που αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάζεσαι πάσης τα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Με τους πέλεκες λοιπόν εγκρέμισαν οι εισβολείς στις κλεισμένες πύλες του ναού χωρίς καθυστέρηση και μπαίνοντας μέσα με προτεταμένα τα ξύφη ευρήκαν μέγα πλήθος υποψηφίων εχμαλώτων. Το μένος τους για σφαγές είχε ήδη αρκετά κορεστεί καθοδόν και πριν φτάσουν στην Αγία Σοφία. Τώρα εσκέπτοντο τη σύλληψη εμπορικώς αποδοτικών εχμαλώτων, ωραίων γυναικών και ευρώστων νέων ανδρών προς πώληση και προς ικανοποίηση ζωοδών ορέξεων, καθώς και τη συλλογή λαφύρων. Τώρα, λέγει επιγραμματικά ο Σλουμπερζέ, εσκέπτοντο μόνον το κέρδος και τη λαγνία. Ένας δεύτερος χρονογράφος της Αλώσεως, ο Κρητόβουλος, γράφει σχετικός. «Εις δε το μέγιστο ναόν της του Θεού Σοφίας εις ελθόντες», εννοείται οι Τούρκοι, «έβρον εκεί πολύ πλήθος ανδρών και γυναικών και παιδων και προσφυγώντας και προσευχομένους. Τούτους συγκλείσαντες δίκην σαγίνης, τους έκλεισαν δηλαδή σαν σε δίκτυ, αφού ευρήκαν χιλιάδες υποψήφια θύματα συγκεντρωμένα μέσα σε ένα χώρο, υπέταξαν πάντας διομολογίες και απήγαγον εχμαλώτους, άλλους μεν εις τα στριήρης, άλλους δε εις το στρατόπεδον». Ο Φραντζής εξάλλου σημειώνει. «Και είναι δίν θέαμα ξένων και θρήνους πολλούς και ποικίλους και αμετρήτους ανδραποδισμούς των ευγενών αρχουσών και παρθένων και αφιερωμένων το Θεό, σειρωμένων υπό των Τούρκων δια των εθυρών και κομών και πλοκάμων της κεφαλής έξωθεν των εκκλησιών μετά οδυρμών ανηλαιώς».

ίδιος χρονογράφος θρηνεί ειδικότερα την τύχη του περικαλούς ναού και είναι δίν των παμέγιστων εκείνων ναών και θειότατων της του Θεού Σοφίας, των ουρανών των επίγειων, των θρόνων της δόξης του Θεού, το χερουβικόν όχημα και στερέωμα δεύτερον, την Θεού χειρών ποίησιν, το θέαμα και έργων άξιον, το πάσης της γης αγαλίαμα, των ωραίων και ωραίων ωραιότερων, ου έσωθεν των αδύτων και άνωθεν των θυσιαστηρίων και τραπεζών, ίστιων και έπινων και τα σασελγής γνώμας και ορέξεις αυτών με τα γυναικών και παρθένων και παιδων επάνωθεν επίουν και έπρατων. Δραματικές επίσης λεπτομέρειες δίδει στο χρονικό του και ο Δούκας. «Ελθόντες δε οι Τούρκοι», γράφει, «ξυφύρις εντός του ναού της Αγίας Σοφίας και ειδώντες των μυριάριθμων δήμων, έκαστος των ίδιων εχμάλωτων εδέσμη, ούγαρην εκεί ο αντιλέγων ή ο μη προδίδους εαυτών ως πρόβατον». Και συνεχίζει ο χρονογράφος. «Τι σε στήνω ως διηγήσετε την εκεί συμφοράν, τι στους γεγονότας τότε κλαθμούς και τα σφωνάς των νηπίων και τα συμβοή δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς τις διηγήσετε. Ο τυχόν Τούρκος την τρυφερωτέραν ερευνά, την ωραίαν εν μοναζούσες προκατήχε μεν εις, άλλος δε δυνάστης αρπάζων εδέσμη. Είδε της αρπαγής και του ελκισμού αιτία, πλόκα με τριχών, στιθέων και μαστών αποκαλύψεις, βραχιώνων εκτάσεις. Τότε δεσμή το δούλη συντικυρία, δεσπότη συν το θυρωρό. Τρυφεροί νέοι συν παρθένης, παρθένους ας ούχε ώρα ήλιος, παρθένους ας ο γενήσας μόλις έβλεπεν, ελκόμενε. Είδε και βία αντοθούντο και ραβδιζόμενε. Η βούλε το γάρος κυλεύσας, εις τόπον άγιν, και παρακατεθέμενος εν ασφαλεία, στραφήνε και δευτέραν πρέδαν ποιήσε και τρίτην. Εβιάζοντο οι άρπαγες οι εκδικητέ του Θεού και πάντας μεν ειδίν εν μία ώρα δεσμοθέντας τους μεν αρένα συν καλωδίης τας δε γυναίκας συν της ουδαρίης αυτών. Και είναι ειδίν ορμαθούς εξερχομένους απείρους εκ του ναού και εκ των αδύτων του ναού ως περαγέλας και πίμνια προβάτων κλαίοντες οδυρώμενοι και ο ελαιών ουκίν. Ανατριχιαστικές πράγματι οι λεπτομέρειες του χρονογράφου και οι σκηνές που τόσο ζωντανά περιγράφει παρουσιάζουν μια πρωτοφανή στην παγκόσμια ιστορία σκληρότητα και δραματικότητα και έχει πολύ δίκαιο ο Σλουμπερζέ όταν συμπεραίνει ότι η καταχθόνια εκείνη σκηνή κάτω από τους μεγαλοπρεπείς θόλους του ναού διήρκεσε αρκετή ώρα και απετέλεσε πρωτοφανή αντίθεση ανάμεσα στο μεγαλείο του κτηρίου και τη φρίκη των όσων φοβερών πραγμάτων συνέβαιναν μέσα σε αυτό. Οι ημωγές και οι σπαρακτικές κραυγές των θυμάτων εγέμιζαν τους απέραντους θόλους ανακατεμένες με τις βρισχές και τις βλαστήμιες των δημίων. Πολύ σωστά είπαν ότι εκτός από την άλωση της Ιερουσαλήμ, καμία σκηνή στην παγκόσμια ιστορία δεν υπήρξε τόσο φρικιαστική. Άλλος σύγχρονος και αυτός με τα γεγονότα χρονογράφος, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος ο Χίος, ευρίσκεται μέσα στην πόλη κατά την πολιορκία της και την άλωσή της, αφηγείται ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα τρομερά πράγματα μέσα και έξω από τον άλλοτε περιώνυμο ναό της Αγίας Σοφίας, οι ιερείς εξακολουθούσαν να ψάλουν στο ιερό έως ότου οι επιδρομείς συνέλαβαν και αυτούς. Τους επήραν τα ιερά άμφια και χρησιμοποίησαν τα πετραχύλια σαν σκοινιά για να δένουν σε ομάδες τους εχμαλώτους. Η παράδοση όμως είπε κατόπιν ότι ο ιερέας που την ώρα εκείνη ιερουργούσε στην Αγία Σοφία, μόλις αντελήφθη τους Τούρκους να μπαίνουν αιμοσταγή στον ιερό ναό, άρπαξε το Άγιο Δισκοπότηρο με το οποίο στα χέρια ετοιμαζόταν να βγει για τα Άγια και έτρεξε προς τον νότιο τοίχο του ιερού. Κατά τρόπο θαυματουργικό, ο τείχος άνοιξε, δέχθηκε μέσα του τον παπά με το Άγιο Δισκοπότηρο και ξανά κλείσε.
Του κάκου προσπάθησαν οι Τούρκοι να ανακαλύψουν το κρυσφύγετο. Ο παπάς μένει και θα παραμένει εκεί κρυμμένος για χρόνια, μέχρι ότου οι Έλληνες ξαναπάρουν την πόλη και η Αγία Σοφιά ξαναγίνει Ορθόδοξη Εκκλησία. Τότε ο παπάς θα βγει από την κρυψώνα του και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε τότε στη μέση.

Μπαίνοντας οι Τούρκοι στη μεγάλη εκκλησία το θλιβερό εκείνο πρωινό, δεν αρκέστηκαν να συλλάβουν χιλιάδες εχμαλώτους για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα ως δούλους. Προέβησαν και σε άγριες λαιλασίες και καταστροφές ιερών και πολύτιμων σκευών και κοιμηλίων. Ο Φραντζής γράφει: «Το φρικόδες και ακουόμενον τις διηγήσετε. Ειν οράν το θείον αίμα και σώμα Χριστού καταγής χαιόμενον και ρυπτόμενον και τα τιμαλφή δοχεία τούτου αρπάζοντες, τα μεν διέθραβον, τα δε σώα ενεκολπίζοντο και τους εγκεκοσμημένους κόσμους ομοίως επίουν και τας Αγίας εικόνας με τα χρυσού και αργύρου και λίθων πολιτήμων κατεπάτουν και τους κόσμους έροντες, κλίνας και τραπέζας επίουν και μετά των ιερατικών στολών και ενδυμάτων των εξηρικών και χρυσοϊφάντων όντων τους ύπους εσκέπαζον και επ' αυτής ίστιον και τους πολυτίμους μαργάρους των Αγίων Κοιμηλίων αναρπάστους επίουν τα Άγια Λείψανα καταπατούντες και έτερα ανουσιοργήματα πλήστα επίουν άξια θρήνου». Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι για να πάρουν η επιδρομή στις πολύτιμες λειψανοθήκες που η ευλάβεια των Βυζαντινών είχε διακοσμήσει με πολυτελή στολίδια, πετούσαν τα εγκλειόμενα λείψανα Αγίων και τα καταπατούσαν. Εξάλλου ο Δούκας αφηγείται τα ακόλουθα. «Αυθωρών, οι κίνες τας Αγίας εικόνας κατέκοψαν τον κόσμο να αφελούντες, τας αλύσεις, μανουάλια, ενδυτάς της Αγίας Τραπέζης, τα φωτοδόχα αγγεία, άλλα φθήροντες, έτερα λαμβάνοντες, τα του ιερού σκευοφυλακίου τίμια και ιερά σκεύη, χρυσάτε και αργυρά, και εξάλλης τιμίας ύλης κατασκευαστέντα, άπαντα εν μια ροπή συνήγαγων, αφέντες των ναών έρημων και γυμνών, μιδ οτιούν καταλείψαντες».

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μετά την άλωση. Το απομεσήμερο της ημέρας εκείνης, όταν ο Σουλτάνος εβεβαιώθηκε για την ασφάλεια της κυκλοφορίας του μέσα στη ρημαγμένη και έρημη πόλη, εμπήκε θριαμβευτικά σε αυτήν με την ακολουθία του και αφού επισκέφτηκε διάφορα μέρη, ήλθε και στον ξακουστό ναό της Αγίας Σοφιάς, για τον οποίον τόσα είχε ασφαλώς ακούσει. Φτάνοντας εκεί ο Μωάμεθ, ξεπέζεψε από τα λογό του και μπήκε μέσα στη μεγάλη εκκλησιά, όπου έμεινε έκθαμβος από τα όσα αντίκρισε. «Σχετικά μας αφηγείται ο Δούκας». Τότε, μετά τις 2 η ώρα το απομεσήμερο, και ο τύραννος, πάσαν υποψίαν και φόβων αποθέμενος, εισήει εντός της πόλεως. «Έχων έμπροσθεν και όπισθεν τους αυτού δούλους, πυρπνέοντας, ο εις προς 10 αντιπαρατάξαστε έτοιμος. Κατελθόνδεν τη μεγάλη εκκλησία και από βάστου ύπου και εισελθόν εντός, εξέστη επί τη θέα. Και ελεύσας ένα των αυτού μιαρών ιερέων, ανέβει ο κληθής επάμβονος και εδιαλάλησε την μιαράν αυτού προσευχήν. Ο δε Υιός της Ανομίας, ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, συνεχίζει με βδελιγμία και αγανάκτηση ο χρονογράφος, αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, επίησε την προσευχήν. Έτσι επήλθε το τέλος της Αγίας Σοφιάς ως χριστιανικής εκκλησίας. Την αμέσως επομένη Παρασκευή 1η Ιουνίου 1453 εχρησιμοποιήθηκε ως τζαμί του Μωάμεθ και παρέμεινε τέτοιο μέχρι το 1934. Από τη χρονιά εκείνη μετατράπηκε σε μουσείο και την ιδιότητα αυτή διατηρεί έως τις μέρες μας. Από την επομένη κιόλας μέρα μετά την άλωση, τεχνίτες και εργάτες αρχίζουν να καταστρέφουν την Αγία Τράπεζα, να σκεπάζουν με ασβέστητους τοίχους και να καλύπτουν εικόνες Αγίων και σταυρούς και ποικίλα ψηφιδωτά. Ο σταυρός που λαμποκοπούσε στις ακτίνες του ήλιου πάνω στον πανύψηλο τρούλο γκρεμίζεται. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που δίνει για το συνταρακτικό αυτό γεγονός και τη σημασία του ο Στέφαν Τσβάιχ. Από την άλλη μέρα φυγείται ο μεγάλος ιστορικός και λογοτέχνης, εργάτες αρχίζουν να εξαφανίζουν όλα τα σύμβολα της χριστιανικής πίστεως. Γκρεμίζουν θυσιαστήρια και ασβεστώνουν πολύτιμα μοσαϊκά, ενώ ο σταυρός που εδέσποζε στο πιο ψηλό σημείο του ναού και που επί 1000 περίπου χρόνια άπλωνε τους βραχιονές του και αγκάλιαζε τον πανανθρώπινο πόνο, χτυπημένος πέφτει κάτω με ένα βαθύ γδούπ.

κρότος αυτός δεν ακούγεται μόνο μέσα στην εκκλησία και γύρω από αυτήν, αντιχείως μακριά, πολύ μακριά. Η πτώση του προκαλεί ρίγος σε όλη τη Δύση. Η είδηση έχει τρομερή απήχηση στη Ρώμη, τη Γένουα και τη Βενετία. Σαν βροντί κεραυνού φτάνει μέχρι τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Ευρώπη με φρίκη διαπιστώνει, γράφει πάντα ο Σβάιχ, ένας Ευρωπαίος διανοητής, ότι με τη σκοτεινή αδιαφορία της άφησε να μπει μέσα στους κόλπους της μια καταστρεπτική δύναμη και η δύναμη αυτή θα την παραλύσει για ολόκληρους αιώνες. Στην ιστορία όμως, όπως και στη ζωή κάθε ατόμου, οι εκ των υστέρων τύψεις δεν επανορθώνουν την απώλεια μιας στιγμής και χρόνια ολόκληρα μεταμελίας δεν εξαγοράζουν μιας ώρας αμέλεια.

τα χρόνια αλλοιώθηκε και όλος ο γύρο από τον ναό χώρος. Στις τέσσερες γωνίες του αυλόγυρου υψώθηκαν ισάριθμοι μιναρέδες, έτσι για να περισφίξουν και να υποβιβάσουν την άλλοτε επιβλητική εκκλησία. Πόρτες και παράθυρα εκλείστηκαν, τείχοι προστέθηκαν, ο μεγάλος τρούλος παραμορφώθηκε και έγινε βαρύς και άκομψος, λες και γέρασε απότομα από τις θλίψεις. Τίποτα σχεδόν δεν θυμίζει τον παλιό χριστιανικό ναό, αυτόν που εθαύμαζαν και εγκομίαζαν δικοί και ξένοι. Η Αγία Σοφιά δείχνει σαν να είναι νεκρή. Όμως δεν πέθανε, απλώς μαρμάρωσε, όπως ο τελευταίος παλαιολόγος. Αυτή μάλιστα μαρμάρωσε όρθια, υπερήφανη και αγέροχη, χωρίς να πέσει. Οι κλεισμένες πόρτες της και τα παράθυρά της δείχνουν σαν να έχει κλείσει τα μάτια και έτσι όρθια, μαρμαρωμένη, περιμένει. Περιμένει τι? Σαν τον βασιλιά και σαν τον παπά που είναι κρυμμένο στον τοίχο του ιερού της, περιμένει η Μεγάλη Εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου, τότε που θα κατέβει Άγγελος Κυρίου για να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα και να τους ξεμαρμαρώσει όλους. Τότε θα βγει πάλι ο παπάς της στην ωραία πύλη και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε το φρικτό εκείνο πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453 στη μέση. Και στο μεταξύ δεν λειτουργήθηκε ποτέ από τότε η Αγία Σοφιά. Παράδοση που σημειώνεται σε παλιό χρονικό του 16ου αιώνος λέει ότι τούτο το έτη, το 1522, έδειξε ο Θεός σημείον τη όνδε εν τη Κωνσταντινούπολη τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Το μεσονύκτιον ηγέρθησαν οι τερβίσιδες και πήγαν εις την Αγίαν Σοφίαν να σαλαβατήσουν κατά το αυτόν έθος. Και ελθόντες εις τα προάβλια του ναού ήκουσαν ψαλμωδίαν και είδον και φως μέγα εν το ναό και πλησιάσαντες έβρον τα σπήλας ανεωγμένας και φωνάς ψαλμωδίας το Χριστός Ανέστη και ακούσαντες σπουδαίως έδωσαν γνώσιν του αφεντός ως της ήλθεν σωματικός και ήκουσεν και είδε εν οφθαλμής και λεύσασι να αναβούν εις τα ανηχούμενα να σκοπεύσουν μήποτε εστίν εξ ανθρώπων η τιάφθη ενέργεια. Και ευθύς εξέλιπεν και το φως και η ψαλμωδία. Ο Νικόλαος Πολίτης συμπληρώνει ότι καθώς φαίνεται τόσον κατά τους χρόνους εκείνους, 16ο αιώνα, όσον και παλαιότερα, πιθανώς αμέσως μετά την άλωση, επιστεύεται από τους υποδούλους ότι κατά θεία παραχώρηση κάθε Πάσχα γινόταν στην Αγία Σοφία λειτουργία της Αναστάσεως. Ιερουργούσαν, έλεγαν, ιερείς νεκροί ή αποχωρισμένοι από τον ζώντα κόσμο. Ιερείς δηλαδή από εκείνους που ευρίσκοντος στο ναό όταν εμπήκαν οι Τούρκοι. Άλλη πάλι παράδοση λέει ότι κάθε Μεγάλη Πέμπτη, η μέρα που βάφονται συνήθως τα κόκκινα αυγά για το Πάσχα, ανεβρίσκονται στο προάβλιο της Αγίας Σοφιάς τσόφλια από κόκκινα αυγά. Πιστεύετε ακόμη ότι στην Αγία Σοφιά υπάρχει κρύπτη που ανοίγεται μόνο κάθε Πάσχα? Όποιος χριστιανός έχει την τύχη να ευρεθεί τότε εκεί και να έμπει μέσα, μία κανδύλα που κρέμεται από την οροφή γέρνει μπροστά του με σεβασμό, σαν να υποκλίνεται. Λένε ακόμα ότι την ώρα που έμπαιναν στη Μεγάλη Εκκλησία οι Τούρκοι, τη μελανή εκείνη η μέρα, κάμποσοι ευλαβείς χριστιανοί εκρύφθηκαν σε ένα χώρο του ιερού του ναού. Το μέρος αυτό του ιερού ανοίγεται μία φορά το χρόνο και γίνεται σε αυτό λειτουργία. Όποιος κατά τύχη παρευρεθεί, πρέπει μετά το τέλος της να σπεύσει να βγει αμέσως έξω. Αλλιώς κλείνεται μέσα έως την επόμενη χρονιά.

διηγούνται για ένα μπακαλόπεδο που το έστειλε το αφεντικό του για θελήματα και αυτό περνώντας από την Αγία Σοφία είδε μια πόρτα ανοιχτή και άκουσε ψαλμωδίες. Εμπήκε τότε μέσα και παρακολούθησε τη λειτουργία. Όταν όμως αυτή τελείωσε, ήταν τόσος ο κόσμος που μπερδεύτηκε σε αυτόν και δεν έβρισκε την έξοδο. Τριγύριζε έτσι σε όλη την εκκλησία. Όταν κάποτε κατόρθωσε να βγει, έτρεξε κατευθείαν στον μπακάλικο και άρχισε κάτι να συγυρίζει. Μα ένα άλλο παιδί του μαγαζιού τον κοίταξε παραξενεμένο. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Είμαι το μπακαλόπεδο», απήντησε αυτό. «Το μπακαλόπεδο εδώ είμαι εγώ. Και ένα χρόνο τώρα που δουλεύω στα αφεντικό δεν σε έχω ξαναδεί», διαμαρτυρήθηκε ο πρώτος. Εν τω μεταξύ ήλθε και ο αφεντικός, που τον ανεγνώρισε και του λέει: «Πού ήσουν ένα χρόνο τώρα, σε χάσαμε και σε γυρεύαμε παντού». «Επήγα εδώ στη γειτονιά για κάτι θελήματα. Περνώντας από την Αγία Σοφιά, άκουσα ψαλμωδίες και μπήκα λίγο να ακούσω τη λειτουργία». Το παιδί δεν είχε καταλάβει πως έμεινε κλεισμένο στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο. Ας προσθέσουμε και μια άλλη παράδοση αναγωμένη στα μέσα περίπου του μεθεπομένου αιώνα. Ο Άγγλος περιηγητής Τσάντλερ, που επισκέφθη την Κωνσταντινούπολη στα 1767, αφηγείται ότι οι Έλληνες του είπαν πως πριν λίγο καιρό ένας αστραφτερός σταυρός εμφανίστηκε αναπάντεχα πάνω από τον τρούλο της Μεγάλης Εκκλησίας, ακριβώς εκεί που επί αιώνες λαμποκοπούσε ο σταυρός που είχε τοποθετήσει ο Ιουστινιανός. Ο σταυρός παρέμεινε επί 3 ημέρες και έπειτα εχάθηκε, το ίδιο ξαφνικά όπως είχε εμφανιστεί. Οι Έλληνες τον εχάρηκαν σαν προάγγελο κάποιου καλού, ενώ οι Τούρκοι για καιρό ήσαν γεμάτοι φόβο. Και αυτά μεν είναι παραδόσεις. Έγινε όμως μια φορά και πραγματική Θεία Λειτουργία, περιστασιακή βέβαια, στην Αγία Σοφία και μάλιστα σε πρόσφατους καιρούς. Ήταν στις αρχές του 1919, όταν γινόταν συμμαχική εκστρατεία στην Ουκρανία και ελληνικά στρατιωτικά τμήματα έλαβαν μέρος αυτήν. Στην δευτέρα μεραρχία μας υπήρχε ένας λεβέντης παπάς, ο παπάς Νουφράκης. Το όνομά του δείχνει ότι ήταν κριτικός. Αυτός, κατά τη στάθμευση της μεραρχίας του στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθη με μια ομάδα αξιωματικών τη Μεγάλη Εκκλησία. Και εκεί, μπροστά στα έκπληκτα μάτια Τούρκων και Ελλήνων, φορεί το πετραχύλι του και αρχίζει να τελεί εκ των ενόντων ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Έγινε βέβαια διπλωματικό επεισόδιο. Η τουρκική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να τον επιπλήξει για την άτοπη και χωρίς καμιά άδεια ενέργειά του, αλλά κρυφά δεν μπόρεσε παρά να συγχαρεί τον πατριώτη ιερέα που έστω για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγία Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του έθνους. Αυτή υπήρξε η ιστορία και η μοίρα της Αγίας Σοφίας. Μεγαλοπρεπής έλαμπε επί 9 αιώνες όσο ακτινοβολούσε και το Βυζάντιο που την δημιούργησε και που αυτή με τη σειρά της το ενεσάρκωσε και το εξέφρασε. Και όταν εκείνο έπεσε, αυτή μη μπορώντας να εξακολουθήσει την παλιά της περίλαμπρη ζωή, μετέστη σε ένα άλλο είδος ζωής. Έγινε σύμβολο και ιδέα. Σαν τους μεγάλους αγωνιστές ηγέτες που όταν πέσουν, εμπνέουν και εμψυχώνουν πιο πολύ από πριν τους γύρω τους, που γι' αυτό συνεχίζουν με περισσότερο πείσμα τους ωραίους αγώνες, στους οποίους εκείνοι πρωτοστατούσαν, η Αγία Σοφία έγινε για το πονεμένο γένος φάρος και φλόγα. Αυτή εγέννησε και γαλούχησε τη μεγάλη ιδέα. Από την επομένη της αλώσεως έγινε τραγούδι και προσευχή και ενανούρισε γενιές Ελλήνων. Τα Ελληνόπουλα από την κούνια τους εμάθαιναν και μαθαίνουν το ποίημα της Αγίας Σοφιάς, το πιο αγαπητό στη λαϊκή ψυχή δημοτικό μας ποίημα. Ένα τραγούδι που αρχίζει με τους ήχους μιας ουράνιας κοδωνοκρουσίας και τελειώνει με μια προσευχή και μια δήλωση.

σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Να μπουνε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας, περιστερά κατέβηκε από τα μεσουράνια. Πάψετε το χερουβικό και σχαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες πάρτε τα γερά και εσείς κεριά σβηστείτε, για την εθέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τραπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχθηκε, δακρύζουν οι εικόνες. Σώπασε κυρά Δέσποινα, μην κλαίεις, μην δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά.

ποτέ στίχος τραγουδιού δεν έπαιξε στην ιστορία των λαών σημαντικότερο ρόλο από όσο ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού της Αγίας Σοφιάς. Αυτός εθέρμανε τις καρδιές των ραγιάδων και χαλίβδωσε την καρδιά τους για να πάρουν τα όπλα και να αποτινάξουν τον ξενικό ζυγό. Αυτός απετέλεσε το απόσταγμα και την πεμπτουσία των ονείρων του έθνους. Λάθος είπαν ότι τα όνειρα αυτά επνίγηκαν οριστικά στο Σαγκάριο. Ένας ποταμός, όπως και μια μικρή χρονικά εποχή, είναι πολύ μικρά πράγματα για να πνίξουν μια μεγάλη και απόλυτα δίκαιη ιδέα. Τέτοιες ιδέες είναι πάνω από τους στενούς χρόνους και τις συγκεκριμένες γενιές ανθρώπων. Σαν τις γεωλογικές εποχές και σαν τα γεωλογικά φαινόμενα. Τι σημασία έχουν για αυτά μερικές δεκαετίες ή μερικοί αιώνες? Ατονούν για λίγο, κοιμούνται και περιμένουν, σαν τα ηφαίστεια και σαν τα γεωλογικά ρήγματα. Μα κάποια στιγμή ξυπνούν, πετιούνται και όλοι τρέμουν την οργή τους. Κάποιες ιδέες λέγονται μεγάλες, γιατί είναι από τη φύση τους και το δίκαιό τους μεγάλες. Εκτός κι αν τις πνίξουν με τα ίδια τους τα χέρια οι άνθρωποι που τις εγέννησαν.

Αγιά Σοφιά, στην ιστορία και στο θρύλο. Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία όρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε τον νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Πατέρα.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσει των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Χάριτικες και επιστημίας και Παναγυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου.

Χριστόμου, Αθανασίου Κυρίλου, Ανδουλεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου,

των Ασίων Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άγιος Σάββας ο Νέος, ο Ενκαλύμνο. Του θεολόγου Βασιλείου Παπανικολάου. Διαβάζει Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Η θεσπεσία και φωτοφόρος αυτή του Παναγίου Πνεύματος Λιχνία, ο μακαριότατος και θεοφιλέστατος πατήρ ημών Σάββας ο Νέος της ευσεβούς νήσου Καλύμνου, γενόμενος πρόθυμος προστάτης και οδηγός, εγεννήθη το σωτήριον έτος 1862 εν Ηρακλίτσα. Αναφέρεται και η Γάνου και χώρα της περιφερίας Αυδήμ της Ανατολικής Θράκης, υπό πτωχών και απλών γονέων του Κωνσταντίνου, ο οποίος ίσκει το επάγγελμα του Μικροπολιτού και της Σμαραγδής. Δια της χάριτος του Παναγίου Βαπτίσματος έλαβε το χαριέστατον όνομα Βασίλειος, σύμβολον και βεβαίωσης της εναρέτου ζωής του, καθώς ονέμελε να βασιλεύσει επί του εαυτού του και να αναδειχθεί κύριος του πεπτοκότος ανθρώπου, αληθής δε αυτοκράτορ της ακλινούς κατά Χριστόν βιωτής του. Και πριν ακόμη διδαχθεί τα εγκύκλια μαθήματα, είχε κατά τρόπον βιωματικών διδαχθεί τα αιώνια και αναφέρετα μαθήματα της πίστεως και ευσεβίας, και βιαστικώς ετρέπετο μετέρωτος θείου και ιερού προς την αληθή φιλοσοφία, την έμπρακτον διδασκαλία, την χαριεστάτη αγγελοειδή μοναστική πολιτεία, της οποίας ετύχανε ζηλωτής και ένθερμος εραστής. Η άσκηση των Αγίων και η επιθυμία αυτών, όπως ευαρεστήσουν εις τον Θεόν, εκείνουν την λεπτήν και ευαίσθητον καρδίαν του προς μίμηση της θεαρές του ασκήσεώς των, διό και επεθύμη το συντομότερον να αναμειχθεί με τη χωρία των εξόχων αυτών ανδρών ως συνοδοιπόρος και συνασκητής των. Υπό το κράτος της τιάφτης εντόνου βιωματικής καταστάσεως εδιδάχθη τα εγκύκλια μαθήματα, φυλά τον εαυτόν από παντός μολυσμού ως φίλος της καθαρότητος. Και όταν μετά τα αυτά, προβληματιζόμενος ο πατήρ του δια την σταδιοδρομίαν του, εσκέπτετο ότι ή το αδύνατο να συνεχίσει τη μόρφωσή του, είτε διότι δεν είχε τη δύναμη να τον μορφώσει παρετέρω, είτε διότι ο ίδιος ο Βασίλειος δεν είχε διάθεση τι αυτής μορφώσεως, απεφάσισε να τον ανοίξει μικρόν κατάστημα και δεν είναι δύνατο να συλλάβει τας δεσμεύσεις και τους περιορισμούς εις τους οποίους έριπτε των μικρών ιών του, φλεγόμενον πάντοτε από την ζωηράν επιθυμίαν μιας τελειωτέρα ζωής, της οποίας δεν είναι πάντοτε άξιος ο κόσμος. Ο Βασίλειος ήγε τώρα το 12ο έτος της ηλικίας του και διεπίστωνε καθημερινώς ότι το επάγγελμα το οποίο ίσκει δεν είναι το εις τα μέτρα του, δεν είναι το της φύσεώς του. Εκείνος ήθελε να ασκήσει το επάγγελμα της περισυλλογής και όχι της διαχύσεως, της θεραπείας των νοερών θείων αγαθών και όχι της παχυλής ύλης μετά της οποίας συνεφύρετο. Έζησε συνεπώς εις των ασφυκτικών κλειών του περιορισμού του πνεύματος και έβλεπε ως ημέρε να ανατρέπονται ή να αναβάλλονται αιωραίες σκέψεις και σταθερέ πλέον αποφάσεις του. Τούτο δεν είναι το δυνατόν να διαιωνίζεται. Όχι. Έπρεπε να θράψει τα δεσμά, να κόψει τον δεσμό και να χωρίσει στο πέλαγος της χάριτος του Θεού. Ήθελε να ζήσει δια των Χριστών και μόνο. Μέσα του συνεκρούοντο ισχυρέ δυνάμεις. Η δύναμη της πεζότητος με δέλεαρ την θεραπεία των γονέων, όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι ήταν ο μοναχογιός και η μητέρα του μαθούσα τους πόθους του, εβεβαίωνε ότι «αν το κάνεις αυτό θα αποθάνω». Ο ισχυρός ούτως, δηλαδή συναισθηματικός δεσμός αφενός και η θεραπεία των υψηλών στόχων του αφετέρου. Και αποτελεί τούτο ενδεικτικόν της ποιότητος και οντότητος του Βασιλείου, ώστις εις την απαλήν ηλικία των 12 ετών αντιμετωπίζει τον μέγα τούτων προβληματισμών. Η έλξη όμως του Θεού είναι ισχυρά. ισχυρά επίσης και οι κλήσεις του. Η ένωση των δύο τούτων δυνάμεων απετέλεσαν την συνισταμένη της φυγής του. Το «φύγε και σώζου» εκυριάρχησε και ούτω μίαν ημέραν, ημέραν ιστορικήν, ημέραν λαμπράν, ημέρα φωταυγή και ζωηφόρο, έριψε τον κύβον. Έλαβε πλέον αμετάκλητον την απόφαση να φύγει. Προτίμησε την σωτήριον έξοδον της ζωής. Έβαλε το κλειδί του καταστήματος κάτω από μία πέτρα, διότι είχε εκτιμήσει δε όντως την προς αυτόν αγάπη και στοργή των γονέων του, η οποία είτε εξ ενστίκτου είτε εκ της επηρείας του πονηρού γιγαντιούνται εις τα στιάφτας περιπτώσεις και καθίστανται πλέον παθολογικέ. Αποτελούσε ως εκ τούτου ισχυρών φραγμών και εμπόδιων εις την πραγμάτωση των ιερών σκοπών και πόθων. Λέγομεν δε να εκδημήσει, διότι έκτοτε δεν θα υπάρχει. Θα αποθάνει για τον κόσμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του κατά το ρήμα του Κυρίου απαρνησάς το εαυτόν και θα υψώσει με συνέπεια τη σταυρική ομολογία του Κυρίου με τελεία υπόταξή του εις τους μοναχικούς κανόνες της αγγελοειδούς ζωής. Ως έλαφος τώρα κατευθύνεται προς το ευώδες περιβόλιον της Παντανάσης εις τον Άγιον και μυρωμένον από αναστεναγμούς δάκρυα, υδρότα και προσευχάς όρος και θα εγκαταβιώσει εις την ιερά σκήτη της Αγίας Άνης, της χαριτωμένης Θεοδωρήτου Μητρός της κυρίας Θεοτόκου. Ήδη ζει τώρα τους πρώτους καρπούς των ιερών πόθων του. Ζει με φιλότιμον προθυμίαν την ζωή της ζωής του και με ιδιάζουσα προσοχή ως καλός και φρόνιμος και εγκρατής πολιτεύεται τα άνω φρονών, τα άνω επιζητών με επίγνωση πάντοτε του κινδύνου να ξεστρατήσει. Γνωρίζει όμως ότι η οδός η απάγουσα εις την Άνω Ιερουσαλήμ βάλεται συνεχώς καταιγιστικός υπό του μισοκάλου και μισανθρώπου δράκοντος. Παρά ταύτα κάποτε εμπίπτει στην παγίδα του πονηρού. Κατά προτροπήν άλλων συνασκητών του πειράται να δοκιμάσει ρεβήθια άνευ της ευλογίας του γέροντός του. Τούτο γίνεται φυσικά χωρίς να το προσέξει όλος αυθορμήτως. Και ενώ ετοιμάζεται να δοκιμάσει των ξηρών τούτων καρπών, βλέπει εύνης αντίκριτου των μισόκαλων να το λέγει περιχαρής. Σάβα σε κατάφερα. Αυτό δεν θα το λησμονήσει ποτέ. Τώρα σπέβδει στο γέροντά του και εξομολογείται την πράξη. Εις όλη δε τη ζωή του θα ενθυμείται το γεγονός τούτο και θα λαμβάνει αφορμή να διδάσκει το βλαβερό και επιζήμιον της λαθροφαγίας. Εις την σκήτην της Αγίας Άνης θα δεχθεί το βάρος της μοναστικής δοκιμασίας επί 12 έτη. Θα ασκηθεί εις το έργο της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής και με προσευχή θα λάβει την απόφαση να αναχωρήσει. Ήθελε να διακόψει προς στιγμήν την εκ της φυγής του δοκιμασία των ή όπερ και το βασικότερον τός εις πολλούς πατέρας του αγιονίμου τόπου παρατηρούμενο. Ήθελε να προσκυνήσει τους αγίους τόπους και να ασκητεύσει πλέον εις τα βιωματικά χώματα της Παλαιστίνης. Το λεγόμενο υπό του πατρός Ανθίμου Ζαφυροπούλου Αγιανανίτου ότι εις εκ των αδελφών της

που πέρασαν, η μεταβαλλωμένη ηλικία, το σχήμα, όλα αυτά φέρνουν εις δύσκολο θέση τους ειδικούς του. Τον γνωρίζουν όμως από κάποιο σημάδι που είχε στο μέτωπο. Θέλουν να τον κρατήσουν. Αυτός όμως είναι αποδημητικόν πουλί. Απλώς διήλθε για να φύγει. Έφυγε μικρός και τώρα με τόσα έξοχα και ιερά βιώματα είναι δυνατόν να σταθμεύσει επί μακρόν. Ο πειρασμός θερμαίνεται και πάλι, πάλι εμπόδια από τη μητέρα του. Φεύγει όμως ο Ακτίμων με τη συνδρομή πλουσίου ανδρογίνου, επιθυμούντων να προσκυνήσουν τους Αγίους τόπους. Τώρα κατευθύνεται προς την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Ένας κόσμος εξόχων και ισχυρών βιωμάτων από την εκτενή και άπειρο συγκατάβαση του Αγίου Θεού, να ενανθρωπίσει δηλαδή δια την σωτηρία του πλάσματός του, αναμοχλεύεται και πειρούται και συγκινήσεις προκαλεί και αυξάνει και τροπάς θείας και αλλοιώσεις και εξάρσεις, δημιουργεί εις την περιταθία ευαίσθητο ψυχή του Αγίου έωσου αφυκνείται περί το 1887 εις τα Ιεροσόλυμα. Τον καταλαμβάνει δέος, καθώς εισέρχεται να προσκυνήσει ευλαβώς των Πανάγιων Τάφων, όπου ο θάνατος και η Ανάστασης έσμιξαν για να αφαιρεθεί του θανάτου το Ιωβόλον δείγμα. Αισθάνεται απολαυστικό στη μυρωμένη και αγιασμένη άβρα της θεοβαβής του χώρας και τρέπεται εν συνεχεία προς την ευώδη έρημον εν γνώση του, ότι μεταβαίνει αποφασιστικός προς στίβων ατρίων πνευματικών αγώνων. Εισέρχεται εις την παρά τον Ιορδάνη ποταμό ιστορική μονή του Χοτζεβά, σεμνηνωμένη προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου και γίνεται αδελφός αυτής. Εις τη μονή, μετά τριετή ενάρετο και οσιακό βίο, κήρυτε το 1890 μοναχός υπό του καθηγουμένου αυτής Καλινίκου, έλκοντος την καταγωγήν εξ αλατσάτων της Μικράς Ασίας. Με την συνεχώς σημειωμένη πνευματική πρόοδό του αισθάνεται ότι εκτίθεται εις την παρατήρηση των συνασκητών του και επιθυμεί να καλύψει την παρά τη θέλησή του έκδηλον πνευματικήν του πρόοδον με μία λύση, τη φυγή. Έτσι, το 1894 αποστέλλεται παρά του καθηγουμένου Καλινίκου προς τον ποτέ συνασκητήν του, εφησυχάζοντα τότε εν τη ιερά σκήτη της Αγίας Άνης εν Αγίου Όρη, αρχιμανδρίτη κύριο Άνθιμο, ή να υπό την καθοδήγηση εκείνου ασκηθεί προφανώς περισσότερο εις την αγιογραφία. Μετά τριετία επανέρχεται το 1897 και το 1902 προχειρίζεται εις διάκονον και το επόμενο έτος εις πρεσβύτερον υπό του Αρχιεπισκόπου Διοκεσαρίας Νικοδήμου. Το 1906 διατελεί επί ένα έτος εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται μετά του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, του μετέπειτα καθηγητού του Πανεπιστημίου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αποφαινόμενος περί του Αγίου Σάβα, πριν ακόμη κοιμηθεί και αναγνωριστεί η αγιότης του, έλεγε εις φίλων του εις τον Καλύμνιον Γεράσιμον Ζερβών: «Να ξέρεις Γεράσιμε ότι ο πατήρ Σάβας είναι άγιος άνθρωπος». Το 1907 επανέρχεται εν τη ιερά σκήτη της Αγίας Άνης εν Χοτζεβά και ασχολείται παραλλήλως προς την έντονο πνευματική και ησυχαστική ενάσκηση με το ευλογημένο εργόχειρο της αγιογραφίας μέχρι το 1916, οπότε έρχεται πλέον οριστικός εις την Ελλάδα. Έτσι επισφραγίζει μίαν ωραίαν οσιακήν και τα μάλιστα ασκητική ζωή πλήρη πνευματικών αναβάσεων και καρπών πνευματικών. Η τελεία ασκητική του βιωτή θα τον αναβιβάσει εις μεγάλα ύψη πνευματικής ωριμότητος και θα τον καταστήσει έμπειρον μαχητήν. Βρισκόμενος εντός της εκχώματος σπηλιάς του, η δύνατο ίσως να απολαμβάνει την ωραία κήτη του υγιασμένου Ιορδάνου ποταμού, να ενθυμείται το αυστηρό κήρυγμα του μεγάλου προφήτου, τα πρώτα σκυρτήματα της Παναγίας επί γης πορείας του Θεανθρώπου κατά μήκος του αυτού ποταμού, καθώς πλήθη κόσμου συνέρεων προς αυτόν, μάλλον ή προς τον Ιωάννην, την Θεοδόρη των ευλογίαν του εν το ιδίο ποταμό επιφανέντος Αγίου Τριαδικού Θεού,

0: και στην αδιάκοπο κίνηση όλων αυτών θα απεροφάτω από την πυρήκαυστον αναπόληση των ευκλεών εκείνων ημερών και θα λησμονούσε και την ιδίαν του ύπαρξη. Η τροφή του ή το τροφή πτηνών. Μια κουταλιά βρεγμένο σιτάρι την ημέρα και νερό από τον ποταμό. Η αλληλεία των ηχθείων επετρέπεται πλην ουδείς των συνασκητών πατέρων εδοκίμαζε το ευλογημένον προϊόν του Ιορδάνου. Στην απέραντο εκείνη έκταση του Ιορδάνου περισσότερο από 500 πηλιέ εδέχονται να φιλοξενήσωση τους πνευματικούς αυτούς αετιδείς της χάριτος και αυτοί αποτελούν τους βοβούς και αφώνους μάρτυρας των εξόχων αρετών των. Αυτοί ήκουσαν τους πόνους της ψυχής και τας εκδηλώσεις των θείων εξάρσεων. Είδον τους δακρυφρέκτους οφθαλμούς των να υψούνται με δέος, με κατάνοιξη και προπαντός με ελπίδα και πίστη προς τον Θεό και ήκουσαν ύμνους γλυκής και λόγους παρακλήσεως και είδον τας προσωπικάς μετά του αοράτου εχθρού επαναλαμβανωμένας μάχας και δέχθησαν το άρωμα και την ευωδία του Θεού. Όμως τώρα φεύγει. Φεύγει ασφαλώς παρά τη θέλησή του, διότι η κατάσταση είναι αμπερίστατος. Οι Άραβες τους ληστεύουν και απειλούν την ζωή των. Δια μία εισέτη φορά το αραβικό στοιχείο πολεμεί τον ευλογημένο ερημικό βίο. Ευρισκόμενος τώρα στην Ελλάδα αναζητεί νέα γη ασκήσεως. Το 1916 φαίνεται ότι μετέβη στην Ιερά Νήσο την Πάτμο, όπου ανιστόρησε εν το καθολικό της μονής και δύο εικόνες. Έμεινε εκεί δύο έτη. Κατόπιν πρέπει να μετέβει πάλι στο Άγιον Όρος, τρίτη τώρα μετάβασης εις τον Αγιώνυμο τόπο, από όπου μετά κατέρχεται στην Αθήνα για να προμηθευτεί χρώματα και υλικά για την αγιογραφία. Κατά το διάστημα αυτό και μέχρι τις μεταβάσεώς του εισέγιναν, φαίνεται ότι μετέβη εις Ξερονήσιον, Παραμπόλα και εις Ίδραν, όπως λέει η αφήγηση του κυρίου Ζαχαρίου Πέρου. Στην Αθήνα συναντά υποτακτικών του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι τον αναζητεί ο Άγιος Πενταπόλεος. Εκ τούτου συνάγεται ότι οι δύο Άγιοι είχαν προηγουμένην γνωριμίαν. Εντεύθεν μεταβαίνει εις Αίγινα, όπου διακονεί τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι της μακαρίας κοιμήσεώς του. Εκ του εγγράφου της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, ιδρυθήσει το 1904 υπό του Αγίου Νεκταρίου, πιστοποιείται ότι παρέμεινε επί 6 έτη διδάξα στην αγιογραφία και την εκκλησιαστική μουσική, καθώς το έγγραφον αυτό αναγράφει την ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1925, συνάγεται ότι εκεί μετέβη περί το 1929. Η μετά του Αγίου Νεκταρίου πάντως συγκαταβίωσής του συνέβαλε μεγάλος εις την περαιτέρω πνευματική πρόοδο του Αγίου, καθώς με διαιτέρας χαράς αναφέρει τον σύνδεσμον τούτο. Εγνώρισε την αξιάγαστον και αυστηράν άσκησιν του Αγίου Νεκταρίου, τους πολέμους και τα σκευωρίας των μικρών ανθρώπων, την αναμφισβήτητον αρετήν του, την παροιμιώδη ταπείνωσήν του, την απλότητα και απαλότητα του χαρακτήρος του, τας μεγάλας πνευματικάς αναβάσεις και ήκουσε τας προσπάντας πατρικά συμβουλάς και παρενέσεις του. Είδε τέλος την θεία κοιμησήν του, η οποία εβεβαίωσε την προς αυτόν ευαρέσκιαν του Αγίου Θεού με τα έκδηλα σημεία του Αγίου Μύρου και της ευωδίας και της επιδαψιλευθύσης θαυματουργικής χάριτος. Έζησε με ιερά συγκίνηση το πρώτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, όταν μετά την κοίμησή του είδε να κλείνει ο Άγιος την κεφαλήν του προκειμένου να το φορέσει το πετραχύλιόν του και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Κατά το διάστημα της συνασκήσεώς των αντίλαξαν βεβαίως πολλά. Είπων περί του αοράτου πολέμου και ως έμπειροι του νοερού πολέμου υπέδειξαν τρόπους και μεθόδους της αντιμετωπίσεώς του. Τώρα Τώρα, με την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, διακόπτεται η μορφή αυτή της ζωής. Όχι βεβαίως τελείως. Κατά τας πρώτας ημέρας και ενώ αδελφέ της Οσιακής Μονής της Αγίας Τριάδος διετέλουν υπό το κράτος βαθυτά της λύπης, ο πατήρ Σάβας συνέχιζε την μετά του Αγίου Νεκταρίου επικοινωνία του. Πώς? Επί τρεις συνεχείς νύχτας αδελφέ οίκουον συνομιλίας επί του τάφου. Όταν ποτέ μετέβησαν εις το κελίον του πατρός Σάβα για να ζητήσουν την εξήγησή του, δεν τον ήβρον εκεί. Πλησιάσασε τότε προς τον τάφον, είδον τον Άγιον Σάβα παρά τον τάφον συνομιλούντα με τον Άγιον Νεκτάριο. Η ζωή έβαινε έκτοτε ομαλώσει στην Ιερά Μονή, ότε ο πατήρ Σάβας εζήτησε από την ηγουμένη να μην τον ενοχλήσουν επί 40 ημέρας, κατά τας οποίας θα ευρίσκεται έγκλειστος εις το κελίον του. Κατά την 40 ημέραν ίνιξε την θύραν και εξήλθε κρατών εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία και ενεχείρισε εις την ηγουμένη με την εντολή να την τοποθετήσει επί του προσκυνηματηρίου προς προσκύνηση υπό των πιστών. Η ηγουμένη ευνηδιαστήσα είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, διότι ο Άγιος δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί υπό της Εκκλησίας και ότι αυτή η ενέργειά της πιθανόν να έθετε εις διωγμόν την Μονήν. Τότε ο Άγιος Σάββας της είπε επιτακτικώς: «Οφείλεις να κάμεις υπακοήν, να πάρεις την εικόνα, να την βάλεις στο προσκυνητάρι και τα σβουλάς του Θεού να μην τας περιεργάζεσθε». Αυτό το είπε διότι εγνώριζε την καθαρότητα του Αγίου και πέραν αυτού είχε πληροφορία. Αυτή ήταν η πρώτη εικόν του Αγίου Νεκταρίου φιλοτεχνηθήσα υπό Αγιογράφου Αγίου. Στην Αίγινα συνέβη και τούτο. Νεαρά μοναχή ακούσασα εις το όνομα Νεκταρία, προς επάθη εν ιερό πόθο διατελούσα, να είδη το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου, ορίτουσα το αφράτον χώμα του τάφου. Η ενέργεια αυτή υποπέσασα εις την αντίληψη των αδελφών, κατέστη θέμα εντόνων παρατηρήσεων εκ μέρους της ηγουμένης, η οποία εν συνεχεία την οδήγησε εις τον πατέρα Σάβα. Ο πατήρ Σάβας, αφού την επέπληξε δρυμύτατα, χαρακτηρίσα στην πράξη ως την βορυχίαν, επέβαλε αυτή κανόνα αποχής εκ του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη. Η νεαρά μοναχή κλαίουσα εζήτη συγχώρηση, λέγουσα ότι δεν εγνώριζε το εφάμαρτον της πράξεως. Μόλις απεμακρύνθησαν εκ του κελίου του, αδελφέ, εμφανίζεται ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος το λέγει γελαστός. «Γέροντα, συγχώρησέ τη, είναι μικρή, δεν το ξέρε, δεν ήξερε από αμαρτία αυτή, δεν ήξερε, και κοινώνησέ τη τη Μεγάλη Πέμπτη, πρώτης Μεγάλης Πέμπτης κοινώνησέ τη, ήκουσες γέροντα, φανού επί οικείς, δεν το ήξερε, ήκουσες, σε ευχαριστώ». Εις την Αίγινα δεν δύναται πλέον να παραμείνει, διότι προσέρχεται κόσμος πολλής και ο θόρυβος κουράζει την ησυχαστική διάθεσή του. Φεύγει πάλι και έρχεται εις τας Αθήνας περί το 1926. Οπότε τον συναντά ο κύριος Γεράσιμος Ζερβός, ο οποίος θα τον πείσει να μεταβεί εις την Κάλυμνο. Ο κύριος Γεράσιμος Ζερβός περί του πατρός Σάβα πληροφορείται από τον πατέρα Αντίπα της Ιεράς Μονής της Πάτμου. Αργότερον θα βεβαιώσει την αγιότητά του και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Έτσι εις τας πρώτας γνώμας πρέπει να προσθεθεί και η βαρύνουσα περί του Αγίου Γνώμη του Αγίου Νεκταρίου. Το 1926 φιλοξενείται στην εναθήνε οικία του κυρίου Γερασίμου Ζερβού και κατόπιν μεταβαίνει στην Ίσο Κάλυμνο, στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Στην Ιερά Ταύτη Μονή, της οποίας την χάνει και κτήτων, εγκαταβίωσε ως ιακός επί έτη ο ενάρετος και ασκητικός ιερομόναχος πατήρ Ιερόθεος Κουρούνης. Αυτός ο θεσπέσιος άνδρας, άλλη Αγία και ιερά μορφή της Καλύμνου, έριξε των πρώτων σπόρων της ευσεβίας και προελίανε την οδόν του Αγίου Σάβα. Ούτως ο Μακάριος είχεν εκδήλουστας δωρεάς του Αγίου Θεού και είχεν ένεκα της καθαρά ζωής και πολιτείας του διορατικόν χάρισμα. Πριν κλείσει τους οφθαλμούς του έλεγε παρηγορών τα στυλιμένας μοναχάς ότι θα έλθει με το λίγον ανώτερός του και άφηνε το βλέμμα του να πλανάται προς την ίσο κό ωσαν να ήθελε να συλλάβει μορφήν ήδη ερχομένην. Και η μακαρία γερόντισα Θέκλα είδε όνειρον καθώ ο πατήρ Ιερόθεος έλαβε τον πατέρα Σάβα, τον οδήγησε προς το επάνω μέρος όπου τότε η βραχώδης και άγωνος περιοχή, τώρα δε τα ίδια κελία του Αγίου Σάβα, και του είπε «Να, εδώ θα κτίσεις, ακούς γέροντά μου, εδώ θα κτίσεις». Πραγματικά, μετά από λίγο αφυκνείται ο πατήρ Σάβας εις την ίσο και κατευθύνεται προς την Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Έτσι, η Κάλυμνος προσθέτει εις την ευσεβή χωρία των εναρέτων τότε ιερέων της και την ολβίαν μορφήν του πατρός Σάβα. Από την αρχή όμως αρχίζει ο προβληματισμός. Ο πατήρ Σάβας είναι ησυχαστική μορφή. Θέλει ησυχία, ο θόρυβος τον ενοχλεί, τον αποσπά από την περισυλλογή και τα σιεράς μεταστάσεις του. Κινείται κατά παράκλησιν και προς ίδιων προβληματισμών προς την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης, προς το Βουβάλιο Νοσοκομείο, προς τον Άγιο Νικόλαο εν Χαλή, αλλά πουθενά ευρίσκει την ποθητή ησυχία, πράγμα το οποίο τον οθεί στην τολμηρά απόφαση να φύγει. Μετά δεκαπενθήμερον επιστρέφει δια να βεβαιώσει εις τας θριαμβευτικάς δηλώσεις της Οσίας Θέκλας ότι είναι θέλημα Θεού να ζήσει και να επισφραγίσει την ζωή του εκεί. Έτσι κτίζει με τη βοήθεια του κυρίου Γερασίμου Ζερβού τα επάνω κελία και αρχίζει εκεί μιαν έντονον πνευματική ζωή. Αγιογραφεί, τελεί τα θεία μυστήρια και τα σιεράς ακολουθίας, εξομολογεί, διδάσκει δια του στόματος και δια του παραδείγματός του και βοηθεί χείρας, ορφανά και πτωχούς. Εκείνη την περίοδο η νήσος Κάλυμνος διετέλει υπό το κράτος της επαράτου ιταλικής κατοχής και η δοκιμασία είναι μεγάλη, καθώς οι Καλύμνοι έχουν ακλόνητον το ορθόδοξον και ελληνικόν φρόνημα και αντιδρούν με τα πάσης θυσίας κατά της ιταλικής σκοπιμότητος. Θα διέλθει το στάδιο των 22 περίπου ετών με ταπείνωση, άσκηση, προσφορά, ώστε το αγγελικόν παράδειγμά του να το ενθυμούνται με τα δακρύων και συγκινήσεως οι γνωρίσαντες αυτών. Πάντοτε θα επικαλούνται με τα πίστεως την χάριν του εις τας ποικίλους του βίου δοκιμασίας.
1: Άγιος Σάββας ο νέος, ο εν Καλύμνο. Του θεολόγου Βασιλείου Παπανικολάου.
0: Ο μακάριος πατήρ Σάββας όταν εξομολογούσε δεν εφίδε το κόπου και μόχθου. Έτρεχε πρόθυμος δια να τον συνδράμει ή το επιοικής και εύσπλαχνος εις τας αμαρτίας των άλλων. Δεν ενήχετο όμως την βλασφημίαν και την κατάκριση. Αυτά τα δύο πολύ τον ετάρατον. Βλασφημείς έλεγε, βλασφημείς, να δαγκώνεις τη γλώσσα σου. Η μεγάλη αυτή αμαρτία κατά του Αγίου και προσκυνητού ονόματος του Κυρίου προεκάλλει ισχυρών ερεθισμών ίδιων των καθαρών πνευμάτων τα οποία υμνούν το πανίμνητον όνομα του Ιησού Χριστού. το γλυκύτατον τούτο όνομα. Ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εμέθησε και την καρδία του Αγίου Σάβα από θείο έρωτα και ουράνιο ευωδία. Επίσης ούτε και την κατάσταση

Σακύρα του και Χάιντβορ με αγάπη και θαυμασμό την κόμη του, διότι κατά την εγχείρηση διεπίστωσαν την αγγελική αγνότητά του. Χρήματα ουδέποτε κράτη. Κατά την εκτέλεση του επάνου έργου των ιδίων κελίων επέτρεπε να λαμβάνει έκαστο στην αμοιβή του από το συρτάρι του μικρού και απερίτου γραφείου του κελίου του, χωρίς ο ίδιος να ελέγχει την ακρίβεια των χρημάτων που ελάμβανον. Το χρήμα ουδέποτε τον απεισχόλησε. Από την αγιογραφία και τα μυστήρια, ό,τι ελάμβανε τα έδινε στους πτωχούς, στις χείρες και στα ορφανά. Με τη δύση του ηλίου δεν ήθελε να έχει χρήματα. «Τι χρήματα έχει ο καλόγερος», έλεγε. «Το χρήμα είναι σατανάς». Η ζωή του ήταν μία εκτενής κατάστασης αγίας υπακοής. Εις την υπακοή διέβλεπε ή και θεώρησε με ταυτής συνδεδεμένη την μακαρία ταπείνωση. Βεβαίως εν τη εσχάτη αναλύση δύναται της να πει ότι μία είναι η εντολή του Θεού, η αγάπη. Όταν αγαπά κανένας τον Θεό, υπακούει. Όταν υπακούει, ταπεινώνει τον εαυτό του. Ούτω εκτείνεται η μία αρετή εντολή εις όλας τας εκφάνσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος. Και η υπακοή διεικονήθη απολύτως υπό του Αγίου. Ενδεικτικό τούτου είναι και η υπακοή του να δεχθεί κατά την περίοδο βαρίας ασθενείας του εν Αγίου Όρη πετινών. Αυτός ο ακρότατος ασκητής, ο και την προσφοράν του Ιορδάνου αρνούμενος, εδέχθη χάριν της υπακοής τροφήν την οποίαν ουδέποτε θα ειδύνατο ίσως να διανοηθεί ότι θα ελάμβανε. Τώρα την πρώτη θέση είχε η εντολή του γέροντός του, η υπακοή. Κατά τον τρόπον αυτόν επλήρωσε τα σημέρα της επηγής στρατιάς του. Περί το τέλος της ζωής του ευρίσκεται ενάκρα περισυλλογή και ιερά κατανοίξη. Επί τρεις ημέρες ουδένα εδέχθη. Ευρίσκεται ήδη εις το προστάδιο της ιεράς μεταστάσεώς του. Ο πατήρ Σάββας δίνει τα τελευταία του συμβουλάς. Εζήτησε την εχριστό αγάπη και υπακοή και όταν ο επιθανάτιος ρόγχος τον κατέλαβε και επί μακρόν συνεχίζεται, έφνης λαμβάνει δυνάμεις, ενώνει τας μικράς ευλογημένας χείρας του και χειροκροτεί επανειλημμένος, ενώ εκ των χειλαίων του εξέρχονται τελευταία ιερέ φράσεις. «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος». Ήσαν η βεβαίωση της θείας μεταφυσικής πορείας του. Ήσαν το κύκνιον άσμα της θεοφιλούς ζωής του. Την ώρα εκείνη, ολίγε μόνο μοναχέ περιέβαλον μίαν ιεράν και αγίαν μορφήν. Έναν θαυμάσιον αγωνιστήν της πίστεως και της ευσεβίας. Έναν οικιστήν του παραδείσου. Ο ουρανός εγνώρισε την μετάστασή του και επανηγύρισε. Η γη ασθμένουσα πραγματοποιεί τους κύκλους της μεταφέρουσα το βαρύ φορτίον της. Τον δυσόδη εκτός περιπτώσεων άνθρωπον, ο οποίος αγνοήτας μεγάλας αυτάς περιπτώσεις. Μόνο κάποια μοναχή είδε κατά θεία παραχώρηση τον Άγιο Σάββα να ανέρχεται εν μέσω χρυσού συνέφου εις τον ουρανό και ως θριαμβευτής της ζωής να ψάλει με τη γλυκητά τη φωνή το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη» ή το «Εσπέρας του Ευαγγελισμού» με το παλαιόν τότε ημερολόγιον και η Εκκλησία μας ήρχισε νεορτάζουσα την λαμπράν ημέρα της Θεοτόκου και της ανθρωπότητος την οποία τόσο πολύ ευλαβήτο ο Άγιος Σάββας. Μετά 10 έτη εγένετο η ανακομιδή των Αγίων και χαριτοβρήτων λειψάνων του. Εαδελφέ ελάμβανον διαφόρους ενοχλήσεις. Επεριστάσεις όμως συνετέλουν η συνεχή αναβολή, ότε την 7η Απριλίου του 1957, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Ισιδώρου, εγένετο ενώπιον πλήθος κόσμου που προσέδιδε την εικόνα των ιερών εκείνων συγκεντρώσεων